6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο
1: ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
9: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
8: Είστε έτοιμοι?
10: Άντε μπράβο.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Πρωινό Τρίτης, Μετρόπολης 95 και 5. Like Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουλίδης στα μικρόφωνα σας μέχρι και τις 11, κάνοντας έτσι τις άδειες του καλοκαιριού στην εκπομπή Rap and Cool Show. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11 σε ένα τριωράκι που ελπίζουμε να μας ακούτε από κάποια παραλία. You 4 Αυγούστου λέει το ημερολογιό σας και εμείς θα πάμε παρόλο για τις επόμενες 3 ώρες σε μια ημέρα η οποία συν της άλλης έχει και πάρα πολλά πράγματα να σας πει, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στο γύρω-γύρω του.

0: Καλημέρα και από μένα, γεια σου Χάρη μου.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Τι κάνεις Γιάννη?
0: Δεν ήξερα ότι αυτή η εκπομπή αρχίζει την ώρα της.
1: Ναι, είναι καλοκαίρι, δεν έχει πολλές διαφημίσεις. Όπως θα λέει και ο
0: Εγώ υπολόγισα, ρε παιδί μου, είναι τα δύο θορυκτά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ραπτόπουλο, ας πούμε, Κουλιανός.
1: Βαράνε διαφημίσεις.
0: Βαράνε διαφημίσεις. Λέω κάτι στις 8. Εγώ νόμιζα ότι θα και νωρίς, δεν είχα τι να κάνω.
1: Όχι.
0: Λέω ήρθα 8 και 5.
1: Τώρα.
0: Άλλα 10 λεπτά θα καθίσουμε και
1: θα πούμε τα νέα μας.
0: Και βλέπω κόκκινα λαμπάκια έξω, νέα. Εν τω μεταξύ έκανα και είσοδο με high five. Μια ώρα μιλούσα με τον Στέφανο, με τη Σμαράγδα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Κοινωνικό
0: πρόβλημα. Θέλω να πω, δηλαδή, χρωστάω ένα ακόμη ευχαριστώ σε κάποιον που γλίτωσε στην απόλυσή μου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Συνήθως ο Ζαΐρης είναι αυτός που έρχεται
1: νωρίτερα.
0: Στην ώρα του.
1: Εντάξει.
0: Στην ώρα του, όχι νωρίτερα.
1: Α, στην ώρα του.
0: Μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Είπαμε, τώρα είσαι εσύ. Καλώς ήρθες.
1: Δεν ήξερα πώς να πω την εκπομπή.
0: Πώς την είπες?
1: Τίποτα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις άδειες του Rap and Cool Show.
0: Είναι... είμαστε. Για τα μερεμέτια δηλαδή.
1: Δεν ήξερα τι. Λέω τώρα τι να πούμε. Λέω οι άνθρωποι λέει, οι οποίοι θα κάνουν το Rap and Cool Show για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Γιάννης Πάκος, Χάρης Εμμανουλίδης. Θα πάμε παρέουλα μέχρι και τις 11.
0: Μπράβο.
1: Σε μία, μάλλον, σε μία εκπομπή η οποία πραγματικά μπορεί να κινηθεί παντού. Δηλαδή αυτό είναι το καλό της.
0: Να κοιμηθεί.
1: Να κινηθεί.
0: Α, γιατί το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ.
1: Πιο πολύ, εντάξει, είναι και νωρίς.
0: Αρκετά πρωί, είναι... λέει, όποιος θέλει να κινηθεί ακόμη.
1: Εντάξει, να βάλει να παίζει, να γράφει και μετά να γυρίσει.
0: Ποιο?
1: Να βάλει το ραδιοφωνάκι του, παιδί μου, να βάλει την εφαρμογή του, αν μας ακούει και από το ίντερνετ, να παίζει.
0: Ναι.
1: Και μετά να γυρίσει για το δεύτερο ύπνο. Δηλαδή να μην μας αφήσει την παρέα του.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λίγο έτσι από πίσω, λίγο να παίζει κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ την ώρα που μιλάς, την ώρα που μιλάμε δηλαδή, ναι, επειδή όπως καταλαβαίνω, μπορώ να κάνω 15 πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δυνατό στο multitasking.
0: Ναι, το multitasking χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κάνω σωστά.
1: Εντάξει. Μέχρι στιγμής είναι δύο.
0: Κάνω ανάρτηση τώρα, γιατί χρωστάμε την ανάρτηση.
1: Άμα μην γράψει πλάκα τέλος.
0: Αυτό έγραψα. Έγραψα καλημέρα, η πλάκα τέλος.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα αυτό, δηλαδή κάνω.
1: Σβήσε.
0: Πώς να την πω, δηλαδή, τι να γράψω την ανάρτηση.
1: Και εγώ αυτό είχα. 8 με 11 παρέα.
0: Α, μπράβο. Καλημέρα. Είμαστε η παρέα. Έτσι θα το γράψω. Είμαστε η παρέα.
1: Ναι. Εδώ έχει τύχει να κάνει
0: τον 8-11.
1: Επιτυχία με ένα όνομα, με Μαρία, Ελένη.
0: Πότε, ρε.
1: Στην τηλεόραση είχε, ρε, με εκπομπές που ήταν πάνω σε μια παρουσιάστρια ή σε ένα παρουσιαστή. Που ήταν, ας πούμε, Ελένη.
0: Ναι.
1: Λέγανε, ρε, και έκανε επιτυχία.
0: Παλιά ήταν ίδιο, να σου πω. Αν και τώρα παίζανε πολύ με τα ονόματά τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις γίνει ανάρτηση, ίσως μπορέσει ο κόσμος από κάτω να γράψει κανένα μήνυμα, ναι, να θυμηθεί.
1: Ή να μας πήγε καμιά ιδέα δύο εβδομάδες, είναι να το μπαλώσουμε, θα την αλλάξουμε.
0: Μέχρι 15 Αύγουστο θα πάμε,
1: ναι,
0: έτσι, 8-11.
1: Ναι, έτσι ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Τυχερά είναι αυτά.
0: Θεωρητικά γυρίζουν ποιος, και οι δύο μας ή θεωρητικά.
1: Όχι, κανένας.
0: Α, δεν γυρίζει κανένας αυτό.
1: Όχι, απλά νομίζω ξαναπαίρνεις άδεια.
0: Εγώ ναι, αλλά δεν γυρίζει κανείς, Κουλιάδος Στρατόπουλος. Αυτή πότε, δεν. Α, όχι και πρωτάθλημα μετά.
1: Γυρίζουν μετά το πρωτάθλημα, μετά την πρεμιέρα.
0: Γιατί?
1: Για να κάνουν αίσθηση.
0: Έχουν πληροφορία, δεν θα αναβληθεί.
1: Όχι. Δεν θα είναι καν, από όσο ξέρω, στην πρεμιέρα. Θα πάνε να δουν Καρέτσα. Είχαν κλείσει πριν πάει ο Καρέτσας.
0: Βάζεις πολλά δεδομένα. Πού,
1: έχει στην Super Cup Γερμανίας.
0: Α, όχι, okay, δεν ήξεραν από
1: όχι,
0: πριν.
1: Όχι, όχι, δεν ήξεραν ότι. Okay. Αυτό λέω, δεν ήξεραν ότι θα είναι στην αναμέτρηση και έχουν κλείσει από να δουν Super Cup Γερμανίας. Οπότε θα αρκεστούμε χωρίς αυτούς μέχρι και τις 23 νομίζω του μήνα.
0: Ναι.
1: Και πάλι χωρίς να είμαι σίγουρο.
0: Εντάξει.
1: Κρατάω και ένα μικρό καλαθάκι.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται ζωντανή εκπομπή.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Δώσε 5 τώρα.
1: Αυτό είναι το καλό, γιατί βάζουμε και το κοινό στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να ρωτιέται και αυτό. Δεν είναι.
0: Κάναμε ένα high five, εσύ δεν το βλέπετε βέβαια, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αν ήμασταν τηλεόραση θα το βλέπατε. Κάναμε ένα high five πανηγυρικό, γιατί καταφέραμε εγώ κατάφερα δηλαδή, να ανεβάσω την ανάρτηση.
1: Σημαντικό.
0: Που δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από. Κοίτα, το σκεφτόμουν αρκετά χθες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν με βλέπει
1: ρητιασμένο. Ναι.
0: Έλεγα, ρε παιδί μου. Έχει αρκετά θέματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια εβδομάδα, παίζουμε Ευρώπη, μπάλα.
1: Μπάλα σκληρός, φασαρίες κακό.
0: Ο κόσμος έρχεται, μεταγραφές ανακοινώνονται. Μεταγραφές επίσης, ο Καρέτσας θα ήταν σίγουρα μια φωτογραφία, αλλά σκάει μύτη αυτή η φωτογραφία με τον Καρέτσα να κρατάει τα δύο πιάτα με γύρω.
1: Τα σεντιτζάγια, ναι, εκεί πέρα.
0: Ναι, και λέω δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από μια και μοναδική. Αυτή τη φωτογραφία βάλαμε τον Καρέτσα να βγαίνει από το γυράδικο. Να τον περιμένουν εκεί οι φίλοι της Ντόρτμουντ, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από πριν ότι η Ελλάδα έχει τζάμπα φαγητό.
1: Ναι. Πώς έχει κάνει την παγωτατζίδικα που βλέπεις έχει ρουά από πίσω ή κάτι μπεργκεράδικα που είναι τώρα της μόδας που ανοίγουν, κάνουν open και έχει από πίσω κερνάνε μέχρι τις 11 το βράδυ και έχει ουρά από πίσω να φάει και κότερ.
0: Σωστά. Ναι. Έχει τζάμπα φαγητό, θα παρουσιάσουμε και ένα παίχτη.
1: Τώρα γιατί ήρθατε εσείς δεν ξέρω. Καλό και σήμερα και για εσάς, για τον παίκτη και τον γύρο.
0: Εντάξει. Εκεί αυτή είναι η ανάρτησή μας, εκεί μας βρίσκεται. Και μάλιστα αν έχετε όρεξη, είναι πρωί τώρα και δεν ξέρω αν λυγίζουν τα δάχτυλα. Γράψτε και έναν. Άμα θέλετε να έχει κανένα τίτλο αυτή η εκπομπή.
1: Άνα, μπράβο, ναι.
0: Να βοηθεί. Δεν θα πάει πολύ δηλαδή. Θέλω να πω 8-11 θα είναι, είτε έτσι τα αλλιώ. Και να στείλετε κανένα καλό τίτλο ή κανένα χάλια, γιατί μάλλον χάλια θα στείλετε.
1: Ναι.
0: Δεν σα κόβω
1: γι' αυτό. Γράψτε το εσεί για δύο εβδομάδε το βάλουμε τον τίτλο τώρα.
0: Και δεν θέλω να υποτιμήσω και κανένα, γιατί αν υπήρχε ένα καλό τίτλο για την εκπομπή θα τον είχαμε βρει εμεί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι εκπομπή τέτοια, πώ το λένε, μου θυμίζει τα παράθυρα τη Εθνική. Δηλαδή, άλλοι παίρνουν την πρόκληση και άλλοι παίζουν το.
0: Ναι, βέβαια, η Εθνική δεν τα πήγε πολύ καλά.
1: Εντάξει, τώρα έτυχε ένα παράθυρο. Ελπίζουμε να τα πάμε λίγο καλύτερα εμείς.
0: Μην τους χαλακώσουμε τις 8-11, γυρίζουν.
1: Ναι, ελπίζουμε να τα πάμε καλύτερα εμείς, αλλά σαν τα παράθυρα της Εθνικής είναι. Και εκείνοι με ένα σύστημα πάνε, κάνουν εκεί δύο πράγματα. Κάτι βγάζουν. Δεν πρόλαβα να προλογίσω με Μίλιο Γαβριλίδη και
0: Γιάννη. Δεν του είπαμε καλημέρα, κόβε.
1: Όχι, γιατί πάνω που πήγε μπήκε και
0: έλεγε. Sorry, δεν είναι. Άμα ήταν, θα έρχομαι λίγο πιο μετά.
1: Δεν το ήξερα ότι είχε και δυο φορέ ακόμα να
0: κάνει. Υπάρχει μια. Ο συνεπή ο άνθρωπο, αν κάνει κάτι ή ακόμη και λάθο να το κάνει, το κάνει πάντα με συνέπεια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ έχω ένα χού είναι αργό.
1: Ναι.
0: Είτε α πούμε η εκπομπή κάποτε ήταν 10. Είτε ήταν 11. Είτε είναι τώρα 8. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Δεν είναι θέμα, λέει κάποιος ότι πρωινό ξύπνημα. Δεν αυτό. Είμαι ξύπνιος από τις 6.30.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, κάτσε να δω λίγο μια είδηση ακόμη. Κάτσε να κάνω μια ανάλυση. Κάτσε να ετοιμάσω κάτι ακόμη στο μυαλό μου. Βαράνε ξυπνητήρια, ειδοποιήσεις, αυτά, notification, όπως τα λένε.
1: Βαράνε πολλά για να σηκωθούμε.
0: Βαράνε
1: πολλά για να σηκωθούμε. Εγώ, άμα μπορούσα, θα βάζα και σε άλλα δωμάτια.
0: Να για ξέρει. Το ξυπνητήρι, λες εσύ.
1: Για το ξυπνητήρι. Εγώ λέω για
0: εγώ το ξυπνητήρι. Ξυπνάω εύκολα, εντάξει.
1: Ναι, εγώ
0: λόγω ηλικία αυτό.
1: Εντάξει, δεν
0: εσύ
1: έχει.
0: Είσαι μικρός.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ, ας πούμε, που ξυπνάω ξύμιση, ας πούμε.
0: Δικαίωμα, δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Εδώ με απαντήσει και ο Εμίλιος, ο οποίος είναι λίγο και αυτός στα πρόθυρα του Μεσήλικα.
1: Ναι.
0: Έχει, βέβαια. Εντάξει, ρε Εμίλιε. Καθρέφτε, έχει το σπίτι σου.
1: Στα πρόθυρα, σου είπαμε.
0: Τα πρόθυρα μπορεί να είναι ένα τούνελ.
1: Ναι, βλέπει εκεί πέρα κάτι. Αγνοφαίνεται κάπου.
0: Όσο μεγαλώνει κάποιος, τόσο πιο εύκολα ξυπνάει το πρωί.
1: Αλλά αυτό δεν είναι και λίγο.
0: Δεν ισχύει για σένα.
1: Ή το έχει ή δεν το έχει.
0: Ποιο?
1: Το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν υπάρχει μέσα σου. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά που ξυπνούσε 12 η ώρα, έλεγε καλημέρα και οι φίλοι σου είχαν γράψει ήδη μισό μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Εσύ να λε τώρα ξύπνησα και μετά ξαφνικά να ξυπνά 6 ώρα.
0: Κοίτα. Αυτό
1: κάτι κάνει.
0: Να το δεχτώ, ρε παιδί μου. Λέω, υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι πρωινοί τύποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θέλει. Αν και αυτό λίγο προβολικό. Λέει, άμα εγώ λέει, δεν πιω τον καφέ μου το πρωί, δεν θέλω να μου μιλάτε. Σιγά, ρε μεγάλε.
1: Οπα.
0: Μην συμπληρώσουν και καμιά αίσθηση. Α πούμε. Καλημέρα, μην μου μιλάτε. Δεν ήπια καφέ.
1: Σιγά.
0: Σε πόση μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν όμως, εγώ το καταλαβαίνω, κάποιοι που δεν είναι πρωινοί τύποι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι με το που ξυπνάνε, δεν βάζουν γλώσσα μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αρχίζουν ένα κουβεντολόι που. Κάτσε, ρε φίλε, ούτε αυτό είναι φυσιολογικό όμως.
1: Κάτσε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Άμα δεν σου μιλούσε κανένα στην ώρα που κοιμόσουν. Έτσι είναι ο ύπνος.
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Δηλαδή.
1: Η άμα σου μιλούσε είναι πρόβλημα, να ξέρετε. Να το κοιτάξεις.
0: Αυτό τέλος πάντων υπάρχει μια συνέπεια να κάνετε ακόμη και τα λάθη όταν τα κάνετε, να κάνετε με συνέπεια για να σας αγαπάει ο κόσμος.
1: Και για να ξέρετε τι να περιμένει κιόλα.
0: Ποιο?
1: Όχι, άμα ξέρει ότι ρε παιδί μου κάτι θα το κάνεις λάθος, ξέρει και όλος να περιμένει.
0: Σου υπόσχομαι ότι τα υπολόγισα λάθος, γιατί έλεγα να μια διαφήμιση παραπάνω. Ήμουν έξω.
1: Ναι.
0: Έκανα φοβερό, μιλούσα και
1: με. Τι είστε θέμα, Γιάννη μου.
0: Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Εγώ πήγα και λαϊκή.
0: Και δύο και τρία. Πήγες λαϊκή.
1: Εγώ πήγα και λαϊκή.
0: Στημένη πάει και όλα.
1: Ναι, δεν του είχε στήσει κάτι ντομάτι, αλλά να πάρω, δεν του είχε στήσει ο δικό μου. Το λέω, αδερφέ, λέω λίγο επειδή βιάζομαι. Μα όχι, λέω επειδή βιάζομαι. Μου λέει, μπορεί να περάσει λίγο πιο μετά. Όχι, λέω, βιάζομαι, λέω, θα φύγω, λέω. Μου λέει, εντάξει, λέει, κάτσε, βγάζει δύο τελάρα. Ένα ντομάτι, ένα γκούρια και ένα ντοματίνια. Τσακ, τσακ, γρήγορα τα πήρα και φύγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τάκ, τάκ.
1: Άσε, λέω, έλα, γρήγορα.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τι πρώτε καλημέρε. Γιατί χαιρετάμε. Σήμερα τι μέρα είναι?
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Τρίτη που έχει λαϊκή εδώ?
1: Εδώ πέρα, στην Περεβού.
0: 40 εκκλησίες έχει λαϊκή την Τρίτη.
1: Όχι, ρε, Τρίτη.
0: Τρίτη είναι 40 εκκλησίες. Εκεί πάνω στην ανηφόρα.
1: Πώς ανέβαινε.
0: Βλέπω κάτι ηλικιωμένος, ας πούμε, οι άνθρωποι. Πού το καταφέρνουν. Δυο σακούλες να πάρεις εκεί. Crossfit είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Πού να πας, δηλαδή. Αυτή πρέπει να είναι.
1: Ναι, θέλει να. Εκεί πέρα. Εγώ πήγα Περεβού δίπλα.
0: Εδώ Περεβού έχει λαϊκή.
1: Ναι.
0: Τρίτη έχει εδώ λαϊκή.
1: Ναι.
0: Πού. Και Τετάρτη στην Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι. Πέμπτη δεν ξέρω.
0: Περίμενε λίγο. Αφού είναι κοντά, δεν είναι αυτά. Περεβού, Αγία Βαρβάρα.
1: Εντάξει, εδώ πέρα θεωρείται στα όρια τη Πηλαία.
0: Ναι. Δεν είναι κοντά, θες να μου πει με Ευγένεια.
1: Είναι. Ανήκει. Η μισή λαϊκή ανήκει σε άλλο δήμο.
0: Είναι κοντά, ρε, βλάκ.
1: Η μισή λαϊκή ανήκει σε άλλο δήμο.
0: Ναι, μέχρι τα Ροδάκινα δηλαδή είναι.
1: Είναι Δήμος Θεσσαλονίκης και το άλλο Δήμος Πηλαίας.
0: Ψάρια, εκεί που είναι τα ψάρια.
1: Τα ψάρια είναι Πηλαία.
0: Όπω.
1: Τα ψάρια είναι στη γωνία, είναι στην Πηλαία. Μέχρι τα ψάρια εκεί που είναι κάτι στην αρχή τα εσώρουχα και αυτά είναι Θεσσαλονίκης. Ντομάτες Θεσσαλονίκης.
0: Βλέπεις τώρα η διαφορά ενός ποιοτικού, ας πούμε, συμπαρουσιαστή όπως είναι ο Χάρης. Είπε τα εσώρουχα. Ο Ζαέρης θα έλεγε τη λέξη βρακιά. Άμα του πει του Ζαέρη, ας πούμε, Άγιος Μάμος, α πάρω βρακιά. Αυτό θα έλεγε, κατάλαβες. Το παιδί εδώ, ας πούμε, επειδή μεγαλώνει, κλεπτισμένος, ας πούμε, και τα λοιπά, γαρ,
1: ναι.
0: Είπε τα εσώρουχα. Αφού και εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω σε τι αναφέρεται.
1: Τι θα πάρει.
0: Για λαϊκή σκέφτηκα μέσα που μιλούσαμε. Πού κολλάνε τα εσώρουχα.
1: Ναι.
0: Σιγά μην έχει καμιά ρομπ ντεσάρ, πώς λέγονται αυτά τα
1: πράγματα. Η πρώτη πάγκη. Άνα μπράβο. Πρώτη πάγκη εσώρουχα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε μέχρι ντομάτες, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Μετά εκεί τυριά, ελιές.
0: Τι ωραία δουλειά σου έγινε.
1: Ναι, τα πήρα όλα.
0: Τα πήρες, ρε.
1: Ναι, πήρα. Εσύ τα έχω αφήσει δίπλα στον Gold Morning γιατί εδώ πέρα θα τα φάνε, λέω έξω. Τα άφησα εκεί πέρα που είναι προστατευμένα.
0: Λοιπόν,
1: να είναι λίγο πιο safe.
0: Το τίτλο τη εκπομπή τον δίνει ο Κωνσταντίνος. Τον ψηφίζω από μένα, είναι καλό. Ναι. Η αναπληρωματική.
1: Μ' αρέσει.
0: Και ταιριάζει και με το επίθετό μου.
1: Πάγκος.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Κατάλαβες τα. Ήταν κάτω από τη μύτη μας, δεν το βλέπαμε. Sorry, Χάρη.
1: Σωστό, στέκει.
0: Είσαι, κάνεις εγώ με κάποιον που αποκλείεται να. Εντεκάδα δύσκολα θα δεις.
1: Εντάξει. Κάτι κάνει τόσα χρόνια. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Για βασικό το βλέπω.
0: Να σας πω κάτι. Αν δεν έχεις πάγκο, δεν πας πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λένε οι προπονητές. Όχι πάγκο. Δηλαδή λένε οι προπονητές.
1: Δείξε μου τον πάγκο, να σου πω ποιος είσαι.
0: Εντάξει, δεν το λένε έτσι ακριβώς, αλλά λένε, ας πούμε, ότι. Θέλω να έχω πάγκο, να έχω βάθος στον πάγκο. Κατάλαβες, ο πάγκος είναι σημαντικό πράγμα.
1: Ναι.
0: Η εντεκαδάτη είναι καλή, η στάρτερ, η βασική, αλλά ο πάγκος θα έρθει από τον πάγκο και θα σου γυρίσει το μάτς.
1: Γιάννη, τον Απρίλιο.
0: Αρνούμε να είμαι βασικός. Εγώ θέλω να μπω μέσα, οι άλλοι θα τρέχουν 80 λεπτά. Μπορούν να τρέχουν 80 λεπτά.
1: Και σε 10 λεπτά εγώ να κάνω τα πάντα.
0: Θα μπω εγώ μέσα, Σολτσιέρ, δύο γκολ, το γύρισε το μάτς. Για μένα θα σου ότι κατάλαβε τώρα το μυστικό. Άσε που ο πάγκος, αν έχει την αντίληψη του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Έβλεπα τις δηλώσεις του Καρέτσα.
1: Mm-hmm.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Καρέτσας. Το ρωτάει εκεί ο Ντορμουτάκιας, ο press officer.
1: Ναι.
0: Λέει, ποια είναι έτσι, ποιο θεωρείς ένα μεγάλο πλεονέκτημά σου στο παιχνίδι. Λέει, διαβάζω το μάτς.
1: Mm-hmm.
0: Το διαβάζω. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό που λένε τα παιδιά. Δηλαδή, και ο Τζόλης διαβάζει το μάτς. Την ώρα του αγώνα να είσαι ικανός να διαβάζει το παιχνίδι.
1: Το τι γίνεται.
0: Το τι γίνεται.
1: Πριν
0: αυτό
1: γίνει.
0: Από τον πάγκο είναι πιο εύκολο να γίνεται. Κάθεσαι εκεί 80 λεπτά. Κάθεσαι, αναλύεις, βλέπεις τα δύναμα σημεία. Σου βάζει ο παιδί, σου λέει, είσαι έτοιμος. Μπούκαρε.
1: Λες μάλλον, ναι.
0: Μπαίνεις, δεν πιάνεις την ευκαιρία από τα μαλλιά.
1: Δεν ξαναπέσεις ποτέ.
0: Υπάρχει αυτό το σενάριο.
1: Πάντως, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εκεί που τα πρωταθλήματα είναι και στο φινάλε τους, όλοι οι Γιάννη, ξέρεις τι λένε, δεν είχε ομάδα βάθος.
0: Βάθος.
1: Δεν λέει καμιά, κανένας δεν είχε ομάδα δεκάδα.
0: Έτσι, αυτό.
1: Λένε δεν είχε βάθος. Πού είναι το βάθος.
0: Πολύ σωστά μιλάς.
1: Πίσω.
0: Γύρισα, λες στον πάγκο, δεν είναι ποιο να βάλω.
1: Ποιο να. Α, μπράβο.
0: Κατσαρδέλες.
1: Κάτι τέτοια. Ναι, ορίστε.
0: Οπότε η αναπληρωματική.
1: Καλό. Παίρνει μια ψήφο.
0: Από αύριο αναπληρωματική. Να
1: κάτσε, μπορεί να δούμε. Μην κόψουν τα φτερά σε άλλους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μπορεί να πει. Μια ψήφο την έχει. Μια ψήφο αναπληρωματική την έχουν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Dance with me.
1: Let's go.
0: Έλα. Καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο. Όπα. Μπήκανε τώρα τα lower,
1: ναι.
0: Τα proficiency. Ο Διονύσης γράφει The Game Changers.
1: Παίζει την έρτα αυτό.
0: Αυτό. Το πιάσε άλλος. Α, με τον Ιωάννου και τον Κάτα.
1: Μας έχουν προλάβει.
0: Εκεί είναι έτσι ακριβώς, Game Changers.
1: Το δεν θυμάμαι αν έχει.
0: Ρε παρέσει τώρα.
1: Ναι, καλό όμως. Δηλαδή το έπαιρνα.
0: Ποιο, το Game Changers.
1: Ναι, μ' άρεσε.
0: Μήπως όμως πρέπει να μιλάμε κάποιο διάστημα της εκπομπής στα αγγλικά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε ένα. Και ιδιωματισμούς, άμα θέλει.
0: Τώρα, τώρα που είπα αγγλικά, και επειδή μου έρχονται στο μυαλό διάφορα, έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Και άμα είσαι και διακοπές από απόσταση λίγο, έτσι πιάνει πιο εύκολα. Είσαι μια σφαιρική. Ενώ αν είσαι μέσα στο πρόβλημα, μέσα στο κυκλώνα που λένε αυτά.
2: Ναι, τα χάνεις.
0: Τώρα τα βλέπω με τον Καρέτσα.
2: Ναι.
0: Το ρωτάνε πόσες γλώσσες μιλάς. Τέσσερις γλώσσες είπε.
2: Ελληνικά.
0: Ελληνικά.
2: Αγγλικά.
0: Αγγλικά.
2: Γερμανικά.
0: Γερμανικά, όχι. Όχι. Γιατί θα μιλούσε γερμανικά στο βίντεο, έτσι φαντάζομαι. Είπε τέσσερις. Είπε σίγουρα γαλλικά.
2: Ναι. Κοντά και το Βέλγιο.
0: Και πρέπει να είπε. Μήπως είπε γλώσσα τη Βέλγικη. Δεν θυμάμαι γιατί μόλις είπε τέσσερις, εκεί χάθηκα. Λέω μπράβο ρε το παιδί. Είναι 17, πόσο είναι.
2: Ναι, και 18, ναι.
0: Εγώ
2: και...
0: με δυσκολία να πω, μιλάω μια μισή.
2: Ναι, σωστό.
0: Και η μία είναι τα ελληνικά, δηλαδή.
2: Τη μαμά.
0: Μανίσια. Έτσι, δηλαδή. Και λέω αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, ας πούμε, μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που είναι.
2: Ναι,
0: έχει απαιτήσει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή, δεν πάει, είσαι καλός ποδοσφαιριστής, ok, αλλά θα πρέπει, ας πούμε, να ξέρεις να τοποθετείς, να μιλάς, να κάνεις.
2: Έβλεπα μια συνέντευξη προσφάτως.
0: Προσφάτως.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία μιλάς. Όχι πρόσφατα, προσφάτως.
2: Προσφάτως, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ήταν λίγο πίσω, δηλαδή πέτυχα στο ψυγείο του Σοκράτη Παπασταθόπουλου και εξηγούσε το πώς όταν είχε πάει στη Ρώμα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε.
0: Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Ρώμα.
2: Στη Ρώμα, είπα. Στη Μίλαν, συγγνώμη.
0: Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Μίλαν.
2: Ναι.
0: Εντάξει, άμα έχει παίξει.
2: Όχι, μην κάνεις τέτοια.
0: Όχι, δεν ξέρω. Dortmund, μήπως.
2: Σίγουρα ήταν
0: για Arsenal, λες. Για Μίλαν. Ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει Μίλαν. Αρτήσουμε το.
2: Ναι, έχει παίξει. Περίμενε.
0: Μίλαν, το έχει εσύ τίποτα.
2: Κάτσε, μην κάνω λάθος.
0: Δεν πειράζει. Θα το.
2: Όχι, αποκλείεται να κάνω. Πω να ξεκινήσουμε την εκπομπή με λάθος.
0: Ναι, 7 λάθη έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τα μετράω, δηλαδή έχω πάρει.
2: Λάθος είπα. Ναι, δικό μου λάθος.
0: My fault.
2: Σκάλωσα τώρα που έχουν πάει όλοι οι Ιταλίες και τέτοια. Λοιπόν, στην Dortmund, γιατί το είχα συνδυάσει.
0: Dortmund.
2: Το
0: κλειδώνεις.
2: Dortmund, 100%.
0: Μπράβο.
2: Βέβαια, λοιπόν, όταν είχε πάει ο Καρέτσας λοιπόν στην Dortmund.
0: Ο Παπασταθόπουλος. Εντάξει, Παπασταθόπουλος.
2: Όταν είχε πάει ο Παπασταθόπουλος στην Dortmund.
0: Στη Μίλαν.
2: Άμα το κάνουμε λάθος, το κάνουμε σωστά. Όταν είχε πάει λοιπόν ο Παπασταθόπουλος στην Dortmund, εξηγούσε στη συνέντευξή του το πώς έπρεπε να γνωρίζει και τη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το ότι ήταν παραπετούμενο, ας πούμε, στον τρόπο που αγωνιζόντουσαν. Οπότε ήξερε κάποιες λέξεις, ειδικά στο.
0: Γερμανικές, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ναι. Εγώ τώρα βέβαια σε αυτό. Τώρα θα ακουστεί σαν γκρίνια λίγο αυτό, αλλά. Εντάξει, με μια διάθεση και χιουμοριστική, ας το πούμε. Γιατί από χθες διαβάζω επικά σχόλια για τον τρόπο, τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε η Ντόρτμουντ να παρουσιάσει τον Καρέτσα. Για όσους δεν το ξέρετε, ένας-δύο δηλαδή που δεν το ξέρετε, να σας πούμε ότι πήγε σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Ντόρτμουντ, Ολύμπια κάτι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το εστιατόριο, που έχει μέσα γύρω. Και το σκηνικό που έχει στηθεί είναι το εξής, ότι μιλάνε και έχει δύο Γερμανούς που δουλεύουν στο εστιατόριο, μιλάνε μεταξύ τους. Έχει και έναν τρίτο που τρώει. Και αργότερα ίσως μιλήσουμε για τον τρίτο που τρώει, γιατί είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, έτσι, που σημαίνει πολλά για τους φίλους της Dortmund. Αυτός που έτρωγε εκεί σαν πελάτης, ας το πούμε. Τέλος πάντων, είναι δύο τύποι που δουλεύουν στο γυράδικο. Και. Λένε, ρε παιδί μου, ότι όποιος παραγγέλνει εδώ ένα ελληνικό φαγητό θεωρεί ότι θα έρθει και κανένας Έλληνας διεθνής παίκτης και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα παρκάρει το αυτοκίνητο απ' έξω, ένα αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και λέει ο άλλος ποιος είναι αυτός. Και νομίζω βρίζει κιόλας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ποιος είναι αυτός που πάρκαρε έξω από την πόρτα και μπαίνει ο Καρέτσας και λίγο παθαίνουν ένα κοκομπλόκο. Και ο Καρέτσας παραγγέλνει το 19. Δηλαδή φαντάζομαι εννοεί ότι.
2: Το πιάτο,
0: στο
2: μάλλον.
0: Μενού,
2: ναι.
0: Το μενού, ας πούμε, 1, 2, 3, 4. Τώρα.
2: Ο κωδικός 19.
0: Δεν φέρε μου το 19.
2: Ναι.
0: Το οποίο. Okay.
2: Πολύ πίσω πήγε στο μενού. Δηλαδή. Πίνασα με γραφτά.
0: Πότε πρόλαβε να κάνει. Και διάβασε τι έχει πριν από αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Και λέει, ας πούμε, αυτό. Και του λένε αυτοί. Επειδή ο Καρέτσι μιλάει αγγλικά. Του λένε γερμανικά, λέει, δεν μιλάς. Όπα ρε μεγάλη. Έχω, δηλαδή, κάπου όπα. Εδώ εμείς άμα έρθει κανένας ξένος, κάνουμε τεμενάς, μιλάμε στη γλώσσα του, οι Έλληνες, οι φιλόξενοι, ο Δίας, ας πούμε, του μιλάμε στη γλώσσα του για να νιώσει καλά.
2: Οικία, ναι.
0: Και εκεί σου έρχεται το αστεράκι που έχεις χρυσοπληρώσει. Πάει τσαλακώνεται και μπαίνει στο γυράδικο, σου μιλάει στα αγγλικά. Στα αγγλικά σου μιλήσει, δεν σου μιλήσει στα ελληνικά. Ναι. Για χαραντάν μάγκες.
2: Ένα γύρω απ' όλα και γρήγορα.
0: Εντάξει, και του λες γερμανικά, δεν μιλάς. Οπότε ναι. περνάει ένα υπόγειο μήνυμα.
2: Ναι, κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Η γερμανική βιομηχανία, το κράτος,
2: ας πούμε.
0: Όχι τη Βεσφάλεια, τη κοιλάδα του Ρουρ, όλη τη Γερμανία. Εντάξει, περνάω ότι εδώ, άμα έρθετε, θα πρέπει να μάθει γλώσσα. Το πρώτο όμως για μένα που έπαθα εκεί, δηλαδή λέω. Εμείς παλιά ξέραμε, οι πιο μεγάλοι από εσάς δηλαδή, με σύλληψη κανονική εγώ, ότι όταν βγαίνει ένας παίκτης, δηλαδή πήγε ο Μαχλάς στην Ολλανδία, έβαζε τα γκολ του και κοπανούσαν και τα ζεμπέκικα και τα σιρτάκια.
2: Πίσω, ναι.
0: Ζορπάδες. Η Ελλάδα στο εξωτερικό ήταν συνυφασμένη με αυτό, με Όλυμπο, με αρχαίους θεούς, με ξέρω εγώ αυτά και τέτοια.
2: Όλο μαζί.
0: Τώρα ξαφνικά η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με το πιτόγυρο. Το πιτόγυρο και με κάτι, ας πούμε, θα σου κάνουν και χαβαλέ κάτι εκεί, ρε μπεσκέδες που ήταν στο γυράδικο εκεί, και να του πούνε μίλα και γερμανικά. Σιγά ρε Ντόρτμουντ, πάμε να πει να ευχαριστώ, σου δώσαμε τώρα πρώτο πράγμα το πατριωτάκι.
2: Το δικό μας το παιδί.
0: Αυτή είναι μια αίσθηση. Τα παιδιά στη Γερμανία που ακούνε, δεν ξέρω αν.
2: Πώς το αντιλαμβάνονται.
0: Πώς το αντιλαμβάνονται,
2: ναι.
0: Δηλαδή. Τι
2: και εντάξει, εντωμεταξύ και.
0: Πιτόγυρο τώρα.
2: Και το πιατάκι δεν μ' άρεσε.
0: Το πλαστικό.
2: Είναι βάλει ένα γυάλινο.
0: Πανίγει εδώ στην Ελβετία που είχε, ναι, κάτι θρηλυκά, γιορτές κρασιού.
2: Δηλαδή σε αυτό, στο ζαγκλιβέρι θα το βάζουμε τις λουκουμάδες, ας πούμε. Σε αυτό τέτοιο πιατάκι. Λουκουμάδες μετά, μέχρι εκεί. Ναι, δεν είναι.
0: Και για να το κλείσω, καταρχάς έχεις δίκιο, έχει παίξει Μίλαν.
2: Με αυτό πήγα να πω. Με δικαίωση ο φίλος μου Αβραάμ, μας άκουγε στο αεροδρόμιο τώρα, λέει. Έχει παίξει, λέει, Μίλαν. Λέω εντάξει.
0: Γελάω γιατί τα μηνύματα δεν είναι απλώς διορθωτικά. Είναι απαξιωτικά για το ένα κομμάτι, έχω πει δηλαδή για μένα. Έχει δίκιο τώρα ο Χάρης.
2: Βέβαια, έχει παίξει Μίλαν.
0: Ναι, μα ήταν και στο παιχνίδι που. Μα την έβλεπα τη συνέντευξη και εξηγούσε ο άνθρωπος ότι έχει βρεθεί με τον Μπερλουσκόνη και λέω τόσο λάθος λέω να κάνω.
2: Στην αρχή μπερδεύτηκα με τη Ρώμα, εκεί το έχασα. Ήταν η Τζένοα πρώτη. Είχε πάει από.
0: Μην με μπερδεύει τώρα.
2: Είχε πάει.
0: Έχει παίξει Τζένοα από.
2: Έχει παίξει. Από την νίκη Βόλου πάει στην ΑΕΚ.
0: Αυτό το ήξερα.
2: Ωραία. Από την ΑΕΚ.
0: Όπα, περίμενε. Πριν την νίκη Βόλου δεν είναι Καλαμάτα ο Παπασταθόπουλος. Όχι, ε.
2: Όχι, σε μια κάτι πεταλίδου. Από την ΑΕΚ είναι, ξεκινάει. Από την ΑΕΚ.
0: Ποια
2: κάτι πεταλίδου λέει, δεν ξέρω τι είναι.
0: Μαρία την Πεταλίδου.
2: Αλφα Πεταλίδου. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μια καθηγήτρια είχα πεταλίδου.
2: Αυτή μάλλον μπορεί να έχει και ομάδα, δεν ξέρω. Αλφα Πεταλίδου.
0: Πώς τη λέγανε τελεία. Πώς τη λέγανε τελεία που έπαιζε η Σμαράγδα Καρύδη. Δεν είχε ομάδα η Σμαράγδα Καρύδη σε μια ταινία.
2: Ναι, στο Κληρονόμος.
0: Κληρονόμος λέει
2: ταινία. Η ταινία σίγουρα. Τι θυμάμαι. Λοιπόν, από την ΑΕΚ. Πάει μετά στην Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
2: Και από την Νίκη Βόλου στην. Όχι. Δανεισμός ήταν στην Νίκη Βόλου και μετά συνεχίζει, επιστρέφει ξανά στην ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
2: Και εκεί ανοίγει τα φτερά του και το εξωτερικό.
0: Τα φτερά του.
2: Πηγαίνει στην Τζένοα.
0: Τζένοα.
2: Δίνει περίπου 4 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο, για να τον αποκτήσει. Και μετά από 2 χρονάκια πηγαίνει στη Μίλαν.
0: Στη Μίλαν.
2: Ακριβώς. Μετά
0: υπάρχει. Όπως το είπες δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει λάθος η εκπομπή.
2: Όχι, δεν κάνει λάθος. Μετά επιστρέφει για λίγο στην Τζένοα, δανεικό στη Βέρντερ, ξανά Τζένοα, τελειώνει ο δανεισμός του, έπειτα έρχεται στην Ντόρτμουντ, η Άρσεναλ με 16 εκατομμύρια, 9 για την 9, κοντά στα 10 στην Ντόρτμουντ, μετά 16 η Άρσεναλ και μετά Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Αυτή είναι η διαδρομή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου για όποιον αναρωτήθηκε σήμερα το πρωί ξυπνώντας.
2: Για έναν άνθρωπο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Καδιόλε! Καδιόλε!
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αρχής δεκαετίας 80, δηλαδή ο Κούδας να ήταν στο τελείωμα, ναι, της διαδρομής. Εντάξει, ήταν δύσκολο, θυμάμαι το συγκεκριμένο διάλογο, ναι, ας πούμε, να γίνεται. Εντάξει,
2: φυσιολογικό.
0: Φοβερό. Αλλά η εποχή τότε ήταν πάρτονο που πάει.
2: Ναι, δεν πας να δεις και τι γίνεται εκεί πέρα από την άλλη πλευρά, από το άλλο μισό. Πάντως, καλά που μας διορθώσανε. Μας ακούγανε.
0: Εδώ έχει άλλα 10 μηνύματα που διορθώσανε. Φαγωθήκα, θα διαβάσουμε μετά. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλα σωστά.
2: Εντάξει.
0: Τα κάνουμε που και που, ανατακτά χρονικά διαστήματα.
2: Έχει κάνει λάθο.
0: Κάνα λάθο έτσι για ξεκάρφωμα.
2: Κοίτατε όμω. Καρφωμένοι είστε. 17 σχόλια έχει από κάτω.
0: Άστα καρφωμένοι. Άστα το. Μην του κάνει έτσι τώρα. Τα παιδιά.
2: Διορθώνουν οι άνθρωποι, αυτό λέω. Καλά κάνουν. Διορθώνουν τα δικά μα τα λάθη.
0: Λοιπόν, καλή όρεξη και πάλι με την ανάρτηση που έχουμε κάνει.
2: Βαρύ για πρωινό.
0: Ναι, βαρύ πολύ. Για ξενύχτες είναι αυτό το πράγμα. Γύρω. Ωραία, έχει και ματσάκια εδώ εβδομάδα, τα πούμε όλα, με χάρη.
2: Κάτι θα έχει. Αν μας αφήσουν μέχρι τότε, γιατί.
0: Διαφημίσεις έχουμε πολύ, πώς το βλέπεις. Τίποτα, ρε.
2: Τίποτα.
0: Γιατί μιλάτε πιο πριν. Εγώ νόμιζα τρεις ώρες, έλεγα βγάλε μια ώρα διαφημίσεις, δύο καθαρές, πέντε λεπτά. Το είχα βγάλει αλλιώς στο μυαλό το σχέδιο.
2: Όχι, Γιάννη, τίποτα.
0: Να μην σηκωθώ δηλαδή.
2: Ε, είσαι για να κάτσεις μαράγδα, να σηκωθούμε και να.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια. Yeah.

0: Καλή σας ημέρα. Η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται σήμερα στις 5, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν τις 14.291 μετά τη δεύτερη περίοδο. Οι πωλήσεις διακόπτονται προσωρινά εν ώψη του αγώνα της 5ης με την Άντρελεχτ, ενώ η ΠΑΕ θα αποφασίσει για τυχόν παράταση από την Παρασκευή. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τόμι Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, ενισχύοντας τη μεσαία της γραμμή. Γνωστός έγινε ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Άντερλετ, καθώς αντιμετωπίσει τον ντυμένο του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη. Η πρώτη αναμέτρηση με τους Βέλγους διεξάγεται αυτή την 5η σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με διαιτητή τον Ισπανό Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ επαναληπτικός ορίστηκε για τις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο με τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα. Κάτοικος Θεσσαλονίκης είναι από χθες το βράδυ ο Ράφα Μιρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 28χρονος φόρα αποχωρεί από τη Σεβίλη και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη αποτελεί ο Ταφσίρ Ντιόπ, με τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς εξετάζουν την περίπτωση του αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη κάποια επίσημη επαφή. Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρώτη επίσημη μάχη δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Αϊμέγγεν στο Φάληρο στις 9 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα του με τη Λίμπαρ στοχεύει σε σκορ πρόκριση εν ώψη της ρεβάνς στην Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικές απουσίες τον τραυματία Έσε και τον Μασούρα. Αντιμέτωπος με την JSK 1948 έρχεται αύριο Τετάρτη ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για το πρώτο βήμα πρόκρισης, γνωρίζοντας ήδη πως ο επόμενος αντίπαλος στα play-off θα είναι η τσεχική Χάντετς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Εδώ είμαστε συνεπείς, συνεπέστατοι.
12: Άγγλοι.
11: Έτσι, δηλαδή ό,τι σας είπαμε έγινε. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ δεν μας τρομάζουν τα μικρά διαλύματα. Εσείς άμα, δηλαδή παίρνεις καμιά φορά και ρυθμό, λέει ο κόσμος, πολλές διαφημίσεις έχετε. Ναι. Που το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι όμορφο να βλέπεις την ιστορία από κάθε, ας πούμε, οπτική γωνία. Και οπτική γωνία του ακροατή, του παραγωγού κτλ. Λέει, πολλές διαφημίσεις έχετε. Ναι, δεν είναι πάντα ευχάριστο. Απ' την άλλη, βέβαια, αν δεν είχαμε πολλές διαφημίσεις, θα έπρεπε να νικετέψουμε, παρακαλώ.
12: Όχι,
11: για άλλου είδους έσοδα και μετά μπορεί να ήμασταν και τίποτα.
12: Τίποτα υπόχρεοι μετά.
11: Ναι, ως φιοκάμπτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλές χίλιοι καλοί χωράνε. Οι πολλές διαφημίσεις όμως καμιά φορά δεν είναι ευχάριστες για τον παραγωγό, ας ναι. πούμε. Γιατί παίρνει ένα αριθμό, παίχτης, ας πούμε. Του λες, σταματάει.
12: Ναι.
11: Το παιχνίδι ακόμη 4 λεπτά έχουμε, ξέρω εγώ. Έσβησε ένας προβολέας.
12: Ναι, το cooling break αυτό.
11: Ναι. Βγαίνει από το ρυθμό. Ναι.
12: Μετά, άσε με λίγο, άσε με λίγο να πιάσω το τέμπο. Και ειδικά πρωί ναι. χρειάζεται και λίγο, γιατί είσαι και εσύ λίγο πιο, πάντα λίγο πιο νοθρός.
11: Εγώ.
12: Ο
11: μέσος Έλληνας.
12: Ο μέσος εσύ.
11: Για τους μέσους Έλληνες.
12: Ναι.
11: Εμείς είμαστε κάτι παραπάνω τους μέσους Έλληνες.
12: Εντάξει. Όταν έχεις υποχρεώσεις να μιλήσεις, ξυπνάς και λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά για το υπόλοιπο κοινό, ας πούμε, το πρωί χρειάζεται και λίγο το χρόνο σου.
11: Ναι, βέβαια, το χρειάζεται για να πάρεις ρυθμό. Να ζεσταθούν οι χορδές, οι
12: ναι.
11: φωνητικές.
12: Άνα, μπράβο.
11: Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Ο τίτλος λέει της εκπομπής. Ταιριάζει και τίτλος «Η Φλίαρη».
12: Ναι.
11: Ο Αντώνης, τι καλό παιδί, είναι, καλό το λόγο. Δηλαδή, το. Τι έστειλε. Είναι να το πω και με το επίθετο συνήθως, γιατί ναι. το λέει. Είναι ο Αντώνης Λατάνος.
12: Ναι.
11: Μ' αρέσει το επίθετο. Παλιός, ναι. δηλαδή διαιτητής, ωραία, παλιός διαιτητής Θεσσαλονίκης, Λατάνος.
12: Ναι.
11: Βασάρας, ο μπαμπάς.
12: Έτσι.
11: Κορτάτο. Ναζίρης. Με μια μουστάκα. Πού το ξέρεις το Ναζίρη.
12: Το έχω δει, εντάξει.
11: Πού το έχεις δει αυτό, ρε Σιχάρη.
12: Ε, σε φωτογραφία. Έτσι παχύ, ωραίο. Σαν τη βούρτσα που είναι για τα χαλιά, τη μαύρη και είναι την.
11: Τώρα με εντυπωσιάζει και σου έκανε. Δηλαδή. Το είδε σαν μυστακοφόρο διαιτητή.
12: Εντάξει, ήταν το μουστάκι, επειδή μου χτυπητό.
11: Και πώς ξέρεις τι είναι.
12: Το είχα δει αφού το έλεγε στην αναζήτηση.
11: Ναι, φοβερή. Θεσσαλονίκη είχε. Δηλαδή διαιτητές τώρα δεν είχε.
12: Παιδάκια.
11: Νίκος Φιλπιάδης. Μιλάμε και κύριος τζέντλεμαν και αυτός. Φοβεροί διαιτητές. Ήτανε βέβαια η εποχή ίσως. Όλοι αυτοί οι κορυφαίοι. Για μένα της είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ στα μάτια μου. Νικάκης.
12: Δεν λέει τίποτα. Όχι. Μέχρι το μουστάκι είχα φτάσει.
11: Νικάκης. Φοβερός. Είχε κατέβει και νομίζω υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ από το Αγρίνιο. Κάπως εσύ, Εμίλια, που είσαι λίγο πιο μεγάλος.
12: Όπα.
11: Το θυμάσαι τον Νικάκη.
12: Δεύτερη φορά είναι.
11: Θέλω να
12: είσαι λίγο πιο μεγάλος.
11: Λίγο είπα, λίγο. Από το Χάρη. Από το Αγρίνιο, νομίζω, ο Νικάκης. Ο οποίος, παιδιά, είχε κάνει το εξής μυθικό. Όταν είναι ένας διαιτητής, ο οποίος δεν είναι καθυλωμένος, πώς το λέω, στο γράμμα του νόμου, αλλά είναι ελίσσεται όμορφα, κυλάνε ωραία τα. Είναι ένα παιχνίδι στην Τούμπα. Οι παλιοί θα το θυμάστε τώρα, δεν μπορεί. Απλά δεν θυμάμαι τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
12: Εντάξει.
11: Έτσι.
12: Ήταν σίγουρα ΠΑΟΚ.
11: Στην Τούμπα,
12: ναι,
11: ΠΑΟΚ,
12: ναι.
11: Σωστά, ναι. Και έχει κερδίσει κόρνερ η φιλοξενούμενη ομάδα στο κόρνερ της θύρας στην 4α.
12: Ωραία.
11: Και έχουμε κάποια ρήψη αντικειμένων. Όχι, δηλαδή στη χειρότερη έκδοση του αυτό που.
12: Ναι.
11: Αλλά μια έτσι.
12: Έτσι λίγο να νιώσει.
11: Ο παίκτη, ας πούμε, τη φιλοξενούμενη ομάδα λέει: δεν πάω εγώ. Πάρε Νικάκη διαιτητή.
12: Ναι.
11: Και τι κάνει ο Νικάκη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να κάνει ο Νικάκη. Πε ότι είσαι ο Νικάκη, σου περιγράφει το σκηνικό. Τι μπορεί να κάνει.
12: Τι μπορεί να κάνει.
11: Για να συνεχιστεί το παιχνίδι.
12: Άνοιξε καμιά ομπρέλα από πάνω του.
11: Καλή αυτή η τέτοια παιδιά.
12: Το έχω δει να γίνεται, ας πούμε.
11: Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, να πει 4 ball boy, πάτε από εκεί, ναι, κρατήστε, ναι, ας πούμε, κάτι ένα.
12: Αυτό, ας πούμε, παράδειγμα.
11: Δεν έβρεχε πάντως.
12: Ναι,
11: δεν
12: αυτό
11: έβρεχε.
12: Έχει γίνει, ας πούμε, παράδειγμα και στην Μαρσέη.
11: Με κάτι ασπίδες μάτα, ας πούμε.
12: Μπράβο, ναι, που πηγαίνουν.
11: Εντάξει, δεν ήταν τόσο το σκηνικό χώρο.
12: Ναι. Όχι, λέω, επειδή μου το έχω
11: ήταν
12: δει.
11: Light, δεν
12: και
11: ήταν...
12: στη Λιόν γίνεται. Στις φιλοξενούμενες όταν πάνε μπροστά στους στο πέταλο.
11: Ναι.
12: Το έχω δει δηλαδή να συμβαίνει. Τώρα άλλο δεν μου έρχεται.
11: Λοιπόν, Εμίλια, έχεις καμία απάντηση τι μπορεί να κάνει ο Νικάκης και συνεχίσει το παιχνίδι. Έδωσε εντολή και το κόρνερ πήγε στην άλλη γωνία. Και εκτελέστηκε το κόρνερ, δηλαδή πάλι από το πέταλο 4, αλλά από την άλλη.
12: Επιτρέπεται.
11: Δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω. Καλά. Νομίζω πως δεν επιτρέπεται. Ξέρω. Αλλιώς θα παίρνω την μπάλα, την πηγαίνω σε όλα τα κόρνερ,
12: ναι,
11: όπου τους βολεύει.
12: Αλλά πολύ έξυπνο. Ναι, σου λέει. Εφευρετικότατο, δηλαδή, μπράβο.
11: Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί τότε είχε αναδειχθεί βέβαια στην εποχή αυτό. Τώρα μακάρι να θυμάται κάποιο.
12: Και έτρεχαν οι άλλοι από πίσω. Από την άλλη πλευρά. Πηγαίνουνε.
11: Σκέφτομαι τώρα ότι θα τον είχαν εντός αγωγικών σταυρώσει, ας πούμε, οι πειθαρχικές επιτροπές και αυτά. Μιλάμε από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές της εποχής. Ανοιχτό μυαλό.
12: Εσύ θα το συνηθίσουμε εκεί πέρα, αδερφέ.
11: Ωραίο. Πήρε αυτή την απόφαση, σου λέει, και άμα με πάρουν τηλέφωνο από τις πειθαρχικές και μου πούνε τιμωρήστε, θα του πω. Α, τιμωρήστε. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Από εκεί μετά μπορεί να τιμωρηθεί όποια ομάδα. Ναι. Κάνει, ας πούμε, μια παραβατική συμπεριφορά παίκτες. Εγώ το καλά το παιχνίδι.
12: Τελείωσα.
11: Πάμε εκεί και
12: συνεχίζουμε. Κύλησε κανονικά. Μακάρι... Δεν το συνεχίσαμε, βασικό.
11: Κοίτα, επειδή.
12: Δεν τράβηξε.
11: Πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Επίσης να πω ότι όντως έκανα ένα λάθος.
12: Εντάξει.
11: Αλλά ένα, όχι για αυτό.
12: Ένα.
11: Γιατί έτσι
12: αφού πήρα... συνεχίζουμε το δεύτερο μισάωρο, είναι καλά. Δηλαδή ήταν μικρό.
11: Είπα, λέει παιδί μου, ότι μπήκε ο Καρέτς στο γυράδικο. Ναι. Και σας μίλησε στα αγγλικά. Τι άλλο θέλετε, σας μίλησε στα ελληνικά. Ναι. Και υπάρχουν αρκετά μηνύματα που λένε ότι.
12: Μίλησε στα ελληνικά.
11: Πρώτα μίλησε στα ελληνικά. Και μετά παράγγειλε στα γερμανικά. Λέει ο Γιώργος. Λέει ο Βασίλης, ελληνικά μίλησε ο Καρέτσας και του απάντησαν δεν ξέρουν ελληνικά. Λέει ο Γιάννης, καλημέρα, θα σας το χαλάσω.
12: Τώρα.
11: Αλλά νομίζω.
12: Τώρα πάει. Τώρα το έγραψε.
11: Αλλά νομίζω στην αρχή στο γυράδικο ο Καρέτσας μιλάει ελληνικά.
12: Εντάξει.
11: Και διάφορα τέτοια. Εδώ μιλάμε.
12: Εντάξει. Καλό είναι, έχουμε.
11: Έχω μήνυμα για Νικάκη, έχουμε.
12: Ναι.
11: Ο ελπιδοφόρος, αυτό με τον Νικάκη έγινε στο μάτς με την ΑΕΚ. Σε μάτς με ΑΕΚ δηλαδή.
12: Α, και ντερμπάκι κιόλας.
11: Τώρα βέβαια έτσι που το λέει ο ελπιδοφόρος έχει και μια λογική εξήγηση. Υπό την έννοια της... Τα ένα, δύο, τρία αντικείμενα που μπορεί να πέσανε.
12: Ναι.
11: Μπορεί να σε κάνω μια.
12: Να το στρογγυλέψω λίγο.
11: Φημολογείται. Αν δεν ήταν τώρα ντερμπάκι, γιατί να πέφτει, ας πούμε, να παίξει, ας πούμε, με τη. Να παίζει, ας πούμε, την Παραχαϊκή.
12: Και να
11: πετάξει τώρα.
12: Όχι. Τότε είχε και αναπτήρα, είχε. Καλά πράγματα τώρα, όλοι με τα ηλεκτρονικά.
11: Όταν βρει καλά πράγματα.
12: Όχι, είχε δηλαδή. Πήγαινε.
11: Έχει αναπτήρα να πετάξει, ρε. Όχι, για το τσιγάρο το θέλω. Εδώ σε δώρα κέρδισε ένα κορδί.
12: Στο τέλο του αγώνα, ένα περίπτερο σίγουρα έκανε κάβα. Ναι. Σε οποιοδήποτε γήπεδο από αναπτήρες και από τέτοια. Πλέον όλοι που έχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα.
11: Γιατί σε αφήνει να το πάρεις.
12: Τι έκανε.
11: Αυτό το USB το παίρνεις μέσα.
12: Εννοείται.
11: Τι εννοείται. Αυτά δεν.
12: Φαντάζομαι πως έχω δει πολλούς να καπνίζουν.
11: Με 5 ευρώ δεν παίρνεις τέτοιο πράγμα. Δεν
12: κάνει. Όχι, νομίζω παραπάνω πολύ κιόλας.
11: Εσύ λες για το άλλο κάτι.
12: Που βάζεις και το φιλτράκι μέσα, ας πούμε.
11: Μικρά μπαζούκα που καπνίζουν κάποιοι.
12: Ναι, κανονικά.
11: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι δεν μπορεί να το κατασχέσει την πόρτα. Ναι, αυτό το. Α, κάτι άλλα μικρά όμως που είναι. Κάτι μέντα, κάτι χαμομήλι, τι έχει, κάτι γεύση.
12: Να...
11: Πετρολίβανο, έχει ρίγανη.
12: Όλα περνάνε.
11: Πέρα, μέσα, όλα.
12: Α. Νομίζω πως ναι, τουλάχιστον. Στο εξωτερικό, ας πούμε, αυτό που με έχουν κόψει και δεν. Το περίμενα ήταν το powerbank.
11: Το κόψανε.
12: Ναι.
11: Το πήρε στην είσοδο.
12: Τίποτα. Και είχα.
11: Εννοείσαι ένα δημοσιογράφο.
12: Όχι, είχα πάει να δω ένα μάτι στο εξωτερικό.
11: Α.
12: Θέατη.
11: Θα μου πει.
12: Και είχα 10% εγώ. Λέω, α το βάλω, λέω μέσα. Γιατί είμαι στο ταξί πιο πριν, λίγο στενά.
11: Α, για πες.
12: Λέω, θα το βάλω, λέω να φορτίσω τα μπούμε στην κήπεδο. Αν το αφήσω εκεί, δεν το χρησιμοποιώ κιόλα. Τα αφήσω στην καρέκλα.
11: Ναι.
12: Πάω εκεί. Αυτά ψάχνουν. Λέει, δει. Λέω, have no battery.
11: Δεν μπορεί. Και τι σου είπε, λέω, να το πάρει μετά.
12: Τα αφήνει έξω σε ένα σακιόσκι, είχε, α πούμε. Α πούμε το παιχνίδι του ξεκινούσε 8.
11: Ναι.
12: Λέει το κιόσκι, λέει, όμω κλείνει 10.30.
11: Τι κάτσε με. Άμα έχει παράταση, δεν είχε. Η πρωτάθλημα.
12: Ναι, ούτω ή άλλω. Το παιχνίδι τελειώνει 10. Αλλά λέω, α πούμε, λίγο την εμπειρία, λίγο αυτό, κάτι να. Μετά στο τέλο πρέπει να φύγει βιαστικά. Και μιλάμε τώρα για γήπεδα και πολλών θεατών. Λέω, εντάξει. Και βγαίνω έξω και το.
11: Έδωσε ένα όνομα στο
12: δεύτερο. Αφήνει πάλι, έγραφε πάνω, α πούμε, σε ένα χαρτάκι. Στείλε αυτά τα. Το σημειώσε,
11: ναι, post-it.
12: Χάρη. Τίποτα.
11: Ωραίο.
12: Τώρα με προύνε άλλο, μπορώ να το. Και θυμάμαι τώρα, μια που το είπε, σε εκείνο το μάτ.
11: Εγώ δεν είπα τίποτα. Δηλαδή.
12: Ναι, όχι, μια που το έφερε κουβέντα. Σε εκείνο, σε εκείνο το μάτ,
11: ναι.
12: Πρέπει να.
11: Ωραίο αυτό. Αυτοί που μιλάμε μόνοι του, κάτι τέτοια λένε.
12: Επειδή.
11: Καλά που τα ανέφερε.
12: Τώρα που τα λέμε, λέει, και συνεχίζει να είναι μόνο του. Τι λέμε, ρε μεγάλη, εσύ μιλά. Τώρα λοιπόν που τα λέμε, πρέπει σε εκείνο το παιχνίδι στο εξωτερικό κάποια αντίστοιχα ηλεκτρονικά τσιγάρα και όλα τα συναφή
11: ναι.
12: να τα είχαν κρατημένα. μου κάνει κάτι σαν εικόνα εκεί πέρα στα πολεστέντα που τα είχαν και τα δικά μου να το είχαν πάρει.
11: Ναι, πάντως τότε που λες για την εποχή, όντως ήταν αρκετά κέρματα. Ναι. Βέβαια, όχι ενδελεχής έλεγχος στις πόρτες. Όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος βλέποντας πολλά παιχνίδια σε διάφορα γήπεδα, έτσι. Εννοείται δεν ήταν αναπτήρες πλαστική και τα. Εντάξει, είχε.
12: Φεύγανε.
11: Κάτι. Αυτά με τον Νικάκη. Τώρα δεν ξέρω πώς φτάσαμε εκεί. Βλέπεις τώρα καμιά φορά. Μπράβο στον Αντώνη Λατάνο που έστειλε μήνυμα.
12: Ένα δεκαλεπτάκι το βγάλαμε.
11: Ένα δεκαλεπτάκι έδωσε στους φλίαρους για να φλιαρίσουν ασκόπος παραπάνω. Έχει λέει κάτσε τώρα άλλο θέμα τώρα με τις λαϊκές τώρα. Είναι κάποιοι που έχουν χόμπι να ξέρουν πού γίνεται ανά πάσα στιγμή λαϊκή.
12: Κάτι να χρειαστείς, αδερφέ. Την Πέμπτη έχω καιρό μόνο να ξέρεις.
11: Αυτό νομίζω στέλνει.
12: Και Παρασκευή ξέρω έχει Τριανδρία.
11: Για Πέμπτη. Τι?
12: Παρασκευή έχει Τριανδρία.
11: Παρασκευή Τριανδρία.
12: Σάββατο στην Τούμπα πάνω στο ορφανοτροφείο.
11: Ναι. Ένα, έκλεισες μέρα.
12: Πέμπτη δεν έχω.
11: Πέμπτη έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης, έχει στην Κάναρη.
12: Κανάρι.
11: Κανάρι. Γράψτε ρε κανονικά, διαβάζει.
12: Βάλτε τόνο στα κεφάλαια.
11: Ο Κανάρης, ο γνωστός.
12: Ναι,
11: ναι, αλλιώς γιατί να το
12: σαν άλλοτε. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάρη που μας ακούει, πηγαίνοντας για αυτός μάλλον στη δουλειά του. Αν καταλαβαίνω σωστά.
11: Ναι, πού,
12: γιατί. Μπορεί και όχι. Γιατί να ξυπνήσει τόσο νωρίς, αυτός τον έχω γερό πιο βάρη. Είναι λίγο πιο.
11: Για κάποιο λόγο ξύπνησε.
12: Λίγο πιο. Λέω μάλλον για κάποιο λόγο. Λέω, θα ξύπνησε τώρα, μα ξύπνησε άνευ λόγου.
11: Ναι.
12: Σαν να γίνει, αδερφέ μου, λίγο από την άλλη.
11: Ωραία. Για πώς, για παίχτες.
12: Για Πέμπτη λέει.
11: Α, για Πέμπτη λαϊκή, άλλος. Λοιπόν, η λύση του Εμίλιου. Έχει λαϊκή η Μηχανιώνα, λέει την Πέμπτη.
12: Ναι.
11: Στη Μηχανιώνα έχει λαϊκή. Το συνδυάζεις, λέει, και με τη λαϊκή. Που είναι και καλή λαϊκή της Μηχανιώνας. Είναι καλή.
12: Ναι.
11: Καλή. Έχει λαϊκή η Μηχανιώνα, λέει την Πέμπτη.
12: Ναι.
11: Στη Μηχανιώνα έχει λαϊκή. Το συνδυάζεις, λέει, και με.

0: Άρεσε, έτσι, ολόκληρο ταξίδι, ωραίο. Αγαπάμε Μηχανιώνα, Ποσειδώνας, forever, με σήμα την Τρίανα. Άρα, λαϊκές κλείσαμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε για όλη την.
1: Δευτέρα έχουμε κοινό.
0: Δευτέρα έχω. Δευτέρα. Δευτέρα είναι στην.
1: Δευτέρα.
0: Στην Ε3 πότε έχει λαϊκή. Παρασκευή.
1: Ναι. Ένα λαϊκάτζερ για τόσοι άνθρωποι.
0: Ναι, σου είπε. Δευτέρα, Άγιο Θεράποντα. Ο Εμίλιος, παιδιά, είναι ο άνθρωπος των πανηγυριών, όχι για τα πανηγυρία, δηλαδή που λέμε καμιά φορά για τα πανηγυρία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκωδικοποιεί πανηγύρια, δηλαδή σου λέει το καλύτερο πανηγύρι, εκεί, εδώ, αυτό κτλ.
1: Ναι.
0: Και τώρα, δηλαδή, προέκυψε και δεν μου κάνει μέρα έκπληξη ότι ξέρει ανά πάσα στιγμή που υπάρχει λαϊκή. Έχει, ας πούμε, κατεβάσει.
1: Εφαρμογή. Έχω φίλο που στο εξωτερικό το κάνει αυτό με καφέ.
0: Ναι.
1: Θέλει να πηγαίνει να παίρνει αυτούς τους. Κάπως λέγονται τους μονοπικιλιακούς τέλος πάντων. Αυτούς που είναι ξεχωριστό χαρμάνι, ας πούμε.
0: Άντε, ρε.
1: Και έχει μια εφαρμογή, ο Γιαννάκης, καλά να είναι.
0: Που σου δείχνει που έχετε.
1: Και πηγαίνει και βλέπει, ναι.
0: Σε ποια χώρα?
1: Σε όλες. Το έχει στο εξωτερικό αυτή την εφαρμογή, λέει. Αυτή πηγαίνει ταξίδια το παιδί αρκετά. Και λέει, οι φίλοι τον κράζουν πιο πολύ. Δηλαδή, λέει, μας τραβάει, λέει, είμαστε εδώ πέρα και έχει τρία καφέ, αλλά δεν θέλει από αυτό, λέει. Θέλει από το άλλο που είναι πιο πέρα ακόμα. Λέω, εντάξει, ρε παιδιά, όπως σας βολεύει.
0: Περιορέξεις.
1: Ναι, θα σταθούμε εμπόδιο. Το σέρνουν τον άνθρωπο από πίσω και πηγαίνει. Θες να δούμε.
0: Ποια μέρα με ρώτησες, συγγνώμη?
1: Για Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Αν καταλαβαίνω από την ώρα που ήρθε το μήνυμα, ο Δημήτρης λέει για Δευτέρα στην Ηλιούπολη, στην Πουμπουλίνας.
1: Έτσι, μπράβο λίγο. Έλα και τα δυτικά.
0: Για λαϊκή. Μπράβο,
1: εκεί, στα δυτικά.
0: Μπράβο, εκεί είμαι λίγο, δεν ξέρω, από λαϊκές. Ναι. Δηλαδή, Σταυρούπολη, Μενεμένη, Εύωσμο, Παρασκευή, Σταυρούπολη. Και Σταυρούπολη, ξέρεις, μίλε. Τι κάνεις με ποδήλατο, γυρίζεις όλες τις μέρες. Τι κάνεις. 12ωρο το Σάββατο.
1: Σάββατο έχει και εδώ πάνω.
0: Κοίταξε, το Σάββατο ίσως η μεγαλύτερη λαϊκή των Βαλκανίων είναι αυτή εδώ στους Τρεις Ιεράρχες, στη Βούλγαρη. Μιλάμε, είναι αχανής λαϊκή. Μπαίνεις και δεν ξέρεις πού. Όταν τελειώνει η λαϊκή, ξαφνικά έχεις βρεθεί στην Αγγελάκη. Ξέρεις πώς, ρε παιδιά, πώς φτάσαμε εδώ πέρα.
1: Και να έχεις παρκάρει από την άλλη και να πας πίσω μετά.
0: Και μετά να πας πίσω. Αυτή στις 12ωρες δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά το Σαββάτο είναι καλή κι αυτή, ε. Και την έχω και για ανυψωτική. Δηλαδή οι 12ωρες έχουν κατηφορικό ανηφορικό. Δεν είναι flat. Κατηφορικό, ανηφορικό. Πώς το λες εσύ?
1: Ανηφορά, κατηφορά. Αλλά το δικό σου μ' άρεσε πιο πολύ, το λέω.
0: Εντάξει, είναι το flat ή το κατηφορικό, ανηφορικό.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι. Και Ανατολική Στράκη μας στέλνει μπροστά η Σμαράγδα.
1: Για ποια μέρα όμως? Αυτό είναι σαν να. Σμαράγδα, βάλε και έναν υποτιτλισμό από πίσω. Να είμαστε σίγουροι για την ημέρα που αναφέρεσαι.
0: Να, ο Δημήτρης. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Την Τρίτη λέει στον Εύωσμο τη Σμύρνη.
1: Μπράβο, λέω, γιατί και δυτικά δεν δώσαμε, Γιάννη. Καλά κάνουν. Παίξαμε μόνο
0: Ανατολικά. Και μαλακοπή. Και μαλακοπή. Βέβαια, μαλακοπή εδώ δεν είναι σε εμάς.
1: Νομίζω ότι.
0: Από εδώ. Ναι. Θέλω να πω προς τα εμάς, Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ναι. Είπαμε, είναι η λαϊκή που είναι σε δύο Δήμους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω άλλη λαϊκή που να είναι σε δύο Δήμους.
0: Τη Δευτέρα στην Ανατολική Στράκη.
1: Δευτέρα στην Ανατολική Στράκη. Μια χαρά. Ναι, έχουμε πιάσει όλοι.
0: Παιδιά, ειλικρινά δεν περιμένω τι θα κάνουμε. Αλλά μας τραβάει εδώ.
1: Εμείς πάμε. Εμείς προσπαθούμε, βάζουμε το κουπί, οι σιρήνες, οι χούνα παλού.
0: Έλα, ό,τι θέλετε εδώ, Μετρόπολης, live εδώ. Τι θέλει να ρωτήσετε, δεν το ξέρουμε. Ό,τι θέλετε εδώ, ρωτήστε,
1: να απαντήσει κάποιος άλλος.
0: Εντάξει, τιμές, ποσοστή ερώτηση. Εδώ είναι το ζητούμε. Δεν είναι μόνο να ξέρεις που είναι η λαϊκή, αλλά ξέρεις να ψωνίζεις έξυπνα στη λαϊκή.
1: Μπήκα τόσο γρήγορα. Ναι. Ούτε κοίταξα, πήγα στο δικό μου.
0: Τέσσερις κόκκινες είπες.
1: Πήγα στο δικό μου, δεν είχε κατεβάσει καν τα καφάζια.
0: Ντομάτες για γεμιστά.
1: Όχι, όχι, σαλατούλα.
0: Για σαλάτα.
1: Σαλατούλα.
0: Όχι βελανίδια που τους λένε.
1: Όχι, όχι, όχι, κανονική μπαμπάτσικη, ωραία.
0: Έτσι που άμα την κόψει δεν προσέξει. Πετάει και τα κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Χωραφίσια είναι ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Μυρίζει
1: κιόλα.
0: Ωραία.
1: Και αγκουράκι έτσι, αυτό που έχει από έξω λίγο το. Που το πια. Δεν είναι κινητόλιο, δεν μου αρέσει. Είναι το άλλο, το
0: τραχή.
1: Και ντοματίνι, ωραίο φρέσκο έτσι.
0: Άστο, μας έφτιαξε.
1: Άστο τώρα, έχει γίνει εδώ πέρα. Σε λέω, ούτε κοίταξα, 9,80 έδωσα για όλα. Τα πήρα και έφυγα. Ούτε.
0: Εμίλιος, έχει φαγωθεί τώρα ο έλεγχος εδώ, ο καταναλωτής, το Ινστιτούτο. Πόσο πάει το ντοματίνι, με έχει το πυρουνιά στο μηνίκι στην εδώ.
1: Του καταναλωτή.
0: Πάνε πάρε, σου πάω τώρα στο διάλειμμα, σου πάω δύο ντοματίνια. Λέει εδώ που είπε για Παπασταθόπουλο στη Μίλαν.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Γιάννης, ο Μπερλουσκόνη στη Μίλαν δεν ήταν αυτός που του είπε την ατάκα Παπασταθόπουλο? Οκ, okay, πολύ δύσκολο όνομα.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει γράψει και Σοκράτης.
0: Εντάξει, ο Παπασταθόπουλος ήταν.
1: Και έχει κάνει.
0: Εύκολο αυτό. Γιατί και μικρό είχε, αλλά και μικρό που το αναγνωρίζουν όλοι.
1: Ναι, και το ρωτούσε κιόλας, ήταν ο

0: Κόλλος ο Ράπτης που κάνει τη συνέντευξη και του λέει ότι έξυπνος λέει εσύ, έχεις βάλει Σοκράτες, λέει.
1: Σοκράτες.
0: Ναι, έμπαινες, λέει, με όλα αέρα, λέει, είδες, λέει, που ξέρω. Ναι. Και λέω, πόσο λάθος λέω να κάνω, λέω, αλήθεια, να νίστασα τόσο πολύ και να μην θυμόμουν.
1: Αν έκανες πίθα, το έδινες το όνομα Σοκράτης.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή, αν επιλέξει, γιατί τώρα έχουμε τη μόδα, σταματάμε πια. Δεν μας ενδιαφέρει, ναι, λέει το παππού ή γιαγιά.
0: Ναι, τίποτα.
1: Βάζουμε κάτι δικά μας ονόματα, ευρυμάχια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, χτυπητό το Σοκράτης.
1: Θα το δίνεις, είναι, ναι, καλό, είναι
0: χτυπητό,
1: από τα καλά.
0: Ωραίο, ναι, χτυπητό. Και σπάνιο. Εμένα μου αρέσουν πια αυτά τα σπάνια. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, δεν το λέω. Γιάννης.
1: Ναι.
0: Σε θυμούνται όλες τη γιορτή σου. Δηλαδή, Γιώργος. Νίκος.
1: Έχεις υποχρέωση δηλαδή κάποιος να γεράσεις, τι εννοείς?
0: Όχι, ρε παιδί, σε θυμούνται, είναι πολύ αναγνωρίσιμη γιορτή.
1: Ναι, σούπα.
0: Δημήτρης, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά, συμφωνώ.
0: Ενώ, ας πούμε, Εμίλιος.
1: Άστο.
0: Θα σε θυμηθούν, φίλε, λίγοι, εκεί θα καταλάβεις. Ούτε στα γενέθλια που χτυπάει στο Facebook και σε
1: αυτά. Εμίλιε θα ήθελα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Εμίλιος, αυτά. Σοκράτης, πώς θα σε θυμηθούν?
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ελευθέριο. Εμείς τρώμε κρουασάν αυτή την ώρα.
0: Εντάξει, καλύτερο από το.
1: Σιγά με καλύτερο.
0: Πιο καλό μπραντς.
1: Δηλαδή, είναι Ελευθέρη, εντάξει, δεν κάνει κακάτο. Κρουασάντρο, Ελευθέρη, κύριε πρωί.
0: Κοίταξε, να μας πει όμως λίγο με σοκολάτα. Γιατί αν είναι άνευ, είναι.
1: Καλά, διαιτητικό δεν είναι κανένα. Ναι. Ό,τι κρουασάν, ναι, δεν υπάρχει διαιτητικό κρουασάν.
0: Γιατί χθες την έπαθε ο Μάτζιος. Έφερε εδώ πέρα κάτι λουκουμαδάκια να κεράσει.
1: Γιατί
0: τα
1: πούλησαν.
0: Επειδή ήρθε το πρωί, φέρνει πάντα ο Γιώργος κάτι.
1: Άντε ρε,
0: ναι,
1: τι καλό παιδί. Ενώ δεν γιορτάζει, ούτε είχε γενέθλια.
0: Όχι, κάθε φορά το φέρνει.
1: Ούτε πήρε πτυχίο.
0: Και εισηγήθηκα κιόλα. Έχω καθημερινά για κάποιο λόγο να έρχεται. Έφερε πενιρλάκια, βασικά έφερε πρώτα μπουγάτσα.
1: Τι ψυχά.
0: Τρία κουτάκια.
1: Ναι.
0: Έφυγε μετά, αλλά ο Γιώργος ήρθε για να κάνει εκπομπή με τον Γιώργο.
1: Το Μαζαέρι.
0: Ναι. Ναι. Ήρθε για να κάνει 11 με 1.
1: Έκανε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε να μιλήσει, θέλω να πω αυτό.
0: Δεν άκουγα.
1: Εντάξει.
0: Ετοίμαζα την άλλη την εκπομπή.
1: Μίλησε ο Μάτζιος. Με Ζαΐρη παρόντα μίλησε ο Μάτζιος. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Ναι. Εσύ δεν μίλησε, τους περιποιήθηκες. Ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ήρθε να κάνει 11 με 1.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά όμως ξεκινούσαν οι κληρώσεις.
1: Όπα.
0: Του λέμε, Γιώργο, άμα μπορείς αυτά να κάτσε να. Έκατσε. Αλλά λέει να πάω να πάρω ένα καφέ. Πάει να πάρει ένα καφέ στη γωνία. Ώσπου να γυρίσει, φέρνει μαζί κάτι πενιρλάκια.
1: Πάλι έφερε.
0: Έφερε πενιρλάκια, κάτι άλλα θηροπιτοειδή και τέτοια.
1: Μήπως είναι λιγμένα αυτά τα δρίστια από κάπου. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Και έφερε και ένα πολύ ωραίο κουτάκι, το άνοιξε με μεγάλη λαχτάρα με κάτι λουκουμαδάκια.
1: Που εξαφανίστηκαν.
0: Και τον πιάσανε κότσο και ήταν τα λουκουμαδάκια άδεια. Δεν είχε μέσα μερέντα. Και. Και ήταν πρόβλημα. Λέει, ρώτησα, αλλά είχαν πολλή δουλειά. Λέει, δεν πρόλαβα. Δεν άκουσα τι μου είπανε, λέει, και τα πήρα, λέει.
1: Οι παγκίτες των 8, σ' αρέσει ο τίτλος. Γιώργος, το γράφει ο Γιώργος. Οι παγκίτες των 8.
0: Καλό.
1: Εντάξει, για μένα παγκίτη να με πείτε. Το Χάρη όμως είναι βασικούρα ο Χάρης τώρα. Δεν το βάζει σαν τον Γάλλο που ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Παίζω παντού, πώς το γράφει ο ΠΑΟΚ. Ωραίο.
0: Με το κλειδί.
1: Το κλειδί.
0: Με το γαλλικό κλειδί.
1: Με το γαλλικό κλειδί. Ωραία, τον βάζει εδώ, τον βάζει εκεί, βέβαια. Δεν τον βάζει, από τους χάφτια μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν τον έβαλε τερματοφύλακα.
0: Εντάξει.
1: Που είχαμε κάτι στην Αλάνα, ας πούμε. Καθόταν ένα τέρμα. Παιδιά, 10 λεπτά εγώ και με τέρμα. Είπατε θα μ' αλλάζετε.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι. Είναι η συμφωνία, ναι.
1: Νόμος Αλάνας αυτό. Ναι. Δεν άρεσε σε κανένα παιδί τερματοφύλακα.
0: Συμφωνώ. Και δύο άλλα ήταν τα δεδομένα.
1: Πού?
0: Στην Αλάνα.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός που είχε την μπάλα δική του σίγουρα έπαιζε. Δηλαδή αυτός που έφερε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geo Metal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Μυρίζει λουκουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι.
1: Όπου κι αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για πέμπτη ημέρα σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες σε τρία μέτωπα και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίδηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος καθιστά σαφές ότι προχωρά σε χλωρίωση του δικτύου αλλά και σε διενέργεια επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων και διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Κλειστά θα παραμείνουν για δύο βράδια τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό το βράδυ της Τρίτης, το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K10 και K9 και το βράδυ της Τετάρτης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Στη διεθνή επικαιρότητα, για ενεξελίξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρωρινά αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.

0: χώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, Γιάννη μου, έλα. Ο Κήπος Restaurant and Bar, αν αγαπάς την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρεις ότι το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος, είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού.
1: Η ερωτηλεστία τώρα και Κρήτη αγαπάμε προφανώς, καλά, Αντικριστό... Και, δηλαδή, άστο τώρα.
0: Δεν γίνεται να αγαπάς Αντικριστό και να μην αγαπάς Κρήτη και τα ανάποδα. Οπότε, έτσι, την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα.
2: Και η Γεωργία καλή.
0: Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.
2: Μπράβο.
1: Δεύτερη ώρα της εκπομπής που δεν έχει όνομα, αλλά θα κάνει σίγουρα ένα τρίωρο από τώρα και θα πάμε μαζί με τον Χάρη Μανουλίδη μέχρι τις 14 Αυγούστου. 15 Αυγούστου δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Της Παναγίας. Με Εμίλιο Γαβριλίδη είμαστε παρεούλα μαζί. Ήρθε και Γιάννης Διτσιράς, ποιος στο production.
0: Ναι.
1: Γίγαντας. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Αυτή είμαστε τετράδα δηλαδή. Έτσι κατεβαίνει η ομάδα στο γήπεδο με ένα τετράδα σχήμα ωραίο.
0: Πολλοί είμαστε για 4 Αυγούστου. Καλά είναι. Καλά είναι.
1: Σωστό. Σωστό. Με καιρό έξω. Εντάξει, χθες βάρεσε λίγο 33-34.
0: Εντάξει. Καλά για την εποχή.
1: Μιλούσα το βράδυ με Λονδίνο. Τα αλήθεια τώρα δεν είναι. Μιλούσα με Λονδίνο και μου λέει εκεί η φίλη Κατερίνα ότι χτύπησε 33 στο Λονδίνο χθες. 33 και έχει να βρέξει στο Λονδίνο 3 εβδομάδες.
0: Πίστευτο.
1: Δηλαδή τώρα. Και μάλιστα επειδή στα πάρκα αυτό ήταν. Άρχισε λίγο το χορτάρι να γίνεται κίτρινο.
0: Α, το, ναι, δεν
1: να κυτρινίζει από την ξηρασία, α πούμε. Δεν ήταν, μπράβο, σωστά το λες. Δεν ήταν συνδυασμένο το χορτάρι στο Λονδίνο.
0: Εδώ μπορεί οι air conditioner να μην έχουν. Σε χώρους στη Γαλλία, α πούμε, τις προάλλες πότε ήταν που είχε πολύ έτσι ζέστη και εκεί πέρα έντονη. Έλεγαν οι άνθρωποι δεν είχε air conditioner.
1: Ναι.
0: Δεν το περιμένουν. Είναι για αυτούς αφύσικο.
1: Παιδιά, να σας πούμε ευχαριστώ όλους όσοι στέλνετε μηνύματα για τις λαϊκές. Είμαι πραγματικά πολύ. Δηλαδή, να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, ό,τι απορία και να έχει, θα στηλήσει κάποιος.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για εσάς που στέλνετε όλο το βιογραφικό του Παπασταθόπουλου. Το οποίο θα φτερνίζεται σε να ξέρει τι γίνεται, ποιος το
0: μελετάει. Ένα γερός άνθρωπος στην Καλαμάτα.
1: Ποιος το μελετάει.
0: Και όπως λέει και ο Γιώργος Μπούζος, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Ποιος
0: ο Γιώργος Μπούζος, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Α, ναι. Αυτά τα λέει ο Γιώργος. Η καλύτερη ρεπόρτερ, λέει. Πώς το λέει εσύ.
0: Τώρα θα το αλλοιώσω.
1: Έτσι το λέει. Τι γίνεται με το δεξιό τον μπακ, με το έτσι.
0: Ρωτάει το Μικέλ Μπρεσίς.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δύσκολο όνομα. Μια φορά το είπα τώρα. Τελείωσε.
1: Δεν βλέπω. Γιατί λέει ο Νίκος, ο Αντελίνο λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Έχει συμφωνήσει, γιατί λέει έχει στραβώσει κάτι.
0: Όχι, δεν ξέρω έχει να στραβώσει κάτι. Από τον ΠΑΟΚ έχουν πει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον παίκτη. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην πόλη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως, αν θέλει να το δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα, μπορεί να το κάνει μέχρι αύριο το βραδάκι, 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Σίγουρα σε αυτήν θα είναι ο Λουσέ, ο οποίος έφτασε το απόγευμα της Κυριακής.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Λουσέ.
0: Ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα περίπτωση από άποψη διαδρομής μέχρι τώρα και βιογραφικού και ηλικιακά. Δηλαδή, άμα το βάλετε κάτω και έχετε ένα σχήμα της προηγούμενης σεζόν, ας πούμε, με Μεϊτέ, εδώ αλλάζουν αρκετά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χαφ του κέντρου του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό θα φανεί στην πράξη. Γιατί στο μυαλό μας, βάζω και εγώ, δηλαδή, αυτή είναι στο μυαλό μας η χαφ. Πρέπει να είναι μηχανάκια. Να δαγκώνουν. Να μην σε αφήνουν να πήρε ανάσα. Ο Μεϊτέ δεν ήταν μηχανάκι. Δεν είναι μηχανάκι. Δεν δαγκώνει, βέβαια. Δεν πέφτει.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Όποτε πάει σε μονομαχία είναι δικιά του 100. Δηλαδή το 99,9% είναι δικιά του μονομαχία.
0: Η μπάλα όταν είναι στην κατοχή του θεωρείται πάλι δικιά του.
1: Ναι. Διαβάζει καλά παιχνίδι. Έτσι. Δεν έχει εύκολα τη μακρινή την παλιά. Okay, αλλά διαβάζει το παιχνίδι σίγουρα. Ο Μεϊτέ λοιπόν δεν είναι ο χαφ που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πατάει παντού στο γήπεδο, να τρέχει τα λοιπά. Αλλά για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΑΟΚ, όταν ήταν καλά ο Μεϊτέ.
0: Τα prime του.
1: Μπράβο. Ήταν Απαραίτητος. Σούπερ. Τώρα, αυτή η χαφ. Που, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει χαφ άλλου είδους. Βέβαια, θα μου πεις, ο Σανταμαρία τον είδες να πατάει πολύ παντού. Δηλαδή, δεν φεύγει αυτός από τους χώρους του όταν νιώθει ότι ο Ζαφίρης είναι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα του κάνει το τρέξιμο ο Ζαφίρης, που ο Ζαφίρης μπορεί να τρέχει τρία παιχνίδια. Και πόσο όμορφο είναι που το χαίρεται έτσι για το παιδί από την αρχή και όλο ναι. αυτό.
0: Και φαίνεται και. Συγγνώμη, Γιάννη, φαίνεται ότι. Και ανεβαίνει και σε άλλα μέτρα πλέον. Δηλαδή και ο Ζαφίρης.
1: Πιο μπροστά να ναι. να είναι στον γκολ.
0: Ναι.
1: Το περιμέναμε αυτό να γίνει.
0: Φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα φαίνεται και όλο και παραπάνω. Δηλαδή όταν αρχίσουν λίγο και κουμπώνουν ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό. Το περιμέναμε αυτό να το βγάλει ο Ζαφίρης και το βγάζει πολύ έντονα σε αυτή την αρχή της περίοδου. Αλλά παίρνοντας αφορμή και από τον Λουσέ, για να το ολοκληρώσω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση από άποψη και ηλικίας. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πάντα είχε το μεγάλο του σε ηλικία στο κέντρο. Ναι. Ακόμη και. Τι να σου πω, και Σάκοφ δεν είχε. Πάντα είχε Κάνια αυτή. Είχε έναν παίχτη που θα.
0: Μαουρίσιο.
1: Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι το ρόλο που έπαιζε ο Κάνια ή που έπαιζε με η Τέτη. Αυτή τη στιγμή το παίξει ο Σανταμαρία πολύ. Δηλαδή, θα είναι λέμε το εξάρι. Το εξάρι. Ναι. Όχι ότι θα μπορεί να παίξει και εξάρι αν χρειαστεί ο Ζαφίρης, αλλά το εξάρι θα είναι αυτός.
0: Ο Λουσέ με τον Σανταμαρία που έχουν συνυπάρξει.
1: Ναι, πού?
0: Στην Νίς.
1: Στην Νίς, ε? Στην Νίκαια εκεί, στην όμορφη Νίκαια.
0: 8 παιχνίδια παίξανε μαζί.
1: Άρα εδώ θα του πει ο ένας που είσαι μεγάλη πατρίδα.
0: Αδερφέ μου εδώ.
1: Γάλλοι και οι δύο. Ωραίο.
0: Και πολλοί Γάλλοι μαζεύτηκαν.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Είναι Σανταμαρία.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μεϊτέ.
1: Μεϊτέ.
0: Είναι ο Λουσέ.
1: Αυτή.
0: Ο Μικέλ Μπρεσή.
1: Α, μα έρθει. Θα έρθει. Ναι. Σωστά. Τέσσερις Γάλλοι, ε. Καλή γαλλική σχολή. Έχει καλή. Πώς να σου πω, και στην τακτική. Καλοί ξέρουν από τακτική.
0: Βέβαια, οι τελευταίοι Γάλλοι που ήρθαν δεν πέτυχαν τον ΠΑΟΚ. Άμα γυρίσει πίσω. Δηλαδή, α πούμε, ήταν ο Μουλέν.
1: Πού τον θυμήθηκε, μπράβο.
0: Ήταν ο
1: Μουλέν από τη Βαρσοβία, από τη Λέγκια που είχε έρθει. Είχε πάει μετά Ξάνθη.
0: Ναι, αυτό από την Πο Μουλέν. Ήταν ο Μπακαγιώκο, ένας υψηλόσωμος χαφ, σουλούπι με ητέ.
1: Εντάξει, αυτός ήταν μια ζαριά, δηλαδή μεγάλο όνομα, μεγάλη καριέρα, σπουδαίες παραστάσεις, μεγάλα κλαμπ. Αλλά σου φωνάζαν όλα, σου έλεγαν μην τον πάρεις, ναι. Ας πούμε, και στον πεις για να γίνει τι, ας το πούμε.
0: Ένα κάνει το restart μάλλον εδώ και το που λένε πολλών, ο Ντοριάν Λεβέκ.
1: Που λένε πολλών.
0: Ναι.
1: Γάλλος και ο Πουλέν Πολών. Πουλέν Πολών. Δεν το χάρη. Εντάξει, κορυφαίος Γάλλος. Να το βάλω quiz είναι εύκολο.
0: Όχι, βάλε.
1: Συνήθως ο συμπαρουσιαστής μου τα χαλάει τα quiz, αυτό.
0: Δεν θα μιλήσω. Θα κάνω ότι το ξέρω. Άμα αλλά ξέρω, και δεν το λέω.
1: Κορυφαίος Γάλλος. Δηλαδή ήταν στην ομάδα, τη φοβερή ομάδα στην τριετία του Σάντος. Όχι σε όλη την τριετία. Φοβερός Γάλλος.
0: Ναι.
1: Τον έχεις, τον ξέρεις.
0: Ναι. Και συνδύαζε νομίζω και αυτό το παιχνίδι που κάνει και ο Λουσέ.
1: Δηλαδή, εμένα μου πεις Γάλλο στον ΠΑΟΚ, αυτό μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λες Μπακαγιώκο, θα δυσκολευόμουν κιόλα να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να το θυμηθώ. Δηλαδή, έχω και πολλά να θυμάμαι. Το Λεβέκ θα το θυμόμουν, αλλά για άλλο λόγο.
0: Ναι, για λάθος λόγους.
1: Τώρα, Γάλλο, να μου έλεγε κάποιο Γάλλο στον ΠΑΟΚ, θα μου ερχόταν κατευθείαν. Να το πούμε.
0: Ήδη αδερφός μου ο Δημήτρης το βρήκε.
1: Αδερφός κανονικός ή κολλητός.
0: Τεροθαλής είναι, το ξέρω από τα πέντε μου. Οπότε.
1: Αδερφό, δηλαδή δεν αδερφό. Λέμε αδερφέ μου, κολλητέ μου, ναι. Το βρήκε.
0: Ναι, κατευθείαν. Είναι πολύ γρήγορο.
1: Εντάξει, Γάλλο, όταν σου λέει κάποιο Γάλλο στον ΠΑΟΚ, πού πάει το μυαλό σου? Εδώ οι απαντήσει κάτω από τον καρέσα που κουβαλάει το γύρο.
0: Βαράτε. Και ο συγκεκριμένο Γάλλο συνδυάζει και αυτό το παιχνίδι του Λουσέ. Ότι μπορούσε και αγωνιζόταν σε παραπάνω από μία θέση.
1: Ο Λουσέ δεν σκοράρει.
0: 5 γκολ έχει και 4 ασίστ σε 62 παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάτι έπιανε, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Το λέω γιατί καμιά φορά. Προφανώς ο ΠΑΟΚ έτσι τον θέλει για άλλο λόγο κυρίως. Ναι. Αλλά είναι ωραίο να έχει χάφ που να σκοράρουν.
0: Κοίταξε, στο παιχνίδι του Λουτσέσκου τουλάχιστον, αυτό που βλέπαμε, οι χάφ του σκόραραν πάντα.
1: Ναι, γιατί δεν σκόρανε.
0: Τα κακά. Θυμάσαι, ας πούμε, ότι παλιά ήταν ο Σάχοφ.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν.
1: Οι χάφ που σκοράρουν, ναι.
0: Ο Σβάμπ.
1: Εντάξει, πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά αυτός βαρούσε πολλά πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ο Σλοβαίνος, πώς το λέγανε, Κουρτίτς.
0: Ναι, ο Κούρτι.
1: Ήταν πρώτα το ρο ή το ταφ. Έλος πάντων. Αναβοσβήνει και το κινητό. Λέει εδώ συνεχίσει ανανεώσει κάτι τα μηνύματα. Οπότε ψυχαρεμίζομαι γιατί ένα βλέπω δέκα καταλαβαίνω. Ναι. Ότι μάλλον απαντάτε για τον Γάλλο.
0: Για τον Χαφ.
1: Ναι, για τον Χαφ. Γενικώ, επειδή εντάξει. Εμένα μου πει γενικά Γάλλο στην Ελλάδα. Γάλλο στην Ελλάδα. Εντάξει τώρα ένα Σισε.
0: Ναι.
1: Και Βαλμπουένα. Α πούμε. Για ΑΕΚ δεν θυμάμαι Γάλλο. Δηλαδή να μου πει. Γάλλο στην ΑΕΚ.
0: Γάλλο στην ΑΕΚ.
1: Να μου πεις Γάλλο στον Άρη.
0: Τον Άρη σίγουρα δεν θυμάμαι Γάλλο.
1: Αν μου πεις Γάλλο στον Ηρακλή μου έρχεται. Μου έρχεται αλλά. Και μάλιστα ήταν και αντιτουριστικό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή άμα τον έβλεπες το σουλούπι του.
0: Ναι.
1: Θα λες τώρα αυτός. Και άμα του έλεγες και πού παίζεις εσύ φίλε. Και ναι. Σου λέει στο κέντρο της άμυνας. Γιατί στο κέντρο της άμυνας έπαιζε. Θα του λέγες σίγουρα τώρα. Για να δούμε τι πιάνεις.
0: Για να κάτι.
1: Και ήταν βασικός και πολύ σημαντικός παίχτης στην ομάδα του Ηρακλείου. Βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Άλλο αυτό, άμα το ξέρετε, αυτό το αφήνω.
0: Βάλω το και αυτό στο τραπέζι.
1: Έτσι λίγο να θερμαθεί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Κοίταξε, γενικότερα οι Γάλλοι που έρχονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι κάνουν.
1: Κάτι κάνουν πού. Τώρα επειδή με λέμε για Σεβάλ Μπουενά.
0: Ναι, γενικότερα είναι παίκτες οι οποίοι σου μένουν.
1: Πάντως δεν ήταν, δεν ξέρω ποιοι περίμεναν όταν ερχόταν ο Σισέ και ο Βαλμπουενά ότι θα παίξουν τόσο πολύ όσο παίξαν τότε. Θα γινότανε και μάλιστα αγαπιόντουσαν τόσο πολύ από τον κόσμο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Ταυτίστηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και με τον Σισέ. Καλά, και με τον Βαλμπουενά εννοείται. Δηλαδή, λέω το εννοείται με τον Βαλμπουενά γιατί έπαιξε πολύ περισσότερο.
0: 100%. Μέχρι και στον Ολυμπιακό Β.
1: Σωστά το λες. Μπράβο, ρε χάρη.
0: Δηλαδή που κάποιος, ας πούμε, θα το έβλεπε αλλιώς. Κατάλαβες. Αλλά ο άνθρωπος επέλεξε ότι θέλω να είμαι εδώ πέρα. Και ας είναι η δεύτερη ομάδα, ας παίζω σε άλλα γήπεδα που δεν έχω μάθει να παίζω σε τέτοια γήπεδα. Ναι. Ας παίζω οπουδήποτε, αρκεί να είμαι σε αυτή την ομάδα.
1: Ωραίο. Άρα, Λουσέ λοιπόν, με αφορμή ότι ο Λουσέ ναι. Πήγε κουβέντα στους Γάλλους. Λουσέ στην ομάδα του Λύση.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πολύ λάμβα.
1: Ωραίο. Λουσέ, Λύση.
0: Και γενικότερα πολύ.
1: Μαρσιάλ λέει εδώ η Σμαράγδα.
0: Ναι, όντως στην ΑΕΚ.
1: Πού το θυμίσεις μάλλον, πράγμα.
0: Αλλά και τον ίδιο τον Μαρσιάλ, άμα το ρωτήσεις, εκεί είχες κάνει τίποτα, ας πούμε.
1: Μπήκα στο αμάξι του.
0: Εντάξει.
1: Και το για μένα Μαρσιάλ, highlight καριέρα στην ΑΕΚ είναι αυτό. Δηλαδή, ο Λαμέλα και αυτός μεγάλο όνομα ήρθε, ναι. Αλλά έβαλε και εκείνη την κολάρα που έβαλε στην Τούμπα. Δηλαδή, από το κόρπο. Δηλαδή, ένα γκολ βέβαια
0: τη χρονιά.
1: Πολλά ναι. Πληρώθηκε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για ένα γκολ. Και εντάξει, ο Λαμέλα έβαλε κανένα 2-3 γκολ. Ο Μαρσιάλ, εγώ το Μαρσιάλ το θυμάμαι που είχε το τρομαγμένο το ύφος που του λέει βάλ τη ζώνη. Μανούλα μου. Βέβαια, συμβόλαιο αυτό στη ζώνη.
0: Άμα θες να βάλω και τη ζώνη, άμα.
1: Ναι.
0: Το iBank να βρει σωστά. Άμα να βάλω και τη ζώνη, να βάλω και τα.
1: Σε φόρμα η Σμαράγδα μπροστά. Ναι. Θυμήθηκε και το δεξιό μπακ τη ΑΕΚ, το Σιντιμπέ.
0: Ναι. Αυτό το.
1: Εγώ πιο πολύ θυμάμαι το Σιντιμπέ γιατί ο Ρότα του φάγε τη θέση. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε δεξιό μπακ το Σιντιμπέ για να νιώθει καλά στο δεξιάκρο τη άμυνα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν η αρχή του ξεπετάγματος του Λάζαρο Ρότα.
0: Ο οποίος είχε ένα φοβερό στιγμιότυπο και προχθές κιόλας, δεν ξέρω αν το πέτυχε κάπου Γιάννη, συναντήθηκε στο παιχνίδι με τον Αποέλ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πεθερό του.
1: Το είδα. Ναι. Πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
1: Και με το Ζήνη μ' άρεσε η αγκαλιά.
0: Με τον κότς Παπαδόπουλο πάλι. Ναι.
1: Από το Λεβαδιακό. Γιατί τον βοήθησε πολύ. Και ο Λεβαδιακός και ο Παπαδόπουλος το Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη το Λεβαδιακό αντίστοιχα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ, πολύ καλός. Πολύ καλός συνδυασμός.
1: Πολύ καλός γαμπρός νομίζω θα έλεγες. Και λέω...
0: δεν είμαι ούτε νυφή.
1: Γάλλος, ο Γιάννης λέει Μεριέμ, για τον Άρη, Μεριέμ και Ρομπέρς. Βέβαια. Και στην ΑΕΚ ο Μαρσιάλ. Και Μεριέμ λέει και ο Γιώργος. Στον Άρη λέει ο Μεριέμ, παιχτάρα, δυο πόδια ίδια. Μ' αρέσουν αυτά τα ποδοσφαιρικά.
0: Καλό.
1: Δυο πόδια ίδια. Δηλαδή, εδώ
0: δεν
1: είναι
0: καταλάβαινες.
1: Ποδοσφαιρική ορολογία που εννοεί ότι όπου πάει μπάλα, δηλαδή δεξιά-αριστερό, το έχει. Αν το πει σε κάποιον που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το πει έχει δυο πόδια ίδια αυτός. Ή γενικώς θα του πει, πήραμε ένα παίχτη, έχει δυο πόδια.
0: Ναι.
1: Θα σου πει έτσι παγωτό, θα σου πει.
0: Πώς έπρεπε να έχει.
1: Δηλαδή, γιατί είναι η είδηση ότι έχει δύο πόδια ο παίχτης που πήρατε, κατάλαβε.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι ποδοσφαιρικά, δεν μας νιώθουν οι άλλοι.
3: Αυτό το έπαθα τις προάλλες σε μη ποδοσφαιρικούς όρους. Καθόμασταν να παίζουμε το Θανάση στον Καζαμπάκα και θέλαμε να φτιάξουμε το σποτάκι που παίζει όταν μπαίνει ο Γιώργος Πετρίτης για να πει τα νέα του μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Και έχουμε, έχει εκφωνήσει ο Κωστής, έχει πει. Το λέω, Κωστή, πες τι θέλεις, τα λέει εκεί πέρα μόνος του και πρέπει τώρα να το διαρθήσουμε. Και του λέω ότι θα
1: μέσα. Να βάλετε μουσικές και τέτοια.
3: Μουσικές, επιφωνήματα, κάτι, κανένα σκετσάκι από πίσω κάτι.
1: Ναι.
3: Λέω, κάθομαστε έτσι εκεί πέρα, λέω, Θανάση, έχεις ένα Α.
1: Έχεις ένα.
3: Έχεις ένα Α.
1: Α.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και λέει, πόσα θες.
1: Κατάλαβα, Θανάση.
3: Και
1: τι είναι το ένα Α.
3: Ένα που κάνει Α.
1: Ο Θανάση έχει πολλά, έχει τέτοια Α. Σε διάφορες
3: εταιρείες. Έχει ένα φάκελο.
1: Μόνο Α.
3: Ατέρμονο. Γιάννη, απίστευτο. Έχει διάλογο με Α.
1: Αλήθεια τα.
3: Εντάξει, έχει... μπορώ, βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση γιατί στον
1: αέρα. Έχει Α χαρά, Α λύπη, Α.
3: Άγνοια.
1: Ναι,
3: απορία.
1: Α... ναι. Και. Α, λέει τι άθεο. Μπορεί να το καταλάβει.
0: Ο φίλος, συγγνώμη, εντάξει, ζητάω συγγνώμη που δεν μου ήρθε ο Καρεμπέ. Βέβαια, έχουν δίκιο και ο Γιώργος και ο Πασχάλης, Γάλλος στην Ελλάδα και δεν σου ήρθε ο Καρεμπέ. Σε είπαμε, ρε μίλε. Μας κάνει επίθεση, παιδιά, ο ηχολήπτης, ο οποίος ηχολήπτης, η αποστολή του πια είναι να ακούει την εκπομπή, ώστε αν δείξουμε.
3: Κάτι να κάνει.
0: Να κάνει, να μας βγάλει τον αέρα μας. Και ο Γκρινιάρης ηχολήπτης. Γιατί είπατε, Σισε, μήπως. Ρε αφιέρωμα κάναμε στο Σισέ και στη φούστα του και
3: έπρεπε να πούμε τον Κοβού.
0: Και στα DJ list.
3: Ποιον?
1: Τον Κοβού.
0: Τον Κοβού! Τον Κοβού, ρε Παναθηναϊκέ, τον Κοβού! Τον ανακοίνωσε. Τον άλλον. Ο άλλο. Πώ το λε, Ντεμεσή. Α, ο Πλεσής, βέβαια. Ένα ψηλόλιγνο παιδί, χάφου έπαιζε αυτό. Πού. Ωραία, μάγκα μου. Ο Παναθηναϊκό. Ο Κοβού, βέβαια, ήταν καλή. Δηλαδή, περίμενε να παίξει. Αλλά δεν είναι, ναι, ναι, κάτι ψηλό.
3: Το συζητούσαμε και χθες με τη Σμαράγδα κάποια στιγμή ότι είχε υπάρξει τότε γιατί ήρθε το 9 ο ΣΥΣΕΠ και στα μέσα της χρονιάς, συγγνώμη, στα μέσα της διετίας που έμεινε, γιατί έμεινε 9 με 11, ήρθε ο Κοβού το 10.
1: Ναι.
3: Δηλαδή συνυπήρξαν. Και τότε όταν...
1: Α, συγγνώμη, ο Κοβού πήρε πρωτάθλημα δηλαδή. Ήταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
3: Το 10 ήρθε. Το 10.
1: Μετά το πρωτάθλημα, ναι. Μόνο. Τι, το, όταν λες το 10?
3: 10 με 11. Τη σεζόν 10 με 11. Δεν είχε.
0: Δεν πήρε Κοβού πρωτάθλημα.
3: Και υπήρχε τότε στο αεροδρόμιο το σύνθεμα ΟΕΟΕ. Κοβού, Σισε. Βέβαια. Μείνανε μόνο στο.
1: Έμεινα στο σύνθεμα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει και αυτά συμβαίνουν. Και υπάρχει και ένας Γάλλος.
1: Θα συμβαίνουν πια.
3: Το να μην πιάσω παίκτη.
1: Εκπομπή, εντάξει, βέβαια. Λοιπόν,
3: υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος η ΑΕΚ μάλλον είχε βάλει στόχο να φέρνει δύσκολα ονόματα σε Γάλλους.
1: Ναι.
3: Και ήταν διάδα αυτή, είχαν.
1: Α, περίμενε, λες για ένα θηριώδη που είχε φέρει για την άμυνα ο Ψωμιάδη πίσω. Έναν λοιπόν. Ραμπερλεστιλασιέ, πώς λεγόταν ένας αυτός, ένας τεράστιος αυτός.
3: Εγώ μόνο το διαβάσω μπορώ.
1: Ραμπετρασαντανά.
3: Ερικ Ραμπεσαντρατανά.
1: Το θυμάμαι, αυτός πρέπει να είναι κεντρικός αμυντικός. Ναι. Βέβαια δεν θυμάμαι να έχει παίξει.
3: Εντάξει. Ήταν μία αυτή η περίπτωση.
1: Και ίσως είναι η εποχή που η ΑΕΚ έχει τον τεράστιο Γκαμάρα πίσω. Δηλαδή νομίζω ότι με Γκαμάρα, δηλαδή στα μυαλά. Μυαλά έτσι που είναι. Γκαμάρα, Χένριξεν. Λέω για ξένους τώρα, έτσι.
3: Ναι.
1: Λέω για ξένους. Γκαμάρα, Χένριξεν, γιατί από Έλληνες μυαλό πίσω. Σκαρτάδος. Όταν γύρισε πίσω μετά τους χαφ. Παίζει. Σκαρτάδος έπαιζε σβηστά λίμπερο. Από τα 36 του μέχρι τα 56 του. Μπορεί να παίζει. Μέχρι τα 66 να παίζει συνέχεια.
3: Άστον εκεί πέρα.
1: Φοβερός. Φοβερό. Από Έλληνες δηλαδή να διαβάζει το παιχνίδι. Φοβερό.
3: Και στον Άρη υπήρχε.
1: Γαλλός.
3: Ναι, ο Ινλουντούλου. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Δηλαδή. Επιθετικός, αλλά στα δύσκολα χρόνια του Άρη.
3: Ναι, 14 με 16.
1: Δεν πρέπει να ήταν στην Αλφα ο Άρης.
3: Ναι, και μετά ήταν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Πήγε.
3: Ναι. Είχε συνεχίσει την.
1: Πού τα βρίσκεις αυτά τώρα. Έβαλες.
3: Όχι, δεν έβαλα τσάπ.
1: Έχεις φάκελο Γάλλο.
3: Όχι, πριν λίγο να. Ίσα προλάβα. ό,τι έβγαλε. Αλλά είναι πολύ τελικά.
0: Και γιατί δεν γίνεται μεταγραφή, λέει ο Νίκος, λέει να γίνει μεταγραφή να πάει. Λέει για τον Μίκελ Μπρεσίς. Να μπει στη λίστα,
3: ούτως
0: να δηλωθεί μόνο με τον Γκένι, είσαι στα δεξιά.
3: Για την λίστα, αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι την Τετάρτη.
0: θεωρώ ότι για να.
1: Μέχρι αύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι που το είπες.
0: Έχει. Περίπου
1: έχεις ώρες.
0: 36 ώρες.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Θεωρώ ότι για να αποδεσμευτεί ο Λευτέρης Λίρατζης και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έγινε με κλειστά τα μάτια και ότι είναι απλά το τυπικό μέρος για να έρθει άλλος δεξιός μπακ. Δηλαδή, μου βγάζει λογική. Το να αφήσω τον ένα δεξί μπακ που έχω να φύγει ελεύθερος, να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα για να μην έχω κλείσει το διάδοχο και κοίτα, να είμαι μόνο με έναν.
1: Πολύ έτσι που το λες, πολλές φορές νιώθω και εγώ ρε παιδί μου ότι συζητάμε για κάτι.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και έχουμε τις αισθάσεις και γκρινιάζουμε. Αλλά εδώ που είμαστε τώρα, αφού δεν. Τι να κάνουμε. Δεν το ξέρουν ότι θα πρέπει να τον πάρουν και άμα να προλάβει να δηλωθεί στη λίστα. Το θέμα είναι τον Ιούνιο. Πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ τώρα να είναι μόνο με τον Κυριακό. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είχε πολλή συζήτηση με Σάντσες. Από ναι. τη μία, με το Μεξικό που.
1: Εντάξει, περίμενε ο ΠΑΟΚ εκεί.
0: Να δει μια περίπτωση
1: να φύγει. Να παίξει λίγο ακόμη. Να πάρει λεφτά παραπάνω.
0: Μια περίπτωση
1: θα
0: αυτή.
1: Θα μου πει εξ αρχής γιατί να φύγει.
0: Μια περίπτωση ήταν και ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος.
1: Δεν ήταν το πίστευα ποτέ, χάρη αυτό. Δεν πίστευα ότι ο Λίρατζης αυτή τη φορά θα μείνει. Δεν το πίστευα αυτό.
0: Δηλαδή. Ναι, απλά ίσως ήθελαν να το δούνε. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, εγώ θα σου πω.
1: Και ο Λίνατς και ο Τσάρους, για να πω τους δύο ακραίους μπακ που έχουν ναι. συζητηθεί πολύ αυτά τα χρόνια, οι πλάγοι μπακ του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μακάρι τα παιδιά εκεί που θα είναι στη σεζόν για τον Λίνατς, ξέρεις, μακάρι τα παιδιά να βρουν έτσι λίγο την ηρεμία τους, να φύγει και αυτό από το μυαλό τους. Ξέρεις ότι ναι, κάπου είμαι με τον ΠΑΟΚ, κάπως κάτι κτλ.
0: Ναι.
1: Να αφοσιωθεί, είναι πολύ καλοί παίκτες, να παίξουν ποδόσφαιρο κτλ. Πάμε στο διάλειμμα. Όταν γυρίσουμε μεταξύ άλλων. Εντεκάδα Ολυμπιακού που έχει κουβεντολόι καλό, έτσι, υποψήφιο 11 για το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα με την Αϊμέχεν. Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πολύ, έχουμε και στέλνετε μηνύματα με θεματικές ερώτησεις για να τα σχολιάσουν, ωραίο αυτό. Χέρι, θα φτάσουμε μέχρι τις 11. Αυτά.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 14.291. Η διάθεση διακόπτεται προσωρινά λόγω του αγώνα της Πέμπτης, ενώ αποφάσεις για τυχόν παράταση θα ληφθούν από την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από τον ΠΑΟΚ με τον Αρό Γάλλο Μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή αυτή έρχεται να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του δικεφάλου στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Anderlecht, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους διεξάγεται την Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα με Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ράφα Μίρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε χθες το βράδυ με σκοπό να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Άρη. Ο 28χρονος φόρ αποχωρεί από τη Σεβίλη και θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασία του Ταφσίρ Διόπ με τον Άρη, αποτελώντας και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την επιθετική γραμμή του συλλόγου. Παράλληλα, εξετάζεται με ενδιαφέρον η περίπτωση του γνώριμου αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επαφή. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος Μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το συγκρότημα του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ παρατάσσεται με στόχο ένα καθαρό σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, στερούμενο τις υπηρεσίες των Νέσε και Μασούρα. Φιλοξενεί την Τζέσεκα 1948 αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα της έδρας τους ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference, εκεί όπου τους περιμένει ήδη ως πιθανός αντίπαλος η τσεχική Χράντετς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του Jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος.
0: 9:38.
1: Ναι, με ωραία πράγματα έτσι να μοιραζόμαστε. Πάντα έχουμε πραγματάκια. Αυτά τα δύο τα παγούρια ποιανού είναι?
0: Δικά μου.
1: Δύο παγούρια.
0: Ναι, το ένα είναι για το νερό, γιατί καλοκαιράκι αλλιώς γίνεται νερό. Ναι. Δηλαδή το θέλουμε λίγο πιο δροσερό, αλλιώς γίνεται τσαγάκι, και το άλλο για τον καφέ.
1: Έχεις δηλαδή ένα παγούρι καφέ και ένα με νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι, μου θυμίζει και το ανέκδοτο που κάποιος πέφτει για ύπνο και έχει δίπλα του δύο ποτήρια. Ένα γεμάτο νερό και ένα άδειο.
0: Ναι, για πες, δεν το ξέρω.
1: Και του λέει, ας πούμε, η γυναίκα του.
0: Άντε αυτό, το γεμάτο, ναι.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην διψάσω. Δηλαδή μπορεί να διψάσω.
0: Αλλά μπορεί και όχι.
1: Ωραία, για διψάσω.
0: Ναι.
1: Εδώ προσφάτως είδα ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι, έναν πολύ ωραίο, έτσι, ένα πολύ ωραίο τύπο.
0: Ναι.
1: Στο ίντερνετ τον είδα, ο οποίος λέει ανέκδοτα.
0: Ναι.
1: Νεαρό παιδί.
0: Έλληνας.
1: Έλληνας. Και είπε ένα ανέκδοτο με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, σε ένα χωριό στην Τρίπολη, ας πούμε. Πάνω στο χωριό μένουν, ρε παιδί μου, δύο άνθρωποι. Δεν έχουν κατέβει ποτέ στην πόλη, στην Τρίπολη. Κάποια στιγμή συζητάνε και λένε, δεν έχουμε πάει ποτέ στην πόλη να δούμε πώς είναι εκεί τα λοιπά. Λέει, και να πάμε στην πόλη, τι να κάνουμε, τι θα κάνουμε, λέει. Τι θα κάνουμε, λέει, να πάμε να δούμε, λέει, και κάνα σινεμά που δεν έχουμε δει ποτέ. Α, ωραία ιδέα, λέει. Πάρουμε το λεωφορείο. Δεν είχαν άλλο μέσο να πάνε. Πάρουμε το λεωφορείο να πάμε στο σινεμά.
0: Κατεβούμε, ναι.
1: Πάνε στον κινηματογράφο. Παίζει μια ταινία για τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Που είναι και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Από εκεί είναι μια ταινία, ας πούμε. Ναι. Από το 1821, μια ταινία αυτή τα λοιπά. Πληρώνει το εισιτήριο, μπαίνουν μέσα. Κάποια στιγμή προχωράει η ταινία, ήταν και η βραδινή προβολή, ας πούμε, και διαπιστώνουν ότι άμα δεν φύγουν τώρα, λέει ο ένας τον άλλο, το λεωφορείο
0: τελευταίο, πάνε, πούμε,
1: τελευταίο,
0: ναι.
1: Πρέπει να φύγουμε. Δεν θα έχουμε τρόπο να γυρίσουμε στο χωριό. λέει. Παιδιά, σου πω κάτι, θέλω ειλικρινή σχόλια όταν τελειώσει το λεωφορείο. Δηλαδή, θέλω πράγματι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και με αυτό το θάρρος.
0: Ναι, το λέω και δημόσια.
1: Το λέω και το μοιράζομαι. Λέει, θα φύγει το λεωφορείο, θα έχουμε τρόπο να γυρίσουμε στο χωριό. Λέει, να φύγουμε κι εμείς. Πώς θα φύγουμε, λέει, από εδώ. Είναι, βλέπεις, θα σκύψουμε, λέει. Δεν θα σηκωθώ να τους ενοχλήσουμε. Σχεδόν πουσουλώντας θα βγουν. Και όντως πουσουλάνε, δεν ενοχλούν κανέναν, ανεβαίνουν προς την πόρτα, στην σκοτεινή αίθουσα, να φύγουν από την αίθουσα του κινηματογράφου. Και εκείνη την ώρα, μην πίνεις τώρα γιατί θα γελάσεις πολύ και θα το ρίξεις πάνω μου. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα ακούγεται από την τελεία Κολοκοτρώνη να λέει, πού πάτε ρε Έλληνες? Σηκώνεται έτσι με αφέλεια, με αφέλεια. Το λεωφορείο θα χάσουμε. Το λεωφορείο. Πώς είναι? Καλό ήταν.
0: Ανταπεξήλθε το προσδοκείο.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μπράβο και στο παιδί. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Να πω το όνομά του.
0: Κάναμε να δημοσίευσει.
1: Ναι, έτσι.
0: Όχι, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο που έστειλε ένα προτινόμενο τίτλο για την εκπομπή. Ρουφιάνη δημοσιογράφη.
0: Θα έκανε hit πάντως.
1: Ωραίο. Γεια σας από τώρα και μέχρι τις 11. Είναι η Ρουφιάνη δημοσιογράφη στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη. Σε 95. Όπου ακούει τώρα ο άντρας που έφερε ξαφνικά. Τι έγινε, ρε, ποιο είναι αυτό?
0: Και να έχει μπει τώρα στα μάξι.
1: Είναι μια μυθοπλασία, να πούμε, Παύλο.
0: Πώς λένε αυτό, δεν πρόκειται για πραγματικά γεγονότα.
1: Καμία σχέση, κάθε ομοιότητα.
0: Ναι, με οικογενειακές ιστορίες.
1: Θα έκανε πάντα, δηλαδή θα έλεγε. Ο Βαγγέλης το είπε. Κάνει γκέλ.
0: Γκέλ θα έκανε σίγουρα και σίγουρα θα μας παίζανε κι αλλού.
1: Δηλαδή, η απροσδιόριστη γράφει ο Τέο. Άλλο τίτλο. Η απροσδιόριστη. Αναπληρωματικός πάγκος με χάρη. Γράφει ο Σταύρος.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Άμα το συμπτύξουμε και λίγο, κάπου ναι.
1: Ο Φάνης γράφει, λέει, τον άντρα της Κλεραρίκοβα ξεχάσατε. Για τον Καρεμπέ,
0: Καρεμπέ, ναι.
1: Έτσι. Γιατί όμως τον άντρα. Μια ζήλια εδώ. Μια ζήλια. Ό,τι δεν φτάνουμε, ας πούμε, το χτυπάμε.
0: Εντάξει.
1: Άντρα, δηλαδή, Φάνη.
0: Τώρα δούμε ποιο ζήλευε. Τον Καρεμπέ, την καριέρα του Καρεμπέ ή την Κλεραρίκοβα.
1: Καλό ζευγάρι. Είναι μαζί ακόμη.
0: Δεν έμαθα ότι είναι χωριά. Ναι.
1: Κάτι είχα. Όχι.
0: Δεν το. Μην πω ψέματα.
1: Πολύ όμορφη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τη Σκλεράκοβα.
0: Πώ και μια φορά, α
1: πούμε. Στυλάτο και ο Καρεμπέ.
0: Μου λένε αυτό θα έρθει. Λέω δεν ξέρω ότι δεν θα έρθει.
1: Σωστό. Γράφει ο Γιάννης, επειδή είπαμε για Καραγεωργίου, ένα σκηνικό. Φαντάζομαι να το γράφει, θα έχει γίνει. Σε ταβέρνα λέει είναι ο Καραγεωργίου με το Μακδί.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντως χρονικά ταιριάζει όντως. Ναι. Ο Καραγεωργίου ήταν στον ΠΑΟΚ όταν.
0: Συνυπήρξαν.
1: Ναι, ήταν καλοκαίρι 90. Όχι, ο Μακδί ήρθε νωρίτερα. Νωρίτερα ήρθε ο Μακδί. Το καλοκαίρι του 90 ήρθαν τα αδέρφια Χασάν.
0: Ήταν κοινή τη παρουσία μας.
1: Του Καραγεωργίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει είναι σε ταβέρνα, λέει ο Μακδί, λέει εγώ Νίκο, λέει δεν τρώω γουρούνι. Και του λέω Καραγεωργίου, εντάξει, λέω εγώ θα φάω χοιρινή. Α, και εγώ χοιρινή θα πάρω. Δεν ξέρει, α πούμε το. Και γιατί δεν ξέρει ο Αιγύπτο. Σου λέει γουρούνι μου πάνε.
0: Ναι.
1: Γουρούνι, εγώ δεν τρώω. Ναι. Πώ λέει το γουρούνι, ναι. Χοιρινή.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζω να του πω Καραγεωργίου ότι μη τη φας. Πάρε μου σχαρίσια. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από Σίδνεϊ που εκεί δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Θα. Ναι, όντως. Πολύ έχω.
1: Πρέπει να είναι όμως προχωρημένο το Σίδνεϊ.
0: Μπροστά.
1: Ναι. Οι αλαμπούκες να είναι η εκπομπή, ο τίτλος.
0: Στο τέλος θα κάνουμε τέτοιο. Θα περάσει από. Κριτική Επιτροπή, ναι. Το 2.
1: Βασίλη, βέβαια, με την πρώτη ευκαιρία, αν συνεχίζει να ακούς, γιατί όχι να. Στείλε και τι είναι οι αλαμπούκες, δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Ναι, εγώ δεν το γνώριζα.
1: Όρος του Σίδνεϊ, τι είναι. Ήρθες να γράψεις κάτι άλλο.
0: Μπορεί να είναι ιδιωματισμός.
1: Αλαμπούκες, τι είναι. Από το... Μπορεί να ρε παιδί μου να είναι ένα ιδιωματισμός από το. Από πού είναι η καταγωγή σου.
0: Εντάξει, δεκτό. Κάτσε να δούμε και ώρα Σίδνεϊ τώρα.
1: Οι αλαμπούκες. Θα έλεγα 6 ώρα το απόγευμα. Στην τύχη. 6 παρατέταρτο.
0: Κοντά θα ήσουν.
1: Τι ώρα είναι.
0: 4:44.
1: 5 παρατέταρτο.
0: Ναι, αλλά 4:44.
1: 3:44 τώρα, ναι. Στο Σίδνεϊ, αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Ναι. Αφού είμαστε εδώ 9:44, εκεί είναι 4:44 και πηγαίνουν παρεούλα μας τουλάχιστον. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι,
0: το...
1: ο Σταύρος γράφει για Σορλέν. Ναι, ο Σορλέν, ναι. Είναι ο Γάλλος ψάχνου.
0: Ναι, το δώσαμε.
1: Βέβαια η Σμαράγδα ήρθε και μου είπε εχθές, 3 ώρες για τον Σορλέν μιλούσαμε. Και είχε δίκιο, μάλλον. Εγώ δεν έχω χτυπήσει, γιατί ήμουν εν πτήση.
0: Όχι, 3 ώρες δεν μιλούσαμε.
1: Αλλά μιλήσατε.
0: Δεν θέλω. Ναι, κάναμε μια αναφορά. Ναι.
1: Άρα ήταν εύκολο Σορλέν.
0: Ναι.
1: Και Καϊμπουέ λέει για τον Γάλλο νυν τώρα στον Ηρακλή.
0: Μαγνητάκι έφερε, Γιάννη.
1: Τι μαγνητάκι.
0: Πήγες κάπου.
1: Από Ικαρία. Αφού πέσα στην Ικαρία πήγε, θα πούνε αφού πέσα στην Τωρίνη.
0: Είπε τώρα, ήμουν στο αεροπλάνο.
1: Ναι, μαγνητάκι έφερα. Γιατί
0: όχι, έτσι ρώτησα απλά. Λέω δεν θα έφερε. Θα το τσιγκλίσω, λέω.
1: Παλιά είχα, δηλαδή δεν είχα σε εκτίμηση τη συλλογή με μαγνητάκια. Ναι. Δηλαδή αυτά δεν τα είχα. Τώρα όμως μου αρέσουν υπερβολικά. Θέλω το ψυγείο και όπου κολλάει μαγνητάκι να γεμίζει όλο ο χώρος. Παλιά, α πούμε, ήταν μια μόδα τα μπουφάν. Αυτό το θυμάται ο Εμίλιος που είναι λίγο πριν τα 50. Ήταν μια.
0: Εμίλη, θα έρθει και αύριο, ή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ήταν μια μόδα.
0: Το αριστερό, κλείστο το μικρόφωνο.
1: Πότε όμως αυτό δεν μπορώ να προσδιορίσω. Τα μπουφάν να ράβεις πάνω σηματάκια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Σηματάκια. Σήματα ομάδων.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, στρατιωτικά σηματάκια, καταδρομής.
0: Να έχει, ναι.
1: Μουσικά, αλλά σίγουρα συγκροτήματα. Όταν λέω σηματάκια.
0: Τα πάτσεις.
1: Πάτσεις, μπράβο. Μπράβο, πάτσεις. Ναι. Αυτά, να ράβεις
0: και
1: πάτσεις.
0: Σε τσάντες πολύ.
1: Ναι, και σε τσάντες.
0: Άμα κανείς γυρίσει και δει το βίντεο με το κουλιεράκι να φτάνει στο αεροδρόμιο της Ρώμης και να κατεβαίνει στην...
1: Σε ποιο αεροδρόμιο πήγε?
0: Μάλλον στο Τσαμπίνο.
1: Σε βλέπω. Λες η Ρώμη είναι 33. Γιατί μάλλον στο Τσαμπίνο, δηλαδή, άμα πήγες στο...
0: Νομίζω έχει και ένα άλλο που πετάνε η low cost.
1: Η low cost.
0: Άρα τώρα με ιδιωτικό τζετ πήγε τώρα.
1: Σωστά. Τσαμπίνο λέγεται τη Ρώμη.
0: Νομίζω να περίμενα να σου πω.
1: Καλά, δεν πειράζει. Θα το. Όλοι και κάποιο ακρότησε το στυλ.
0: Την ώρα που φτάνει λοιπόν στο. Είναι το Φιουμιντσίνο.
1: Φιουμιντσίνο, αυτό γιατί μένα μου φτάνει. Σοκολατάκι. Σοκολάδιο Φιουμιντσίνα.
0: Ναι, το Φιουμιντσίνο λοιπόν. Και φτάνει λοιπόν στο αεροδρόμιο και την ώρα που φτάνει βγαίνει έξω και κρατάει μια ωραία τσάντα. Στην οποία πάνω έχει ραμμένα πάρα πολλά πάτσει.
1: Α, ναι.
0: Άμα γυρίσει κάποιο.
1: Α, είναι ακόμη μόδα αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω ότι άμα γυρίσει κάποιο και δει το βίντεο θα.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν μια μόδα τότε της εποχής, λίγο 90's αυτό, ναι. Που λέω, με τα μπουφάν, με πολλά σήματα παντελώ. Ήταν και πολύ, κράτησε και αρκετά.
0: Μάλλον κάνει κύκλο.
1: Ναι, τώρα, αλλά βέβαια δεν το βλέπω σε μπουφάν τώρα. Τώρα ναι. Μου λες για τσάντα.
0: Σε τσάντα το έχω δει.
1: Ναι. Με τώρα τα μαγνητάκια μ' αρέσει να το βλέπω. Ναι. Στα ψυγεία, αλλά γεμάτα. Να μην ξέρει που είναι το χερούλι.
0: Εγώ το βάζω, το έχω από την άλλη πλευρά τώρα.
1: Εντάξει. Πάσα. Είναι στο ψυγείο σου, λέει άλλο και είναι γεμάτο μαγνητάκι. Πότε βρει το χερούλι. Έχω άλλο μαγνητάκι που λέει χερούλι.
0: Ναι. Φάνταστο.
1: Μαρούλι.
0: Είχα δει χτες ένα, όλο στοιχείο σε ένα βίντεο, με ένα βίντεο στο οποίο δείχνει έναν τύπο ο οποίος ανοίγει το ψυγείο, βγάζει μια μπύρα και έχει στην, σαν μαγνητάκι είναι όμως μια μεγαλύτερη κατασκευή και έχει έναν ο οποίος σαν ανοιχτήρι πάνω στερεωμένο, το ανοίγει, ναι, και υπάρχει ένας γκολφ που το βαράει κατευθείαν και το...
1: Καλό.
0: Και σμπρώνει το τέτοιο.
1: Καλό.
0: Έξυπνο.
1: Αμπιντάλ. Ναι. Και ο Αμπιντάλ, μεγάλο όνομα, Γάλλος, Ολυμπιακό, βέβαια. Στον Ολυμπιακό, όχι στην ΑΕΚ.
0: Ερικ Αμπιντάλ.
1: Τα παγκούρια. Τα παγκούρια. Δηλαδή, λέει λόγω ονόματος και οικογενειακής κατάστασης, γράφει ο Γιώργος. Δηλαδή, παγκούρι. Το. Μπακούρι είναι.
0: Ναι.
1: Μπακούρι. Βέβαια ο Χάρης δεν ξέρω.
0: Πάγκο, ναι.
1: Εσύ δηλώνει μπακούρι.
0: Όχι.
1: Ναι. Γιατί. Γιατί. Εντάξει. Άντε, μην.
0: Ναι, παγκούρια. Ναι, όχι. Ποιο, αυτό μου κάνει λίγο πιο.
1: Με το Ζαΐρ θα μπορούσαμε να λέγουμε στα.
0: Ποιο στενάχωρο.
1: Τα μπακούρια.
0: Μου κάνει πιο στενάχωρο.
1: Λίγο, ναι, είναι λίγο. Έλα σου κάνω μια αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Αμπιντάλ και ο Γιώργος, ναι. Πάμε να δούμε λίγο Ολυμπιακό. Ενώ βγαίνουν.
0: Λες
1: να σκάσει κι, κι άλλο μεταγραφικό υπερντήλ με Έλληνα το καλοκαίρι. Γιατί ακόμη τώρα περιμένουμε με Μαυροπάνο, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υποβιβαστεί West Ham.
0: Ναι, δεν νομίζω να συνεχίσει εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να ακούγεται και τίποτα. Ακούγεται.
0: Όχι, αλλά κάπου δεν θα ακούσει.
1: Δηλαδή, όπως με τον Κουλιαράκη, ήταν δεδομένο ότι θα φύγει και ο Κουλιαράκης.
0: Ναι, δεν, αλλά δηλαδή, και η Ρώμη έγινε πολύ γρήγορη. Η Ρώμα, ναι.
1: Μία που ακούστηκε και μία που πήγε. Δεν ήταν σύριαλ. Αυτό λες. Οπότε να γίνει κάτι ανάλογο με Μαυροπάνο.
0: Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι στα μεγάλα κλαμπ, ίσως αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να γίνεται, που βλέπουμε ότι κάποια σύριαλ κρατάνε, βαστάνε, δεν γίνεται κάτι.
1: Ναι.
0: Στο εξωτερικό, σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που κρατάνε παραπάνω, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα το θέλει και είναι ένας παίκτης που μπορεί να πληρώσει την ομάδα, δηλαδή για τη Ρώμα δεν ήταν κάτι να βγάλει 20 εκατομμύρια από τα ταμεία της να δώσει να πάρει τον παίκτη, κατάλαβες. Από τη στιγμή που το θέλει ο προπονητής, θέλει και ο παίκτης είναι ανοιχτός. Και δεν μιλάμε και για παίκτες οι οποίοι είναι και σε κάποια δύση καριέρας, ίσα ίσα είναι στην ανατολή τους. Ναι, θέλω να πω ότι και η περίπτωση του Μαυροπάνου είναι παίκτες οι οποίοι είναι στην ανατολή. Ναι. Και Κουλιαράκης, ο οποίος, άμα δεις και το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Κουλιαράκης και το χαιρετάνε, σηκώνοντας με συμπαίκτες στην πρώτη χειραψία. Και τέτοιο την μπάλα, ας πούμε, και αδερφέ μου τι γίνεται εκεί, Χανιά, Γκρίς.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Την μπάλα μου θυμίζει πολύ τον Μπέλκα εμένα.
0: Ναι, όντως.
1: Στο φυσικ.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει τον Μπέλκα.
0: Γκρίς.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Την μπάλα μου θυμίζει πολύ τον Μπέλκα εμένα.
0: Ναι, όντως.

0: συζήτηση για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Προσπάθησε λίγο να το ξεκόψει.
1: Ο Σίλβα, ποιος είναι?
0: Ο Μάρκος Σίλβα, προπονητής της Μπενφίκα.
1: Α, ο Μάρκος Σίλβα, βέβαια.
0: Προσπάθησε λίγο να το ξεκόψει και είπε, παιδί μου, ότι εδώ πέρα είναι. Τον έχουμε εμείς. Βέβαια, αυτό μου θυμίζει λίγο σαν την ομάδα που βγαίνει και λέει στηρίζουμε τον προπονητή, αλλά μετά από την επόμενη αγωνιστική τον περιμένουμε.
1: Καλά, όπως έλεγε η Ατάκα στην ταινία, άμα show me the money, άμα σκάσουν εμείς τα λεφτά. Να δούμε. Ήταν καλή ώρα να δούμε Ολυμπιακό. Λέω, θέλω να πω, δεν πιεζόμαστε, θα μας κόψει. Είμαστε καλά παραδέκα.
0: Άνετα είμαστε.
1: Πολύ καλά.
0: Άνετα είμαστε.
1: Σαν γάργαρο νεράκι κυλάει.
0: Τώρα με ποια παίζει, με την Αϊμέγγεν ή με την Αϊμέχεν?
1: Με μια Ολλανδική.
0: η οποία πέρσι τα πήγε ωστόσο πολύ καλά. Δηλαδή, καβάτζαρε και την Τιβέντη και τον Άγιαξ.
1: Ναι, σωστά κάνεις τι το λες, γιατί στα μυαλό μας στην Ολλανδία δεν υπάρχουν άλλες ομάδες πλην, ξέρω εγώ, Φέιενορντ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμη και η Go Ahead Eagles που πήρε το κύπελο, αυτή την είχαμε μόνο για να παίζουμε φιλικά το καλοκαίρι. Ναι,
0: μπρος έτη.
1: Όχι, δηλαδή, εγώ την Go Ahead Eagles.
0: Ναι, σε κάθε καλοκαιρινή προετοιμασία μια ελληνική ομάδα έπαιζε.
1: Τουλάχιστον μία.
0: Ναι.
1: Μετά την μπήκε πιο πολύ γιατί είχε πάει ο αριστερός back του ΠΑΟΚ ο Αβετσιάν. Εκεί δεν είχε πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή την Go Ahead Eagles να την έχω στο μυαλό μου ως κυπελούχο Ολλανδίας. Καλά, ούτε Ολλανδί βέβαια, ίσως. Αλλά οκ. Ναι. Okay. Και τώρα παίζει με Ναϊμέχεν. Θα δηλώνω Ναϊμέχεν κι εγώ.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, θα δηλώνω Ολλανδός.
0: Γνώστης.
1: Ναϊμέχεν, ας πούμε, θα τη λέω. Ναϊμέχεν, η οποία καλά το κάνει, τι το λες. Ότι θα πρέπει να μην λέμε, α, πάμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι 9 το βράδυ. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε. Δηλαδή θα είναι τρομερό κάζο για τον Ολυμπιακό αν αποκλειστεί. Απ' την Αιμέχεν, αυτό λέω. Και εδώ τώρα έρχεται, κολλάει τώρα. Τι Ολυμπιακό θα δούμε? Γιατί διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και βλέποντας, ας πούμε, τις μεταγραφές που έχουν γίνει, υπάρχει περίπτωση στην εντεκάδα του Ολυμπιακού να είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις καινούργιοι παίχτες. Δηλαδή και σε θέσεις, ας πούμε, είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να είναι ο Τζολάκης στην εστία. Τζολάκης δεν υπάρχει.
0: Το Φορτούνι το μετράς για καινούριο?
1: Φορτούνι το μετράω για καινούριο, ναι. Όπως μετράω και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο αριστερός ο ΠΑΟΚ ο Γκόμες,
0: ναι.
1: Για καινούριο το μέτρησα. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, ο Γκόμες τι είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, τι έχει παίξει ο Φορτούνις. Αλλά και ο Φορτούνις λείπει καιρό.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει. Ναι,
1: για μένα το θέμα στη θέση του τερματοφύλακα, συζητούσαμε πριν από λίγο για το γιατί ο ΠΑΟΚ, ο δεξιός μπακ, να έρθει ο με το δύσκολο επίθετο.
0: Ναι, Μικέλ Μπρεσής.
1: Μικέλ Μπρεσής.
0: Δεύτερη φορά που το λέω, τρίτη δεν έχει, δεν ξέρω. Όπως είπε ο Κωστής, Μικέλ θα το λέω.
1: Μικέλ. Κωστής το λέει Μικέλ.
0: Ναι, έλα, τα παιδεύουμε. Μικέλ.
1: Λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι backup δεξιός μπακ, ποιος είναι ο Κέννη και μετά ποιος? Εδώ τώρα έχουμε στον Ολυμπιακό τερματοφύλακα τον Πόποβιτς,
0: ναι.
1: Και backup του
0: για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη, ναι. Τώρα, για το μάτς σήμερα, ναι, ναι, ναι. Το backup είναι ο Τσοπανίδης, δηλαδή ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού που παρέθεσε εδώ όταν αποφάσισε ο Σαραγώσα, ο προπονητής του Πανσεραϊκού, να αφήσει λίγο τον Τιναλίνη. Μάλλον τότε με την αποβολή είχε αποβληθεί, ναι, ο Τιναλίνη. Μπαίνει ο Τσομπανίδης, κάνει καλό παιχνίδι και τον κρατάει 4-5-4, ναι, πήρε. Αλλά ήταν με λίγα. Τα παιχνίδια τα πήρε ο Τιναλίνη.
0: Ναι.
1: Τσομπανίδης είναι ο ένας και ο Στουρνάρας. Ο τερματοφύλακας, βέβαια, που έπαιξε πολύ και έπαιξε καλά στο
0: Ηρακλή. Πάλι γνωριμός μας.
1: Και στην πορεία ανόδου του Ηρακλή. Αλλά αυτοί οι δύο είναι τα backup του Πόποβιτς, που και αυτός είναι καινούριος. Μαυροβούνιος, καλό κορμί. Θα δούμε τώρα και πώς είναι στην εστία. Φαίνεται, ας πούμε, πάντως σωματοδομικά, εντάξει. Άμα εσύ λες.
0: Κάτι πιάνει αυτός. Τι γεμίζει την εστία.
1: Καλό κορμί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, δηλαδή, θα είσαι τερματοφύλακα Πόποβιτς, αλλά τα backup είναι αυτοί. Στο παιχνίδι τώρα που είναι.
0: Ναι.
1: Champions League. Είναι ένα. Δεν είναι
0: ζήτημα
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και ο φίλος του Ολυμπιακού βλέπει, ας πούμε, Νότιχαμ. Βλέπει τι γίνεται, ας πούμε. Δεν λέω ότι ο Μαρινάκης θα έχει.
0: Κοίταξε όμως να σου πω κάτι.
1: Εδώ είναι ένα θέμα.

0: Ένα θέμα
1: τερματοφύλακας.
0: Για το Στουρνάρα όμως. Πόσο Στουρνάρας πέρσι έπαιζε στην Β' Εθνική. Με οποιαδήποτε ομάδα για να έπαιζε.
1: Ναι.
0: Έπαιζε στη Β' Εθνική.
1: Ναι, με τον Ηράκλειο. Ναι.
0: Ναι, και την επόμενη χρονιά είναι σε αποστολή προκριματικών του Champions League.
1: Οκ, okay, για τα παιδιά, δεν λέω.
0: Ναι, ακριβώς. Ακόμα, όχι. Πόσο μπορεί να φαντάζει για εμάς είδηση, ας πούμε. Φαντάσου, ναι, πόσο είδηση φαντάζει για τον ίδιο τον Τζομπανίδη,
1: ναι,
0: που πέρσι έκανε μια όχι γεμάτη χρονιά,
1: ναι,
0: στον Πανσεραϊκό και την επόμενη χρονιά είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί υπάρχει και ο Ορτέγκα που έχει μείνει εκτός, στην ευρωπαϊκή αποστολή του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Είναι, εντάξει, εγώ από τη μεριά που το λες, πολύ ωραία το βάζεις. Έτσι είναι. Απ' την άλλη, είναι ένας εδώ κάπως.
0: Ναι.
1: Κάπως φαίνεται. Δεξιό μπακ. Εκεί η Κοστίνια δεν υπάρχει. Μπράιτον. Ναι. Γνωστό βέβαια. Δεν περιμένατε από μένα να τα ακούσετε. Αλλά δεξιός μπακ. Μαφέο Σάλιακας. Καινούριος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί θα δούμε κάποιον καινούριο. Ή ο ένας ή ο άλλος. Κέντρο άμυνας. Μπορεί να πάει με δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτούς ξέρω.
0: Αυτούς εμπιστεύομαι.
1: Ρέτσου ακόμη όχι 100%. Μπορεί να δούμε Σμαϊλόβιτς. Μεταγραφή με προσδοκίες για το κέντρο της άμυνας,
0: ναι,
1: από τον Ολυμπιακό. Αριστερά Μπρούνο.
0: Πάλι γνώριμο.
1: Εντάξει, έπαιζε. Mm-hmm. Λοιπόν, Μουζακί της Εξάρι. Εκεί η Γκαρθία, με το μουστάκι ο Γκαρθία. Ή ο Τσικίνιο, ναι, έχει αυτός μουστάκι.
0: Έχει και ο
1: Τσικίνιο.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα άμα το έχει αφήσει ακόμα. Δεν τον είδα φέτος.
1: Ένας με μουστάκι θα είναι.
0: Δεν τα είπαμε. Ένας μουστακαλής θα...
1: Εκεί είναι γνώριμη.
0: Ναι.
1: Μπορεί, Ροντινέι έχει κλειδώσει δεξιός εξτρέμ.
0: Ναι. Εντάξει, και Μάρτιν.
1: Ως θέση, λέω.
0: Να, ως θέση, ναι, έχει κλειδώσει.
1: Δεν τον βλέπουμε πια.
0: Όχι, το έχει δηλώσει κιόλας το καλοκαιράκι ότι ό,τι ξέρετε από πίσω, ξεχάστε το.
1: Μαρτίν να πάει αριστερά ή έχουμε και άλλη επιλογή από εκεί.
0: Φορτούν ίσως.
1: Φορτούν ίσως. Μπορεί. Μπορεί. Και μπροστά ακούνητος, LKB.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Ήρθε και ο αντίζηλός του, ο προκάτοχος θέση στην Ελλάδα, LKB.
1: Ναι, σε άλλη ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Μαρκό.
0: Ήρθε.
1: Πράσινα, δεν φοράει το Μαρκό.
0: Ναι. Και είδε το Ποντένσε που τον ανέβασε.
1: Τι.
0: Φωτογραφία από το αεροδρόμιο.
1: Για τα πράσινα.
0: Λέει, εσύ είμαι πράσινο, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το Μοντέζε το τριλιά.
0: Εσύ λέει, είμαι πράσινο.
1: Αφού αυτή είναι το σαν λεπτά, τι να κάνω. Αλλάξουμε χρώμα.
0: Αυτούς είχαμε, αυτούς...
1: Όρο στο συμβόλαιο ότι εγώ θα παίζω με τη...
0: Με την εκτός έτρας μόνο.
1: Με κόκκινη. Στα το βόλι που ο Λίμπερο φοράει άλλη...
0: Άλλη φανέλα.
1: Άλλη φανέλα. Γίνονται και αυτά.
0: Και έχουμε και έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι οξύμορο βέβαια, αλλά πριν ξεκινήσει ακόμη χρονιά, ξεκινάει με λίγο κριτική πάνω στον προπονητή. Δηλαδή, πολύ, άμα έλεγε αυτή τη στιγμή, ποιο προπονητή θεωρεί εσύ ότι θα δώσει εξετάσει τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, νιώθει δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή κάπω όχι κρίνεται, αλλά δεν είναι και εκείνο το ακούνητο.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Που δημιουργείται κιόλας, δηλαδή...
0: Ναι.
1: Η τακτική, αυτό είναι το δυνατό.
0: Τρέχουν δύο πράγματα παράλληλα.
1: Και το κουτσάρισμα, δεν θα το δούμε γι' αυτό. Εντάξει, ναι, δεν θα μας πει τώρα ο Ματσάρι, θα έρθει στα 60 τότε.
0: Να μας πει τι.
1: Ο Γιάννης στα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κουτσάρι ο Ματσάρι. Αλλά το δυνατό σημείο για τα. Για που είναι ένα από τα δυνατά του η τακτική, παίρνεται ας πούμε ακόμη έτσι στον Ξενακλή που μέσω επιθετικά ψάχνει την ενίσχυση.
0: Πάντως, στον Ματσάρι.
1: Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
0: Θα το πάμε. Στο Ματσάρι. Επιτρέπεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή το συζητήσαμε στην αρχή.
1: Ωραίο. Πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. παρέα παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρή εντοπίστηκε η 75χρονη που αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου στη Νέα Χώρα Χανίων. Τα ίχνη της ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άνοιας χάθηκαν όταν έφυγε από το σπίτι της με προορισμό την εκκλησία, με τη σωρό να εντοπίζεται σε προχωρημένη αποσύνθεση σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρο. Για ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, έκανε λόγο μιλώντας στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε τρεις άξονες έχει χωριστεί πλέον το μέτωπο των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός προανήγγειλε ότι εντός της ημέρας θα επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του Brent να ξεπερά τα $84 το βαρέλι, ενώ υψηλά κινείται και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, καθώς οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις πληροφορίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και νέο κύκλο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr.
6: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα αυτής της υπέροχης εκπομπής. Δεν το λέτε εσείς, το λέμε εμείς και αυτό μετράει. Και εσείς το...
1: Το θέμα είναι να αναγνωρίσετε την αξία σου, Γιάννη. Έχουμε βάλει την αναγνώριση αξίας ότι...
0: Ο Μπουλάς νομίζω το λέγει, άμα δεν χειροκροτά, θα χειροκροτιέμαι μόνο. Μα τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Και όπως έχει πει και κάποιος άλλος, το χειροκρότημα είναι αναγνώριση του καλλιτέχνη.
0: Άμπραβο. Φυσικά, αλλά θα χειροκροτάω ο ένας τον άλλον.
1: Εμίλωσε κανονικά, άμα τον είχαμε πει τίποτα.
0: Ποιο ο Εμίλιο.
1: Ναι, άμα τον είχαμε λίγο καλοπιάσει, τώρα θα βάζει και ένα χειροκρότημα. Αλλά τόσα που του σούραμε.
0: Ο Εμίλιο είναι. Το Εμίλιο Τσομπανίδη εκτιμάσαι τερματοφύλακα Πασαραϊκό από τα παιχνίδια που τον είδε. Εντάξει, ναι. Επειδή αυτό που λέγαμε τώρα. Ωραία. Ο Εμίλιο είναι φαν. Ναι. Καλά, είναι γνωστή αγάπη του και για τον Πασαραϊκό και για τον Παναθηναϊκό. Λίγο έπαιξε, όντως έπαιξε λίγο, δεν μπορεί να τον κρίνει σίγουρα. Εξελίξιμο νεαρό. Τα λέγαμε για τον Ολυμπιακό και πάμε παρακάτω. Σωστά απαντάνε οι φίλοι για τον Μπαρτ Σεγκύρη. Αυτός είναι ο Γάλλος του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πραγματικά η κοψιά του δεν. Δεν πρόδιδε, ναι. Δηλαδή δεν έρχεται. Πω, εδώ κλείσαμε με αυτόν το θηρίο. Μπράβο, το βάζει εκεί, α παίζουν. Αλλά ήταν ένας πάρα πολύ, πολύ καλός παίκτης. Μπαρτ Σεγκύρη στην ομάδα του Ηρακλή. Που είχε πάρει την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Προπονητή βέβαια Σάβα Κοφίδη τότε. Ένας φίλος τώρα, συγγνώμη, τα χάσα πάλι τα μηνύματα. Γράφει τον Νιμανή, ξεχάσατε, παιδιά.
1: Ναι, μεγάλο που λένε για αυτό.
0: Δεν το ξεχάσαμε. Βέβαια, ο Νιμανή, να σου πω την αλήθεια, έκανε και κάτι.
1: Ήτανε, ναι, εντάξει.
0: Νιμανή.
1: Ναι, που λένε και αυτό. Δηλαδή, αυτοί όλοι που έρχονται έτσι, από εκεί που δεν τους περιμένεις, αυτοί είναι. Σου κάνουν γκέλ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Να δούμε και.
0: Πριν δούμε, επειδή χρωστάω.
1: Ναι.
0: Χρωστάω τώρα εδώ. Χρωστάω. Και με παραφέρει στην τάξη ο Βασίλης και λέει. Είπατε, λέει, στην αρχή της εκπομπής. Αυτό μου φαίνεται ότι έγινε χθες. Τόσο πίσω στον χρόνο. Ότι θα λέγατε και για τον τρίτο που τρώει το γύρο που εμφανίζεται στο βίντεο της παρουσίασης του Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Εμφανίζεται ένας πελάτης που παίζει τον ρόλο του πελάτη να τρώει το γύρο. Αν το είπατε, λέει, αγνοήστε το σχόλιο. Ναι. Δεν το είπαμε,
1: δεν το είπαμε.
0: Οπότε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια για το βίντεο. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Και ένα αυτό το περίφημο που. Ίσως τώρα τα παιδιά στη Γερμανία να το ξέρουν όμως.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κάποια στιγμή εμφανίζεται τον Καρέτσα, του λένε, ας πούμε, σου ετοιμάσαμε ένα πιάτο ταξί τέλερ.
1: Ναι.
0: Αυτό παίζει. Δηλαδή το πιάτο.
1: Δεν το.
0: Ναι, το πρόσεξε αυτό.
1: Όχι, δηλαδή, δεν το έχω.
0: Η όλη ιστορία γίνεται γύρω από το ταξί τέλερ. Εμείς το λέμε εδώ, εμείς θα λέγαμε πάμε πιτόγυρα, ας πούμε. Εκεί είναι, λέει για το ταξί τέλερ. Αξιζήνουμε λίγο αυτό. Αν τα λέω λάθος, παιδιά, τα παιδιά.
1: Ελεύθερα,
0: ναι. Τα παιδιά στην Γερμανία μπορείτε να διορθώσετε. Ή και όποιοι άλλοι ξέρετε. Ταξί τέλερ είναι το πιάτο του ταξιτζή.
1: Okay.
0: Δεν είναι δηλαδή ένας ταξιτζής που λέει ιστορίες. Που θα μπορούσε κάλλιστα να συμβαίνει και αυτό.
1: Νομίζω σε όλες τις χώρες.
0: Δόξα τω Θεώ. Και αυτό δεν είναι προσβολή, παιδιά. Ταξιτζίδες έτσι δεν
1: το όχι, είναι. Νομίζω και οι ίδιοι το χαίρονται πολύ παραπάνω. Δηλαδή γυρνάει σπίτι, ας πούμε. Και μετά το μεροκάματο, ας πούμε. Έχει να πει και δύο ιστορίες άνθρωπο.
0: Εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα και δεν μπορούσα να μου κολλήσω πουθενά ιστορία. Τι σχέση έχει ο ταξιτζής που λέει ιστορίες με ένα γυράδικο.
1: Ναι.
0: Αλλά. Είναι το ταξί τέλερ είναι το πιάτο του ταξιτζή. Και απέκτησε δημοφιλία στη Γερμανία, ας το πούμε εκεί, έτσι. Και επικράτησε η ορολογία, γιατί λέει ότι ο ταξιτζής λίγο πριν το κλείσιμο, υπάρχει ένας ταξιτζής, λίγο πριν το κλείσιμο της βάρδιας του, πριν το κλείσιμο του μαγαζιού.
1: Ναι.
0: Παρήγγειλε γύρω. Επειδή όμως δεν είχε μείνει αρκετός γύρος, του βάλανε όσο είχε μείνει, αλλά έπρεπε να συμπληρωθεί η μερίδα και γι' αυτό του βάλανε και ένα κάριβουρστ.
1: Ναι.
0: Κρέας.
1: Για να βγει η μερίδα, ναι.
0: Για να βγει η μερίδα. Και αυτό το πιάτο που έχει μέσα. Και αυτό δώσανε στον Καρέτσα και του είπανε: Θες να δοκιμάσεις, λέει, ταξί τέλερ. Λέει: Τι είναι αυτό? Λέει: Έχει μέσα γύρο, έχει μέσα λουκάνικο.
1: Πατατούλες.
0: Έχει από πάνω. Έχει σος. Και έχει, ας πούμε, για να λέει, θα το δοκιμάσω, γιατί το έφερνε το βίντεο της παρουσίασης, αλλά μην το πείτε, λέει, στη διατροφολόγο. Και δεν είναι, ας πούμε, να... Αυτό είναι το ταξί τέλερ. Και το άλλο, για τον... για αυτόν που παίζει το ρόλο του πελάτη...
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Kevin Grossgrohe. ο οποίος είναι με την Dortmund πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα. Και ήταν και μέλος της Εθνικής Γερμανίας που πήρε το Μουντιάλ το 14 στη Βραζιλία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν είχε παίξει εκεί.
1: Εντάξει.
0: Αυτός γιατί τον έβαλε εκεί η Dortmund να παίξει το ρόλο του πελάτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί, εσύ ξέρεις, αλλά κάνεις πως δεν ξέρεις τώρα. Γιατί τη φανέλα με το νούμερο 19 τη φορούσε στην Dortmund αυτός.
1: Οπότε
0: όταν έπαιζε.
1: Είναι η διάδοχη σε εισαγωγικά.
0: Το κοντινά. Και μάλιστα γι' αυτό όταν λέει ο Καρέτσας ότι δώσ' μου το 19, εκεί τον δείχνει αυτό να σηκώνεται. Εκεί αυτός προσέχει τον Καρέτσα.
1: Ποιος είναι
0: που, ποιος μπήκε τώρα. Ποιος είναι αυτός που είπε το 19. Που, ας πούμε, το... Και παίζει ένα ρόλο εκεί αυτό, ο οποίος μάλιστα σταμάτησε το ποδόσφαιρο με ένα τρόπο που δεν θα ήθελε να... Νομίζω να παίχτησε στη Στουτγκάρδης μετά και έμπλεξε σε μια φασαρία σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Ένα σταμόνα του σπάσε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του. Έγινε δυστυχνικό χοντρό δηλαδή. Αυτός απάντησε, κλωτσίδια, μπουνίδια, έγινε χαμός. Και η Στουτγκάρδη είπε ότι εμείς δεν μπορούμε, λέει, να. Δεν μπορούμε να κρατάμε ένα τέτοιο. Που είχε όνομα, δηλαδή. Ναι. Ήταν.
1: Σε αντίθεση με τον Μαγκουάιρ.
0: Και σταμάτησε την καριέρα του, νομίζω, στα 31 του. Και ο λόγος που τη σταμάτησε ήταν αυτός. Λέω για τον άνθρωπο που ήταν χθες στο βίντεο Καρέτσα. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Πάντως η Μάντσεστερ το Μαγκουέρ το στήριξε εκεί με τα μικονιάτικα που είχε περιπέτειες.
0: Ναι, σωστά το λες. Εκεί το στήριξε. Βέβαια, εντάξει, Μύκονος είναι σαν το Las Vegas, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή λες ότι αφού θα πήγε, κάτι θα έγινε.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Πολύ ωραίο μήνυμα τώρα, έτσι. Άμα έχεις γεμάτα ψυγεία, άμα έχεις γεμάτο ψυγείο, θα τα βλέπεις και τα μαγνητάκια.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Και έχει ένα
1: πολύ βαθύ νόημα.
0: Μικρό χιούμορ, έτσι. Ναι. Δηλαδή σου λέει άμα.
1: Αλλιώς τι να πας να κάνεις το ψυγείο. Να περνάς απλά να βλέπεις το.
0: Να είναι άδειο το. Να είναι άδειο το ψυγείο.
1: Να είναι άδειο το μέσα και γεμάτο το έξω. Ναι. Καλύτερα γεμάτο το μέσα και άδειο το έξω.
0: Πώς φτάσαμε σε μια εποχή που είναι σχεδόν περίπου και λογικό να έχει μερίδα τα τηγανιτά τα καλαμαράκια 12 και 13 και 14 ευρώ.
1: Εδώ βλέπεις και τα πόδι 19.
0: Τα πόδι 19 ευρώ. Και όχι τώρα.
1: Αδερφέ, να κάνω την κατάθεση εγώ αν είναι.
0: Και μας φαίνονται δηλαδή, πας να φας, ας πούμε, πας να φας, δηλαδή πληρώνεις 30 ευρώ το άτομο, δεν θα πληρώσεις. Ναι. Τώρα δεν το λέω για την εστίαση, και η εστίαση για να το φτάσει εκεί που το
1: από
0: φτάσει.
1: Από κάπου τα πήρε πιο ακριβά από ό,τι τα έπαιρνε.
0: Είναι ένα κολπάκι γνωστό της εξουσίας αυτό, που ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, οι καρέκλες κάθονται. Με βάζει, ας πούμε, εμένα να έχω πρόβλημα με την εστίαση. Η εστίαση να έχει πρόβλημα με εμένα που δεν πάω. Και αφού δεν έρχεσαι, τι να κάνω. Δηλαδή, παλιά δουλεύαμε, τώρα εσύ δεν έρχεσαι, εγώ δεν πάω. Ενώ στην πραγματικότητα, εγώ το πρόβλημα δεν είναι με την εστίαση ή η εστίαση με εμένα. Το πρόβλημα είναι με έτσι που είναι η χώρα.
1: Ακριβώς. Γιατί και η εστίαση θα αγοράσει πιο ακριβά τις πρώτες ύλες της.
0: Ναι.
1: Και έπειτα. Και έπειτα από την άλλη πλευρά. Ο καταναλωτής θα κληθεί και αυτός να πληρώσει κάτι παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, είναι πιο ακριβό ακόμα και το ρεύμα και το νερό του ανθρώπου και το ημερομίσθιο που θα χρειαστεί να δώσει.
0: Ναι, και επί της ουσίας αυτό είναι το κολπάκι που έντεχνα, δηλαδή, μας βάζουν εμάς να μαλώνουμε ένας με τον άλλον. Ενώ κανείς, εμείς δεν φταίμε για τις τιμές που πήγαν εκεί. Μπορεί να φταίμε για τους ποιους ψηφίζουμε. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει ως. Ή να φταίμε για τους ποιους δεν ψηφίζουμε. Γιατί η αποχή είναι πρώτο κόμμα. Πολλές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει όλος να ψηφίσει, σου λέει όλος.
1: Κάπου πάνε αυτά όμως, βέβαια, πάνε στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Και δηλαδή, εμένα, πώς να σου πω, ρε φίλε, με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει η άποψη περί αισθητικής που έχουν κάποιοι πολιτικάντιδες, όπως θες πες τους. Με τρελαίνει όταν σκέφτομαι ότι αυτός εκεί ο πολιτικός, εμένα με περνάει. Δεδομένα για βλάκα. Με περνάει δεδομένα για θύμα. Με περνάει δεδομένα για χάπατο. Ό,τι σου πω, ό,τι κάνω.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, πάει, ας πούμε, ο Άδωνης, πάει ο Γεργιάδης. Δεν θυμάμαι τώρα που έγινε το σκηνικό. Και σηκώθηκαν κάποιοι στο τραπέζι να του φύγουν στο γύρο. Σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν. Θα μου πει, εδώ τον άλλο, τον Βενιζέλο, τον κυνηγούσε ένα ηλικιωμένο παππού για να του φιλήσει το χέρι. Το Βαγγέλη, το Βενιζέλο. Για να του φιλήσει το χέρι, τον κυνηγούσε. Και λες, ρε φίλε. Πού ζούμε, ας το πούμε έτσι.
1: Τι γίνεται γύρω μας.
0: Πού ζούμε, η αισθητική του Γεωργιάδη αυτή, το περίφημο, το τέτοιο του με το κουστούμι, το ας πούμε το ατσαλάκο, το. σε μια χώρα που είναι τσαλακωμένη, αλλά αυτός είναι ατσαλάκωτος και έχει μπει, ας πούμε, για να πάει να εγκαινιάσει το νοσοκομείο. Εντάξει, καλά κάνει και το εγκαινιάζει το νοσοκομείο, ό,τι είναι, αλλά το όλο του το στυλ σου δείχνει αυτό το πράγμα. Και μετά βάζει και το γυαλί και στο λέει, ας πούμε, στη μούρη για το γυαλί.
2: Από εδώ και μπρος, όταν θα πει αυτή η διαδήλωση, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει, ας με βρει, ας με φτύσει, ας με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται.
0: Εντάξει. Αυτό, άρα λοιπόν, τώρα το πρώτο πράγμα που αντανακλαστικά μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ακούγοντας αυτό το ρηθέν του υπουργού, είναι ότι αφού μιλάμε για αξιόπινες πράξεις, πάρε τα γυαλάκια σου και πάνε, δεν θα δυσκολευτείς και πάρα πολύ, τόσα σκάνδαλα έχει αυτή η χώρα, φόρα αυτά τα γυαλάκια σου, καλά κάνεις και ενδιαφέρεσαι για το κάποιο μπορεί να έρθει να σε τραμπουγγίσει, να σε χτυπήσει τα λοιπά, όλα θα καταγράφονται. Ενδιαφέρεσαι για αυτό το πράγμα με έναν τρόπο που στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός είναι να τον κρίνει αν είναι δημοκρατικός ή όχι. Αφού λοιπόν εγώ πάω με τα νερά, πλέον ότι μια χαρά τα φορά στα γυαλάκια σου και μια χαρά αυτό που μας λες για τα γυαλιά. Αφού λοιπόν αυτά τα γυαλιά είναι τόσο θαυματουργά και μπορούν να καταγράφουν τα πάντα, γιατί ρε μπαγάς Άδωνη δεν πας εκεί που πρέπει να καταγραφούν τα πάντα και βγάλε το βιντεάκι κάτω στο στικάκι εδώ, παιδιά. Με πόσο κάνω αυτά τα γυαλιά, 600 ευρώ, 400
1: ευρώ. Κάπου εκεί είναι.
0: Με 600 στάρικα έσωσα τη χώρα.
1: Μην παλεύετε εσείς.
0: Εντάξει. Και μετά, Άδωνη, μπορεί να σου είναι εντελώς άξιστα τα γυαλιά για να καταγράψει κάποιον που θα σε τραμπουκίσει. Μπορεί κάποιος να έρθει να σου σφίξει το χέρι. Να καταγράψει αυτό. Το έχει σκεφτεί καθόλου αυτό το πράγμα.
1: Και όχι επειδή είσαι κάποιος.
0: Φίλε, αυτό με τρελαίνει. Τους ακούς, ας πούμε, και λέει από εδώ και πέρα διαφημίζει και το κάνει πολύ όμορφα. Δεν, άλλωστε, παλιότερα πουλούσε κιόλας. Μια χαρά, εγώ θα τα έπαιρνα αυτά τα γελιά του.
1: Έχει τύχει να φορέσω.
0: Γιατί δεν το κάνετε, αφού είναι. Κάντε το. Πάτε εκεί στα τόσα γραφεία και τόσα μέρη μπορούν να σου πω. Εγώ μόνο πεκεπέ θα σου πω. Τόσα. Δεκάδες, ό,τι θες σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Πάνε σε
1: μια υπηρεσία.
0: Ό,τι όπου μπορεί να υπάρχει ο ΠΚΠ, κάτσε εκεί, ώστε να μην χρειαστεί να έρθει μετά ο Φραπέ στη Βουλή και να σου πει: επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Όποιο Φραπέ ήρθε έτσι, επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Εσύ επικαλείς το δικαίωμα τη σιωπή. Εγώ έχω τα γυαλιά του Άδωνη, πάρτε το βιντεάκι. Έτσι είναι. Έτσι τουλάχιστον λέει η φτωχή, η λογική. Έτσι, για να μην.
1: Να μην ξεχνάμε κάποια
0: πάντα,
1: πράγματα.
0: Ναι. Έτσι, ναι, να μην χορεύουμε πάντα με το παράλογο. Έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Καλημέρα, να. Τώρα διαβάζω ο Τάσος από την πολύπαθη Εύβοια. Καλημέρα, Επιτροπάκης. Τάσος, πιστοποιημένος, εθελοντής, δάσος πυροσβέστης, από στην Κάριστο. Και δείχνει, ας πούμε, τα νέα και λέει και τα νέα της ομάδας για τον αθλητικό όμιλο της Καρίστου.
1: Όπου στην Κάριστο παίζει ο Νίκος Κοροφέσης.
0: Στην Κάριστο, στην ομάδα του Τάσου Πιτροπάκη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Κοροφέσης.
1: Άμα κάνω τρομερό λάθος που νομίζω ότι κάνω, παίζει την αγωνίση στην Κάριστο.
0: Και πριν που είπα για τον Τζαούσι, να του πούμε ταχεία επάνω εδώ.
1: Ναι, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, είχε πάθει χιαστό στο φινάλι της χρονιάς πέρσι. Νομίζω ότι πάνω σε μια καλή χρονιά. Δηλαδή που ένιωσε και τα πόδια του λίγο γεμάτα ξανά.
0: Ναι, καλά έπαιξε.
1: Ναι.
0: Και ο Τσαούσης.
1: Και τα γεμάτα με την έννοια των συμμετοχών. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ξανά προς τη. Θα το ξαναβρει το δρόμο του. Τώρα έχει γίνει λίγο, επειδή κάνει βάρη μόνο από πάνω, έχει γίνει σαν πορτιέρης είναι λίγο.
0: Ντουκί, τρίγωνος.
1: Έχει βάλει από πάνω, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα στην εκπομπή, ένα λάθος έκανα. Καλό τίτλος.
1: Καλό.
0: Κοίτα, είναι και αισιόδοξο τίτλος, γιατί άμα είναι για ένα, το αγοράζω.
1: Ξεκούραστα. Σε τρεις ώρες ένα λάθος.
0: Αν ήταν ένα. Καλημέρα, μορφόπεδα. Έχει το παντοπολείο 729. Ωραίος. Με την ιστορία του την.
1: Ναι.
0: Ο Μιλτιάδης, θα βάλω τίτλο στη φωτό της δημοσίευσης «Γύρω-γύρω όλοι». Και το γύρω με όμικρον. Λόγω του γύρου του Καρέτσα.
1: Έξυπνος κι αυτός.
0: Έξυπνος, ωραίος. Να ακούσουμε λίγο Καρέτσα, Εμίλια. Βάλε και λίγο Καρέτσα από την. Τι είπε για την Ντόρτμουντ και. Αγγλικά μιλάει και ό,τι πιάσουμε να μεταφράσουμε.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Άμα δεν τα πιάσουμε όλα, θα τα ακούσετε για παλού.
3: I choose Dortmund because it's always been one of my favorite clubs, first of all. And then I feel like the project is very good here. Many examples of players coming here and making a big step in their career. So I think I will develop very well and learn a lot. That's why I came here. And my goals personally are to develop as good as possible, to make the next step in my career, to score more goals, to have an impact on the team. And from a team perspective, obviously, my goal is to win titles, not one. So, yeah, that's my plan,
0: ωραίο,
3: to win titles λέει... and help the team.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Περίπου... Πρέπει να μεταφράσουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσα lower έχουν όλοι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω. Επέλεξα την Dortmund γιατί ήταν μια ομάδα την οποία ανέκαθεν έτσι μου ήταν συμπαθής.
0: Ναι.
1: Θέλω να προσαρμοστώ όσο το γρηγορότερο γίνεται.
0: Να βελτιωθώ. Μεγάλο βήμα για την καριέρα μου.
1: Και θέλω να κατακτήσω τίτλους. Μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι κάθε παίκτης ο οποίος πηγαίνει από την Genk,
0: ναι,
1: στην Dortmund με τόση προοπτική μπροστά του, γιατί δεν είναι ένας παίκτης που απλά πάει,
0: ναι,
1: είναι ένας παίκτης που πάει για να πάει και κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρει ότι εκεί δεν είναι το ταβάνι του.
0: Και η Dortmund το ξέρει.
1: Ναι. Και αυτό είναι το πιο καλό. Το ότι πηγαίνεις εκεί, ναι, και λες ότι ενώ είναι στα τρία πρωταθλήματα καλύτερα του κόσμου, τέσσερα πόσο να είναι.
0: Μπουντεσλίκα. Στην, ναι, τετράδα είναι σίγουρα.
1: Τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Και λες ότι πόσο έχει να πάει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Και ξέρει ότι ακόμα και εκεί που είναι, ότι δεν έχει φτάσει στο πικ του. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Καλά, και λόγω ηλικία. Ναι, σωστό, ναι, σωστό. Μήνυμα που έσκασε μόλις και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σμαράγδα Μπασάκου. Εκτός αν έρθει, έχει έτσι κάμια άλλη κοπή. Είναι η Κατερίνα Μιχαλίδου. Κατερίνα, είναι η Κατερίνα.
1: Μεταγραφή κάναμε στον αέρα, να ξέρεις. Μεταγραφή.
0: Ναι. Κατερίνα Μιχαλίδου τώρα στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενημέρωση από ακροατή οδηγό στη Μουδανίων προς Χαλκιδική. Στο ύψος του Χατζηφωτίου υπάρχει παρατημένο τρέιλορ στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Οδηγεί, προσοχή. Παρατημένο τρέιλορ, πώς.
1: Δεν ξέρω πώς παρατηγείται ένα τρέιλερ.
0: Μπράβο, μήπως, μπράβο για την ενημέρωση.
1: Μήπως ξεγαρφιτσώθηκε από καμιά καρότσα από πίσω και...
0: εντάξει, προσοχή.
1: Σίγουρα επίσης... προσοχή. Τώρα πώς μπορεί να παρατηθεί, αναρωτιέμαι, αλλά κάποιο τρόπο βρήκε και έγινε και αυτό.
0: Και φίλος οδηγός για τίτλους που λέμε, με χάρη από τον πάγκο.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα να είμαι το πρώτο...
0: Με χάρη από τον
1: κάτι
0: πάγκο.
1: Με... Να βάλουμε εγώ το Γιάννη
0: μου. Εσύ έχεις τη χάρη. Εσύ έχεις τη χάρη, ρε χάρη. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα αυτός που έχει τη χάρη, ναι, μπαίνει πρώτος. Ο Γιώργος λέει, άλλος τίτλος, ωραίος και αυτός, αισιόδοξος, ναι, τώρα που δεν ακούει κανείς. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, φαίνεται βέβαια ότι...
0: Ο Γιώργος ακούει.
1: Α, σίγουρα ένας.
0: Τίτλος εκπομπής, τώρα που δεν ακούει κανείς. Ναι. Ωραίο.
1: Ναι, σίγουρα ένας.
0: Επιθετικό marketing.
1: Ναι. Ένας ακούει. Θες να δούμε λίγο.
0: Πριν δούμε, ναι, να ακούσουμε λίγο. Ακούσαμε μια έτσι συστάδα, όπως το λένε, ναι, έτσι, δηλώσεων του. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πινκ-πονκ. Γιατί εκεί, όπως, ναι, από τον Τζόλι μάθαμε ότι παίζει τένις.
1: Ναι.
0: Και ο αγαπημένος του αθλητής είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλι στο. Για να δούμε αν είναι. Βάλε τη μελιά μας και την άλλη την βερσιόν.
4: Ohne Scheiß lange, ne? Da bestellst du dir einmal einen Gyros-Teller und die Leute denken sofort, du verpflichtest einen griechischen Nationalspieler.
0: Αυτός είναι ο γύρος. Όχι, φάγαμε γύρο. Βάλει το επόμενο που λέει για την Dortmund.
1: Ναι.
0: Την παρουσίαση να δούμε τι πιάσουμε. Ό,τι πιάσουμε. Ζωντανή εκπομπή.
1: Τίποτα. Εντάξει.
0: Όλα μπροστά σας γίνονται.
1: Συμβαίνει. Καλοκαιράκι είναι.
3: I choose Dortmund because it's άλλο always been one of my favorite clubs, first of all. And then I feel like the project is very good here.
0: Ευχαριστούμε. Many examples. Τα ακούσαμε αυτό. Αυτά. Παίζει γκολφ, λέει.
1: Ναι,
0: παίζει γκολφ.
1: Εντάξει, έχουν ιδιαίτερα αθλήματα.
0: Ποιος?
1: Οι Έλληνες, δηλαδή τένις, γκολφ.
0: Δεν σου είπε ότι παίζει και λακρός τώρα και εσύ τώρα. Το γκολφ λόγω ηλικίας, βέβαια, θα μπορούσε να το πεις.
1: Τώρα πόσο 19 χρονούς.
0: Κανέναν, εγώ δεν ξέρω.
1: Και του δίνει κάτι, είναι λίγο πιο κλεπτισμένο.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω κάποιο γιατί να παίζει και γκολφ, να σου πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Και παίζει και πολλοί κόσμος γκολφ. Δηλαδή
1: εγώ...
0: είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι, ναι, οφηγώς,
0: και πού μάθατε όλοι γκολφ.
1: Δεν ξέρω κάποιος τον περίγυρό μου. Αυτό που περίμενα από ποδοσφαιριστές να παίζουν πολύ,
0: ναι,
1: και αθλητές γενικότερα, επειδή συνήθως σε προετοιμασίες, σε προπονητικά κέντρα και όλα αυτά, σαν στραβά ένα τραπέζι πινκ-πονκ υπάρχει, περίμενα ότι πολλοί θα το έχουν αυτό σαν.
0: Το πινκ-πονκ,
1: ναι. Και θεωρώ ότι είναι και με. Και ανταγωνιστικό. Δηλαδή, άμα το έχει και με συμπαίκτες σου μέσα εκεί πέρα. Και με συμπαίκτες σου, έχετε και καμιά μαδούλα που είστε έτσι και είναι ωραίο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ανταγωνιστικό.
0: Τέλος πάντων, όλα τα αθλήματα, καλά το λες, όλα τα αθλήματα έχουν τη χάρη τους, όπως και ο Εμμανουλίδης δίπλα μας. Αλλά τώρα, και άντε εσύ που το παίζεις στο γκολφ, εσύ που πας και το βλέπεις, τι βλέπεις ρε στο γκολφ. Καταρχάς, πού έχεις καταλάβει που έχει πάει το
1: γκολφ.
0: Τι έχεις καταλάβει. Και πληρώνουν και εσύ. Γιατί θα μου πεις για να μην φοβούνται τόσο πολλά οι γκολφερς.
1: Οι γκολφατζίδες.
0: Γκολφάκιδες. Θα πρέπει να.
1: Τέλος πάντων,
0: κάπως το δικαιολογούν. Θα σκάσει καμιά διαφήμιση αύριο για γκολφ σε Λέσια.
1: Εμείς θα την πούμε.
0: Ένα άθλημα που αγαπάμε από μικρά παιδιά, το γκολφ. Αν δεν έχετε ένα μπαστούνι ανά πάση στιγμή πρόχειρο, η εκπομπή θα.
1: Θα σας κάνει δωρεάν.
0: Εσύ δεν άνοιξα καθόλου τα. Τέλος πάντων. Για πες, είχαμε κάτι Ολυμπιακό, αφήσαμε κρεμότητα στην Ελλάδα.
1: Όχι, να πούμε ότι.
0: Για πάμε Λιβάη Γκαρσία, για να πάμε.
1: Για να ξέρει απλά και ο κόσμος τι θα
0: δει. Ξέρει ο κόσμος από εμάς, θα το μάθει. Να μια αισιόδοξη perspective.
1: Να προσπαθήσουμε να του πούμε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τις συλλαγές να φύγει και με κάτι άλλο γεμάτο στο το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το μεσημέρι του. Θα δει μια ομάδα την οποία η Ναϊμέχενη, η οποία αγωνίζεται με έναν σχηματισμό 3-4-2-1.
0: Τριάδα,
1: τέσσερις στη μεσαία γραμμή, δύο μπροστά που δεκαρίζουν και, και έναν επιθετικό στην κορυφή. Ένας ιδιαίτερος σχηματισμός, ο οποίος πέρσι ωστόσο δούλεψε και αυτό φαίνεται κιόλας από το γεγονός ότι την έβγαλε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η Μέχενη, η οποία τελευταίο της δείγμα ήταν η φιλική ήττα απέναντι στη Σεβίλη την προηγούμενη χρονιά, και αν κανείς κοιτάξει τα δύο, ότι η επίθεση ήταν ένα από τα δυνατά της.
0: Πότε παίξανε?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, φιλικό.
0: Α, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για την Ναϊμέχενη είναι το πρώτο σε.
1: Ναι, φιλικό.
0: Επίσημο, ναι. Τώρα είναι να σταθώ.
1: Και η Ναϊμέχενη, η οποία πρόκειται για μια ομάδα η οποία με δυνατώσει χαρτί την επίθεση. Αν κανείς γυρίσει και δει τις περσινές της επιδόσεις, θα δει ένα σύλλογο ο οποίος κατάφερε να βάλει 77 γκολ σε 34 παιχνίδια, διόλου άσχημα. Και αν κοιτάξει επίσης και την αμυντική της λειτουργία, θα δει ότι ήταν αρκετά ευαίσθητη στα μετόπισθεν. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ότι ήταν και μια ομάδα που έφτασε στον τελικό του κυπέλλου, αλλά εκεί από την Αλκμαρ θα βρήκε λίγο μπαστούνια, για να τον ταιριάξουμε και με τον γκολφ, με 5-1 ιτήθηκε.
0: Ωραίος.
1: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με την σημερινή αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ερώτημα για Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θέλω να πω πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός για το Λιβάη Γκαρσία του τώρα αλφα, και δεύτερον πόσο σίγουρος μπορεί να είναι για το τι Λιβάη Γκαρσία και σε ποια θέση θα το χρησιμοποιήσει, κατάλαβες.
1: Δεν νομίζω σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
0: Αποκλείεις αυτό.
1: Θα σου πω τώρα με Τετέι.
0: Ναι.
1: Που θεωρώ ότι όχι μοιάζουν, αλλά δεν είναι τελείως αντίθετα στυλ τους.
0: Πολύ ωραία το λες.
1: Ωραία. Με Τετέι. Με Ντέσσερ να έρχεται από τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τον Ραστόντερ ήδη στο τελευταίο του δείγμα να
0: βάζει ένα πολύτιμο γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Παναθηναϊκό, να γλιτώσει το κάτω.
1: Και ένας παίκτης ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στην ομάδα που πήρε και το πρωτάθλημα. Στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι.
0: Εντάξει, έγραψε ιστορία και αυτός μαζί με την Τούν. Δηλαδή ναι. Τον μοναδικό τίτλο, 125 χρόνια ιστορία.
1: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος Φέτος θα το δούμε, δεν ξέρουμε τι κάνει στο σκοράρισμά του.
0: Ναι, έχει, σωστά.
1: Έχει κάτι στο δισάκι.
0: Άρα δεξιός εξτρέμ. Δεξιός εξτρέμ.
1: Θεωρώ ότι πιο πολύ εκεί μπορεί να μου ταιριάξει. Μπορεί να είναι δική μου.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, εκτίμηση. Αν είσαι ό,τι ομάδα είσαι και σου πούνε ότι υπάρχει μια προοπτική να φέρει το Λιβάη Γκαρσία, λες.
1: Να το ρεβάλτε εδώ πέρα. Καλά, ναι. Κάπου θα το στριμώξουμε.
0: Αλλά έχει και μια δεύτερη σκέψη, δεύτερη ανάγνωση. Χωρίς να παίζουμε το ρόλο βέβαια αυτό που παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Πολλές φορές οι ομάδες παίρνουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην τους είναι απαραίτητη χρονική στιγμή που τους παίρνουν, αλλά σου λέει κάτι βλέπει. Ναι. Κάπου θα μου χρειαστεί.
0: Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε να δούμε λίγο σήμερα η βραδιά. Εντάξει, είπαμε για Ολυμπιακό, αλλά παίζουν και άλλες ομάδες που έχει αντανάκλαση με ενδιαφέρον για τις δικές μας.
1: Εννοείται.
0: Όταν επιστρέψουμε και αυτά, να πάμε μέχρι τις 11, θα πάρουμε και άλλη ώρα.
1: Θες να ρωτήσει τον Γιώργο μου πώς θέλει να κάτσει. Πες το να μην θέλει να ξεκουραστεί.
0: Έτσι, τελειώσουμε.
1: Πες το να μην θέλει να ξεκουραστεί.
0: Θα δώσουμε στη Τάλη στον Γιώργο Ζαρίδη και στη Μαράδο Μπασάκου.
1: Πώς φαίνεται αυτό.
0: Περίεργο.
1: Δηλαδή να βγαίνεις εσύ να μπαίνει.
0: Αυτό είναι το taxi teller. Το πιάτο δηλαδή. Πόσο θερμιδική βόμβα.
1: Αλλά είναι 2% το βλέπω.
0: Έτσι είναι.
1: Σαν γιορτάκι
0: 2%. Αυτό πρέπει να έχει 3.800 θερμίδες. Έχει μέσα. Κρεμμύδια από πατάτες.
1: Δηλαδή ότι από όσα έχει ξεκίνησε από το κρεμμύδι.
0: Θα το βάλω κάτω από τα σχόλια. Προσφορά της εκπομπής. Γιατί έχει πάει και πλησιάζει τώρα. Αυτά τρώγονται σε λίγο. Σε λίγη ώρα δηλαδή να πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι πρωινά.
1: Νούπο, ναι.
0: Προσφορά της εκπομπής. Το taxi teller θα μπει στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έχω
1: βαράτε.
0: Κάνει. Βαράτε εκεί. Θέλουμε μέχρι τις 11 να βγάλουμε άποψη. Αν το τάξη τέλο θα το τρώγατε ή είστε τίποτα. Εγώ δεν θα το έπαιρνα πάντως. Ναι. Να σου πω την αλήθεια.
1: Και σίγουρα όχι για πρωί.
0: Καλά, πρωί αποκλείται.

παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, με τις ανανεώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 14.291. Η διάθεση διακόπτεται προσωρινά λόγω του αγώνα της Πέμπτης, ενώ αποφάσεις για τυχόν παράταση θα ληφθούν από την Παρασκευή. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τόμι Λουσέ από τον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό Γάλλο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του Δικεφάλου στα play-off του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Anderlecht, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους διεξάγεται την 5η σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, με Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Τασίρ Διόπ με τον Άρη, αποτελώντας και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την επιθετική γραμμή του συλλόγου. Παράλληλα, εξετάζεται με ενδιαφέρον η περίπτωση του γνώριμου αριστερού μπακ Αρθούρ Μαζουακού, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επαφή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ράφα Μιρ, καθώς ο Ισπανός επιθετικός έφτασε εχθές το βράδυ με σκοπό να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Άρη. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Κιλιάν Καϊμπούε στον Ηρακλή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ο Γάλλος μέσος επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Η αποστολή ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Ιταλία την Παρασκευή, ενώ ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε φυσική μορφή για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ παρατάσσεται με στόχο ένα καθαρό σκορ πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς, στερούμενο τις υπηρεσίες των Νέσε και Μασούρα. Φιλοξενεί την Τσέσεκα 1948 αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα της έδρας τους, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference, εκεί όπου τους περιμένει ήδη ως πιθανός αντίπαλος η τσεχική Χράντετς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ρε, μιλία, δικιά σου σύνθεση είναι αυτό που ακούμε. Φαίνεται λίγο στο πιανάκι σου το έπαιξε στο... Είχε πει το... Δεν ξέρω αν θυμάστε το πώς αρχίζει το ρίτα ριτάκι των Κατσιμιχαίων. Άμα δηλαδή το έχεις... Δηλαδή δεν βαριέσαι τώρα, Εμίλια.
1: Πόσα σουσούραμε.
0: Ναι. μόνο το πώς αρχίζει δηλαδή. Επειδή είπα το πιανάκι. Είχε πει ο... Τώρα δεν θυμάμαι αν το είπε ο Χάρης ή ο Πάνος. Κατσιμίχα.
1: Ναι.
0: Κατσιμίχας. Ότι ήμασταν λέει στο χωριό και ήταν παρατημένο να ήταν πιανάκι, δεν είχαμε...
1: Ξυλόφωνο.
0: Όχι ξυλόφωνο.
1: Μεταλόφωνο.
0: Ένα κάτι πλαστικά που ήταν.
1: Okay, ναι.
0: Που τα πατούσες και έβγαζαν
1: κάτι.
0: Πατούσαν ναι. Νότες, αλλά ο ήχος που έβγαζαν ήταν έτσι ιδιόμορφος.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ήταν και εκεί πάνω σε εκείνο το πιανάκι. Ανοιχτό.
1: Το είναι.
0: Μπράβο, μετά από αυτό που θα πει, μπράβο. Τώρα βέβαια το έβαλες live, δεν ξέρω αν θα ακουστεί αυτός ο ήχος, αλλά οκ, okay, περίμενε. Μετά το... Τέλος πάντων, πας το να παίξει. Το κύμα και τα λοιπά, εντάξει, τρέξω λίγο. Το κύμα ψάχνει να βρει. Μετά από αυτό θα ακουστεί το εισαγωγή. Να δούμε εδώ πώς θα ακουστεί και να σου πω τη συνέχεια της ιστορίας.

0: Όχι, αυτό είναι από το. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι στο δίσκο. Εδώ το τυριτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτιτ δίσκο από το πάνω ράφι. Θα βάλει.
1: Εδώ είσαι. Λοιπόν. Αυτό. Προχώρα λίγο.
0: Πώς θα ακουστεί μετά το οργανάκι, μετά από αυτό.

0: αυτό, ο ήχος δηλαδή έτσι πως ακούγεται, που δεν είναι ένας ήχος καν. Είπε, ευχαριστούμε, Μίλη, ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην playlist μας.
1: Πίσω στο.
0: Είναι από. Πήρε την έμπνευση, ας το πούμε, από το παιδικό το πιανάκι που είχαν στο χωριό και το πάτησε. Έπαιζε με τα πλήκτρα ένας από τους δύο και του βγήκε έτσι. Ότι θα ήταν ωραίο να το βάλει έτσι στο δίσκο.
1: Και είναι ωραίο που δεν είναι εισαγωγή. Παίζει κάτι πρώτα και έρχεται μετά αυτό. Δηλαδή σου βάζει τρεις στροφές.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ωραίο. Δεν είναι το όργανο με το οποίο ξεκινάει αρχικά. Σου δίνει κάτι πιο πριν. Τρεις στροφές, δύο στιχάκια και μετά σε βάζει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Παρόμοια πάει και το ξημερώματα του Αργυρού.
0: Άλλη γενιά, καταλάβατε τώρα έτσι. Οι boomers. Με τους, εσύ τι είσαι.
1: Δεν ξέρω. Χαμπάρι δεν έχω. Ξέρω απλά ότι είμαι δροχός.
0: Είμαι ο Χάρης και είμαι καλά.
1: Άμα βρεις τα ξημερώματα του υδροχώου, θα λέγα.
0: Έπιασε δουλειά τώρα.
1: Του Αργυρού.
0: Μόλις άρχισε να τρώει το παιδί, τώρα του. Είπανε, παιδιά, να φάω λίγο στις 10:30. Τα ξημερώματα του Αργυρού από ποια βερσιόν, από του δίσκου δηλαδή.
1: Της μαμά.
0: Της μαμά του είναι το τραγούδι.
1: Όχι, το πρώτο.
0: Α, ότι το δίσκο. Το radio edit.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ξέρετε.
1: Τρώει και παράλληλα.
0: Καλά, δεν το τραγουδίσει ο. Να ξέρετε όση ώρα θα βρούμε τα ξημερώματα πρωί-πρωί, ότι έχουμε βάλει αυτό το πιάτο, το taxi teller.
1: Το ελαφρύ.
0: Μπράβο. Taxi teller, να εδώ είναι το ελαφρύ, για να έχετε άποψη και εικόνα, αν και εσείς στη Γερμανία. Κυρίως βέβαια το βλέπω να υπάρχει στη Γερμανία, δεν είναι. Okay, πάμε να δούμε τι περιμένουμε από τη βραδιά, τι έχει ενδιαφέρον ή ήθελες να πεις κάτι άλλο.
1: Το βρήκαμε τα ξημερώματα.
0: Σιγά σιγά.
1: Εντάξει.
0: Θα βρούμε πρώτα μια ορχήστρα.
1: Το παίξει λίγο.
0: Τώρα ο Αργυρός δεν απαντάει.
1: Δεν μπορεί να πει Κωνσταντίνε, αργά είναι.
0: Κωνσταντίνε! Για πα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Ακούγεται σαν ξυλόφωνο εδώ.
1: Ναι.

0: Μέχρι εδώ ήταν.
1: Έλα, μας ξεσήκωσε το Αργυρό. Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Σε μια άλλη μορφή του, αλλά έμοιαζε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε.
1: Ναι. Φίλος λέει: ξεχάσατε στους Γάλλους τα μιλάτε. Λέει: μιλούσατε για Γάλλους, ξεχάσατε το boom song.
0: Βεβαίως.
1: Boom song.
0: Ζαν να λέμε boom song.
1: Κεντρικός αμυντικός, είπες καλά στο Παναθηναϊκό.
0: Κάτι έπιανε.
1: Ρίζες Καμερούν.
0: Κάτι έπιανε. Boom song.
1: Τι άλλο αφήσαμε. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετά σου ότι έχει να
0: τι
1: κάνει.
0: Τι περιμένουμε από τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Εντάξει, είπαμε για Ολυμπιακό με ένα ημέγεν. Να ημέγεν. Ναι.
1: Το Ολυμπιακός βλέπει και το παιχνίδι της Σενζουλουάς με Μπότο Κλίμπτ.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι, γιατί αν ο Ολυμπιακός περάσει από την Αϊμέγεν,
0: θα συναντήσει
1: έναν όποιο θα περάσει από αυτό το ζευγάρι.
0: Και να πούμε κιόλας ότι, για παράδειγμα, αν κανείς κοιτάξει, σήμερα θα δει ότι παίζει και η Λεύσκη Σόφιας με την Καερά Ταλμάτη για την ΑΕΚ.
1: 8.30 είναι αυτό.
0: Το πρώτο παιχνίδι, ακριβώς.
1: Για την ΑΕΚ τι εννοείς?
0: Γιατί είναι πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ.
1: Ναι. Περνάει, όποιος περάσει από
0: ακριβώς,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Πάει στην ΑΕΚ.
0: Και ο ετοιμένος στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Πρόβλεψη τι λέμε, Λεύσκη Καεράτ.
0: Δεν θα σου πω ότι έχω και εικόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί το φαβορεί, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα περάσει η Λεύσκη. Αν έβαζε κάπου την ψήφο μου.
1: Πού να είχες και εικόνα.
0: Εντάξει, μια ψήφο πρέπει να περάσει.
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι, δηλώσει λέει. Ξέρετε ότι εγώ δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία, αλλά σήμερα. Και μιλάμε 5 λεπτά για
0: διαιτησία. Μα έσφαξε. Δεν μα άφησε να σηκώσουμε κεφάλι.
1: Έτσι ο Χάρης. Ο Χάρης όμως, μπράβο του, γιατί και εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα Καϊράτ, αλλά οκ.
0: Ναι. Ναι, μην το παίξω, ας πούμε.
1: Σωστά, δεν έχουμε άποψη, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να είμαστε μυαλοπόλες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν έχω ιδέα ποιοι παίζουν αυτή τη διαλέξη. Αλλά λέω Καϊράτ.
0: Ναι.
1: Και ακούει τώρα, σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε Καϊράτ. Γιατί έτσι. Έτσι, Καϊράτ. Είπε σε συλλέψη και είπα εγώ.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Αυτό να πω.
0: Θα μάθουμε πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή που δεν έχει τίτλο.
1: Τι να μάθουμε.
0: Ποιο από του δύο θα περάσει. 11 του μήνα το τελευταίο παιχνίδι.
1: Α, νόμιζα. Ναι,
0: ναι. Θα το. Δηλαδή.
1: Θα ξέρουμε. Ποιο θα δικαιωθεί.
0: Ναι, όταν θα φύγουμε από εδώ πέρα, μπορούμε να την πούμε άτιτλοι.
1: Η εκπομπή μα. Άτιτλοι. Παραπέμπει βέβαια. Άτιτλοι.
0: Ναι, αλλά με κούπα. Ναι. Τώρα που είπα ότι δεν έχουμε τίτλο, ας πούμε.
1: Άτιτλοι, καλό.
0: Ναι, και αυτό λίγο μίζερο.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε. Αλλά έχει μια ναι, λογική.
0: Λογική και μιζέρια.
1: Λοιπόν, ο αγώνας της Union με την Πόντο είναι στις 9, ενώ αυτό που σας είπαμε για Λεύσκη Καϊράτ στις 8.30. Mm-hmm. Πολύ καλή κλήρωση βέβαια και για την ΑΕΚ. Πολύ καλή κλήρωση.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Μου θυμίζει με αυτό που διάβασα κάπου στα social media. Ναι. Άντε να πάει καμιά φορά ο ΠΑΟΚ στους ανίσχυρους για να πετύχει καμιά καλή κλήρωση. Δηλαδή φοβερό. Ο ΠΑΟΚ δεν. Με την κλήρωση είναι μαλωμένος.
0: Ναι, δεν του πάνε πολύ καλά τα ζευγαρώματα.
1: Όντως, όντως.
0: Ένα μάτι το οποίο θα το κοιτάει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα βρεθεί στο δικό του μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Γιάννη.
1: Περνάει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ και παίζει με τον ηττημένο. Λεύσκη Καϊράτ.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Και αλλιώς θα πρέπει να. Υπάρχει και η άλλη τέτοια. Το δεύτερο παιχνίδι και σε αυτόν για το δικέφαλο που είναι στις 6 θα γίνει αυτό στο Καζακστάν.
1: Ποιο? Αν λέμε την περίπτωση που απέχει και πάει.
0: Ο επαναληπτικός, ας πούμε, ο αγώνας.
1: Α, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, 6 ώρα, στα νωρίς. Αυτή είναι στις 8.30 και το επόμενο είναι στις 6. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά παιχνίδια, το πρώτο βήμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη φοβερό, Φοβερό, τώρα έκανα μια παύση. Έχουμε εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Βάλει λίγο μουσική, Εμίλια.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει στη διάρκεια της εκπομπής, λέγαμε για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό και για το ότι ο Τσομπανίδης με τον Στουρνάρα είναι η αναπληρωματική του Πόποβιτς.
1: Τους φάγαμε.
0: Αλλά υπάρχει εδώ εξέλιξη, γιατί ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι έκανε αλλαγή στη λίστα του. Λογικά θα την έκανε
1: χθες το βράδυ και απλά σήμερα θα κοινοποιήθηκε.
0: Μπράβο, ναι. Δεν μπορεί τώρα, ξύπνησε και είπε τι να κάνω, κάνω μια αλλαγή στη λίστα. Τι έκανε τώρα, βάζει μέσα τον αποκτηθέντα τερματοφύλακα τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος αντικαθιστά τον αριστερό μπακ τον Φραζίσκο Ορτέγα.
1: Ναι.
0: Είπαμε και στην 11 ότι.
1: Ορτέγα.
0: Ναι, ναι, Ορτέγα αντί Ορτέγα. Είπαμε στην 11 ότι αριστερό μπακ είναι ο Μπρούνο. Δεν βάλαμε καθόλου Ορτέγα, γιατί είναι όλη η διαδικασία της μεταγραφής στη River Plate. Και επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, αλλάζει, κάνει αλλαγή στη λίστα και βάζει τον τερματοφύλακα που είναι και αυτό νέο πρόσωπο. Ο Ορτέγα παρεπτόντως, ο αριστερός μπακ, πάει στη River Plate με συμβόλαιο 3,5 χρόνια.
1: Ετών, ναι.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός, λέει το ρεπορτάζ, θα βάλει στα ταμεία του 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, διόλου άσχημα.
0: Διόλου άσχημα. Απ' την άλλη όμως, φίλε, και στον Ολυμπιακό γίνονται. Η ΑΕΚ έχει κρατήσει μια σταθερότητα στη μεταγραφική της πολιτική. Δηλαδή, κάνει. Θα μου πει, δίνει και λεφτά αρκετά.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, οι άλλες ομάδες έχουν έναν αναβρασμό με την έννοια της περίοδου των αναβρασμών, όχι ότι
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα,
1: ναι.
0: Αλλά γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και τελευταία στιγμή και τα λοιπά. Για παράδειγμα, λέγαμε ας πούμε αυτό για τον ΠΑΟΚ που δίνει ας πούμε δεξιό του ΠΑΟΚ το Σάντσες. Εδώ τώρα ας πούμε στον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο ας πούμε τώρα ο Ορτέγα που αλλάζει, έχει αλλάξει πάρα πολλούς και από τους βασικούς του και
1: καταρχάς άμα ξεκινήσει και τις, έχει αλλάξει όλους τους τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Από πίσω.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Δηλαδή, ούτε
0: ο Πασχαλάτσης και αυτός, ναι. Επειδή λίγο το έχασα αυτές τις
1: μέρες.
0: Έχει λύσεις.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι από την πρώτη θέση και μπροστά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όλο αυτό.
0: Σωστά και έχει. Αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, και για τον Ολυμπιακό με τις αλλαγές. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ μία που αγόρασε και μία που είχε το Σάντσες και μία που τον έδωσε. Δεν τον είδαμε και πολύ. Το ίδιο στον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήρθε με τα Βάιον και κλά. Δηλαδή και με πολύ αυσούμε εκεί του ΑΟΥ και συνεχίζει MLS Kansas City. Έτσι δεν είναι.
1: Και με μπαμπάτσικο deal.
0: Ναι,
1: πάνω
0: εντάξει,
1: από 20.
0: Τα deal φαντάζομαι ότι. Δεν θέλω να κάνω δεύτερη σκέψη. Είναι αυτά που βγάζουν οι ομάδες, δηλαδή και τα ρεπορτάζ. Αν είναι και πάνω από 20 deal, εντάξει, τι λέμε, τον δίνεις.
1: Με το ταρίφ το τέτοιο.
0: Ναι, ενώ η ΑΕΚ. Αν είναι και πάνω από 20 deal, εντάξει, τι λέμε, τον δίνεις.

0: Ναι. Του στόπερ του δεν τι έχει αλλάξει. Ενώ να φύγει κάποιο από του προκατόχου. Ο Πινέδα, ο Λιούμπισιτ. Μεσοπιθετικά δεν έχει φύγει κάποιο άλλο. Εκτός μα. Όχι.
1: Ναι, μου φαίνεται δηλαδή δεν έκανε πολύ.
0: Ναι, συν πλην. Έκανε συν. Mm-hmm, δεν έκανε πλην. Mm-hmm.
1: Ωραίο,
0: δεν,
1: ωραίο.
0: Έκανε, δεν έκανε πλην. Καλημέρα στο φίλο μα το. Τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
0: Ευχάριστη, λέει, είστε. Ευχάριστη είναι και τα δικά του τα γλυκά.
1: Ο Καρέτσας.
0: Όχι.
1: Ποιος, Κωνσταντίνος. Αν νόμιζε ο Καρέτσας.
0: Όχι. Φιλαράκι μας, ο Κωνσταντίνος Σημεωνίδης μας ακούει.
1: Α,
0: λέει,
1: ναι,
0: ευχάριστα, λέει. Κάνε. Λέω, ευχάριστη είναι και τα δικά του τα γλυκά, γιατί τα καταπιάνετε πολύ καλά.
1: Μπράβο του. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
0: Τα καταπιάνετε
1: πολύ. Γλυκός άνθρωπος, δηλαδή.
0: Γλυκός άνθρωπος. Αν κάτι είναι, είναι γλυκός άνθρωπος. Λοιπόν. Και...
1: την Πέμπτη τα τρία μάτς, να θυμίσω, επειδή είπαμε σήμερα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Έτσι δεν είναι, ναι. Και...
0: του πάει αυτό το 8:45.
1: Ναι, δεν ήξερα ότι καινούργια ώρα είναι αυτή.
0: Το μοναδικό παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα και ήταν το μοναδικό που έγινε και στην προηγούμενη. Με την Δυνάμο.
1: Ναι,
0: η Δυνάμο.
1: Δεν την είχε σε άλλες.
0: Δεν έχει λανσαριστεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι και πολλά τα παιχνίδια, οπότε κάπου πρέπει να τα χωρέσουν.
1: Θυμίζω ότι την Πέμπτη, σωστά το λες, την Πέμπτη θυμίζω ότι μαθαίνει αντίπαλο, μάλλον όχι την Πέμπτη, αλλά μπαίνει στο γήπεδο και το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλος του Όφη.
0: Το Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει και το δικό του ζευγάρι.
0: Με το Χράνες Κράλοβε Μπεσίκτας.
1: Μπεσίκτας, ναι. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια. Που παίζει με την Τζέσικα 1948.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορούμε να το βάλουμε αν θέλεις και αύριο να το ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Η στιγμή που γίνεται, βλέπουν οι άνθρωποι του Όφη την κλήρωση μαζεμένοι στο προπονητικό κέντρο και παίζει οθόνη, είναι εκεί Φούντας, από πίσω ο Χρήστος Καρπίδης, ο άλλος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ που πλέον είναι στους κριτικούς και κάθονται και βγαίνουν ένα-ένα τα... τα ονόματα των ομάδων και πανηγυρίζουν, ας πούμε, φεύγει μία, φεύγει άλλη, φεύγει η επόμενη και φτάνει στο τέλος το ζευγάρι με το οποίο προκύπτει και φαίνεται και το πώς το υποδέχονται. Δηλαδή, μια. Ότι εντάξει.
1: Καλά πήγε. Καλά
0: ναι,
1: πήγε.
0: Μου, δεν είναι φόβητρο. Εδώ είμαστε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε τις ελπίδες μας. Ο Όφη, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, σίγουρα έχει ένα. Δεδομένο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που ξέρει ότι του χρόνου τις Πέμπτες στο Ηράκλειο κάτι θα έχει να κάνει. Τώρα θα είναι στο Κόσμο.
1: Εννοείς για το League Face.
0: Ναι.
1: Ότι έχει ένα League Face όλο ούτως ή άλλως καπαρωμένο.
0: Σίγουρη είναι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε να το κλείσουμε, γιατί τώρα με τα καλοκαίρια, τις διακοπές, το πάνε έλα από εδώ και τα λοιπά. Λίγο τα ραντεβού τα ανανεώνουμε, τα υπενθυμίζουμε. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9:30 και υποδέχεται την Τζέσικα Σόφια στη 1948.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζευγάρι. Ο Όφη θα μπει αργότερα. Το δικαίωμα το κατέκτησε με την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Και το εισπράττει τώρα.
1: Και το εισπράττει τώρα. Καλά, αυτό πάντα φαίνεται στην πράξη, ξέρεις. Δηλαδή, θεωρητικά έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει σύμμαχο το χρόνο να προετοιμαστεί, να οργανωθεί καλύτερα. Όχι τόσο στην προετοιμασία του, αλλά κυρίως με μεταγραφές που θέλει να κλείσει. Αυτό θεωρητικά ναι. Απ' την άλλη, για τον Όφη, γενικώς όλο αυτό είναι μια καινούργια
0: σελίδα.
1: Ναι, και καινούργια πραγματικότητα και είναι ένα ερωτηματικό, είναι ένα challenge, μια πρόκληση, πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί πολύ σωστά λες ότι έχει εξασφαλισμένο το ματσάκι του. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ομάδα και ρόστερ που να ανταποκρίνεται
0: να μπορεί
1: σε παιχνίδια δύο την εβδομάδα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένος ο οργανισμός του Όφη.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή και τώρα, πρόσφατα που βγήκε στην Ευρώπη. Άμα την επιστροφή του δηλαδή στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, είχε βγει και η Ευρώπη. Δεν το πήγε πολύ μακριά το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Είναι η πρώτη φορά που θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και είναι ένα challenge επίσης και για το τεχνικό team. Και για Χρήστο Κόντι, Αλέξανδρο Τζόλι, το συνεργάτη του, για όλους.
0: Και σίγουρα το πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ σου λέω ότι σε περίπτωση που πάει και στο Conference League, ότι τα παιχνίδια θα τελειώσει το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βγάλει τη μισή χρονιά. Άμα πάει στο Europa θα τραβήξει και ένα μήνα μετά. Δηλαδή θα πάει μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό.
1: Καλά, άμα φτάσει σε αυτό το έργο, σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε ως ομάδα και ως ρόστερ για να φτάσει εκεί. Άρα μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Ναι, μα ούτως ή άλλως το League Face, ας πούμε, του Europa League τελειώνει τέλος Γενάρη. Είναι ούτως ή άλλως. Δηλαδή από τη στιγμή που θα φτάσει μέχρι εκεί είναι.

0: Είναι πολύ φυσιολογικό, καταλαβαίνεις. Okay.
1: Έτσι κλείνοντας, έτσι προτινόμενος τίτλος, τα σταφύλια της οργής, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Προτινόμενος τίτλος, τα σταφύλια της οργής, γιατί βέβαια του Σωτήρος η Εκκλησία ευλογεί τα σταφύλια.
0: Ναι.
1: Μεθαύριο είναι του Σωτήρος, έτσι δεν είναι, 4-6, ναι, μεθαύριο. Αλλά δεν ξέρω από πού ορμόμενος.
0: Είπες 4-6, πήγα να πω
1: 24.
0: Αλλά ευτυχώς με πρόλαβες και συμπλήρωσε γρήγορα. Απλά Γιάννη μου, ξέρεις τι, επειδή συζητούσαμε προηγουμένως έτσι, και για τα μαγνητάκια και βάλαμε με πάρα πολλά πράγματα και για διακοπές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω όμως να επιστρέψουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Και πώς θα γίνεται?
0: Στο Origins Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Βέβαια και τον Αύγουστο.
1: Πώς τις είπες, κληρώσεις Happy Go?
0: Happy Go 30.
1: Okay.
0: Okay. Συνεχίζονται και τον Αύγουστο.
1: Ωραία.
0: Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε σε σίγουρα χέρια.
0: Ναι.
1: Με Γιώργο Ζέρης, Μαράγα Μπασάκου θα συνεχιστεί το...
0: Ένα σκυλί ο Κοποκατή, είναι η ιδέα μου.
1: Τώρα να σου πω ότι το ακούω και εγώ για να λιώσει καλύτερα. Γαυγίζει όντως είναι σκυλί.
0: Κάτι γαύγιζε. Κάποιος έχει φέρει κατοικίδη, να ξέρεις.
1: Έχουμε και Παναγιώτα Περγίδη online για το δελτίο.
0: Έτοιμη.
1: Για τίτλους επικαιρότητας. Ακολουθούν Γιώργο Ζαΐρης και Σμαράγδα Μπασάκου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όπως λέει και ένας φίλος, για εμάς θα μπορούσε να είναι η Πλάκα Αρχή. Εδώ ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Το τρίωρο πριν.
0: Πολύ σύνδεση.
1: Έναν τίτλο από αυτούς προτείνατε, μάλλον θα το βάλουμε αύριο. Ή μπορεί να μην βάλουμε και κανέναν και να ρωτήσουμε και άλλους αύριο.
0: Άνα, μπράβο. Να μαζέψουμε. Μάζευε και συνερόγιος που λέμε μια σχήμα τα σταφύλια.
1: Εμίλιε, ευχαριστούμε.
0: Είσαι φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Φοβερός.
1: Από αυτό που έτρωγες έμεινε τίποτα. Το έτρωγες όμως ωραία, μου άρεξε την όρεξη. Ωραία, σαντουιτσάκι. Ήτανε καροτάκι πες.
0: Ροδάκι.
1: Ροδάκι να ούφο έφαγε. Ξεκασμένος.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'm

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: flesh and skin.
1: Εκατόν πέντε κόμμα ένα. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
11: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
12: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
13: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
14: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
19: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
2: Ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου τον Γιγαντά. Είναι στην τεχνική ηγεσία σήμερα. Μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα στο μοναδικό συνωμοσιολόγο Τσιφιλίου, τον Ιωάννη Λελίδη, The Great.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Κατερίνα Μιχαηλίδου φυσικά. Ετοιμάζει σιγά σιγά τα ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Έχω να σας ενημερώσω για αρκετά καλά θέματα σήμερα. Μάλλον και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε. Και να πω ότι η πρόταση του Γιάννη του Λελίδη να δω το κουτί της Πανδώρας στο άρθρο δεν το έχω δει ακόμα, Γιάννη Λελίδη, αλλά θα το δω σήμερα, μήπως το σχολιάσουμε αύριο με τον καθηγητή μας. Αύριο τα νεότερα, Ιωάννη Λελίδη, The Great.

0: Λοιπόν, χτες σας είχα κάνει δώρο από αυτή την εκπομπή ένα κομμάτι να ακούσετε και να δείτε, κυρίως να δείτε και να το ακούσετε, παρά να το ακούσετε και να το δείτε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας είπα χθες, πιστεύω να το κάνατε. Σήμερα σας έχω ακόμη ένα δώρο, μπείτε λίγο στην σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολης 95,5. Θα δείτε ένα φοβερό τυπάκι εκεί, παοκτσάκι από τα παλιά. Μας παρακολουθεί από τα ψηλά βέβαια τώρα, οκ, μας χαίρεται αυτός. Ακούστε το, είναι η καλύτερη εκτέλεση αυτή του κομματιού από όλες όσες βγήκαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι η καλύτερη εκτέλεση μακράν της δεύτερης. Για να ξέρετε και τη μουσική ακούτε εδώ πέρα, έτσι. Και στην εκπομπή εννοώ και στο Μετρόπολης 95,5. Θέλω τηλεφωνήματα, σχόλια, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις. Τηλεφωνήματα κυρίως στα δικά σας για να τη χρειαστείτε, να μου πείτε. Αύριο, προσέξτε, θα μιλήσουμε για Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Αύριο, 5 του μηνός, αν και είναι 6 εκείνη η θλιβερή μέρα. 6 δεν θα κάνουμε εκπομπή, οπότε θα μιλήσουμε αύριο. Αύριο θα σας έχω και τα δύο τραγούδια για τη Χιροσίμα, τα οποία συζητήσαμε χθες με εσάς τους ακροατές μας. Οπότε αύριο για Χιροσίμα Ναγκασάκι. Σήμερα θα έχουμε τον καθηγητή μας. Σε πολύ λίγο θα σας έχω Νίκο Μποζιονέλο να συζητήσουμε λίγο σε ό,τι αφορά στο νέο κανάλι το οποίο έχει προκύψει για τα αθλητικά δρόμενα της χώρας. Να δούμε αν είναι συνδρομητικό και αυτό ή όχι. Αν θα πληρώνουμε ένα τρίτο κανάλι εμείς. Ευτυχώς Νόβα και Κοσμοτέ το πληρώνουμε σε ένα. Ευτυχώς κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνουν μια τέτοια κίνηση για να εξαφανιστούν και τα πειρατικά από τη μέση. Τώρα όμως προέκυψε ένα δεύτερο, στην κυριολεξία τρίτο, εν πάση περιπτώσει. Και είναι αυτό του κυρίου Αλαφούζου. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Νίκος Μποζιονέλος τα πάντα γύρω από αυτό το νέο κανάλι. Θα το ρωτήσω, μιας και είναι πολύ καλός φίλος του Παναθηναϊκού, παρακολουθεί τα πάντα. Πώς είδε τον Παναθηναϊκό του στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Πάξη, πώς βλέπει τα επόμενα. Και διάβασα λίγο πριν ότι ο Τετέι θα είναι εκτός του αγώνα με την Τσέσκα 1948. Προσέξτε, δεν είναι η Τσέσκα Σόφιας αυτή, είναι η Τσέσκα 1948. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είχα δύο φίλους χθες που με ρώτησαν πώς γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα Σόφιας. Δεν είναι η Τσέσκα Σόφιας. Περισσότερα αργότερα. Μεγάλη είδηση αυτή που προέκυψε νωρίς, βγήκε ο Γιώργος ο Μάντζιος εκτάκτος εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Καστάνη, και μας είπε ότι κλείδωσε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη, έρχεται αύριο. Και μάλιστα μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr. Ο φίλος μου ο Χάρης ο Μανολίδης σας έχει και την ημερομηνία, την ώρα μάλλον, της άφηξης του Γιαννούλη εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Επιστρέφει ο Γιαννούλης, σημαντικότατη προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, θέλω να δω τι θα κάνει με τους άλλους τρεις τώρα. Τέσσερις μη σας πω. Βασικά να τους σημειώσω γιατί όλους και τους ξεχνάω αυτούς. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει τέσσερις, μη σας πω πέντε. Λοιπόν, με Γιαννούλη είναι Γιαννούλης, Ντούντα, για να μην τον ξεχάσω, τον Πιτσιρικά που είναι πολύ καλός, Τέιλορ, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, αν θα παίξει στην Σέλτικα ή όχι. Είναι ο τύπος ο Γκόμες, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά καλά και είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή, και είναι και ο Μπάμπα. Πέντε έχει. Πέντε αριστερούς μπακ έχει ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που έχει έναν δεξιό μπακ. Αυτά είναι, εντάξει, τα περίεργα τα του ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έρθει και ο Μιχαλάκης ο Μπρεσί, ο Μερσί Μποκού, και θα κλείσει και αυτός, οπότε είμαστε μια χαρά. Θα τα δούμε λίγο αυτά. Πάμε τώρα στην Αθήνα και στον Νίκο τον Μποζιονέλο. Καλησπέρα γίγαντα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λες, πέντε αριστερούς μπακ έχει.
0: Πέντε αριστερούς μπακ έχει αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟ και ένα δεξιό.
1: Γι' αυτό λύση βλέπει μπροστά. Το κάνουμε σαν το Λαγωνικάκι, ρε, που είχαμε κάποτε στο Παναθηναϊκό δεξιοπόδαρο και τον κάναμε αριστερό μπακ.
0: Πού το θυμήθηκε στο Λαγωνικάκι τον κοντό.
1: Παρακαλώ, παιδικό μου ίδαλμα το Λαγωνικάκι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Γιατί φίλε και εγώ στα μικρά τα μου ήμουν τρομερός δεξιοπόδαρος και με βάζανε αριστερό μπακ. Και λέω θα σας δείξω εγώ τώρα, πάμε με το δεξί, καταλαβαίνετε. Έχω δυναμία στους δεξιοπόδαρους.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί από δεξιούς.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Σε πήρα πρωτίστως για ένα θέμα που με ρωτάνε πολλοί ακροατές την τελευταία εβδομάδα. Για το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, Αν θα είναι συνδρομητικό ή όχι, δεν ξέρω αν θα μπει σε καμιά πλατφόρμα τύπου Κοσμοτέ ή Νόβα ή αν θα είναι μόνη της. Αλλά εσύ θα μας τα πεις όλα αυτά, γιατί ξέρεις τώρα ο Έλληνας να αντέξει ακόμη ένα συνδρομητικό, ακόμα μία συνδρομή δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θα ξεκινήσω ανάποδα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα αντέξει και μία και δύο και τρεις ακόμα,
0: ναι.
1: Γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός δεν θα ανέβουν οι τιμές. Άρα δηλαδή βγει ο Λαφούζος.
0: Ναι.
1: Με μια πλατφόρμα και αρχίζει και παίρνει κόσμο και βλέπει Κοσμοτέ ή Νόβα ότι είχαν πελάτες, τι θα κάνουν. Θα κατεβάσουν τις τιμές. Άρα το δεν αντέχουμε μια ακόμη πλατφόρμα είναι σχετικό. Δεν αντέχουμε το μονοπόλιο. Και εδώ και χρόνια Κοσμοτέ και Νόβα συνδρομητικά παίζουν μονοπόλιο.
0: Ναι.
1: Οι δύο τους. Γιατί σε κάποια φάση συνεργάστηκαν τόσο καλά με την ανταλλαγή περιεχομένου, αυτή τη συνεργασία η οποία συνεχίζεται και φέτος και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία αυτή για φέτος τουλάχιστον η ενημέρωση. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η μαγική λέξη που τη λένε και στο χωριό μου, η μαγική φράση, και θα σας την εξηγήσω για την πλατφόρμα του Αλαφούζου και για όλες αυτές τις πλατφόρμες, λέγεται over the top.
0: Over the top, μάλιστα.
1: Πάνω από, πάνω από πάνω.
0: Πάνω λοιπόν. Από την κορυφή, ναι.
1: Μπράβο. Over the top τι θα πει, δεν υπάρχει box, δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής. Έχουμε σύνδεση μέσω διαδικτύου και έχουμε και σύνδεση και έχουμε πλατφόρμα. Πώς είναι το Netflix, ρε παιδί μου, που κατεβάζει την εφαρμογή και το βλέπεις στο κινητό σου,
0: ναι.
1: Ή συνδέεις τη Smart TV σου,
0: ναι.
1: Με το ίντερνετ και κατευθείαν έχεις τις εφαρμογές εκεί για να βλέπεις Netflix.
0: Όποιος δεν έχει Smart TV, στα χωριά πολλοί έχουν παλιά μηχανήματα, παλιές τηλεοράσεις. Τι κάνουν.
1: Θα μπουν σε ένα browser και θα συνδέσουν το λάπτοπ, όπως κάνω και
0: καλά.
1: Εγώ.
0: Καλά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα να σου πω κάτι.
0: Ναι, εντάξει, η τεχνολογία προχωρά.
1: Να το πούμε, δεν θα το πληρώσω, παππού, θα το πληρώσω καφενείο.
0: Εντάξει,
1: το
0: τεχνολογία προχωρά, οκ, okay, δεκτό.
1: Αλλά η τεχνολογία καλώς ή κακώς προχωράει.
0: Να.
1: Λοιπόν, ναι, θα είναι συνδρομητικό.
0: Α.
1: Και το αναφέρω αυτό, γιατί ξέρω την ενδιαφέρεια τη Θεσσαλονίκη, από τη στιγμή που μία από τις ομάδες Θεσσαλονίκης είναι στο πακέτο και είναι ο Ηρακλής.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μπάσκετ.
1: Και είναι με πρόλαβες, φυσικά είναι και το μπάσκετ. Από εκεί και πέρα.
0: Από πλευρά Θεσσαλονίκη εννοώ πάω και Άρης, δηλαδή.
1: Τι γνωρίζω εγώ ρεπορταζιακά, Μιχάλη μου, και
0: ναι.
1: Κρατήκατα. Πρώτον,
0: ναι.
1: Όλα θα τα δείχνει ο Sky ή ελεύθερα ή ιδρυτική του Sky ή YouTube μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, βία αρχές Οκτώβρη. Να βγει η πλατφόρμα γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλα μέχρι τότε είναι, όπου και αν είναι, θα είναι δωρεάν. Ωραία.
0: Έστω υβριδικό.
1: Ή έστω υβριδικό από το κόκκινο κουμπάκι που λέμε πριν
0: ναι.
1: Την τηλεόραση του Open που έχει δείξει και κάτι μάτι του Πάου, τα έχουμε μάθει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα βγει η πλατφόρμα. Σύμφωνα με τις δικές μου τις πληροφορίες, το μπάσκετ, ένα μάτς κάθε Σάββατο και ένα μάτς κάθε Κυριακή θα είναι ούτως ή άλλως στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky.
0: Ναι. Υποθέτω όμως περισσότερο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
1: Μην το λες.
0: Λες, οκ.
1: Καταρχάς, ειδικά με Ευρωλίγκα και ειδικά να κινείς δύσκολο διαβολή εβδομάδος, αν το χήμα. Παίζουν Κυριακή Δευτέρα συνήθως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίζουν Παναθηναϊκός Τρίτη, Πέμπτη και μετά μπορεί να τον δεις Κυριακή, μπορεί να τον δεις Δευτέρα. Δεν είναι Σάββατο να παίξουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ, είναι απίθανο.
0: Οπότε νομίζω ότι
1: το Σάββατο θα είναι πιο πολύ μέρα μπασκετικής Θεσσαλονίκης. Άρα, αν έχεις να δείξεις, παιδί μου, ειδικά και το εκτός έδρας, ένα κολοσσός ΠΑΟΚ. Ένα εκτός
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Περιστέρι Άρης και πάει λέγοντα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό για τον μπάσκετ. Τώρα έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει το Super Cup.
0: Α, έχει πάρει και το κύπελο.
1: Το κύπελο και το Super Cup.
0: Α, είχα μείνει και στο κύπελο ακόμα ούτε νέτε εγώ.
1: Όχι, το κύπελο ήταν στην Κοσμοτέ.
0: Ναι, ναι, στην Κοσμοτέ αυτό λέω.
1: Έκανε διαγωνισμό η ΕΠΟ. Και λέει θέλουμε και σωστά επιτέλους γιατί πήγαινε χρόνο-χρόνο με την Κοσμοτέ. Και λέει θέλουμε. Τριετίας συμφωνία ζητάμε και βάζουμε και το Super Cup μέσα.
0: Παίρνουν κάτι τα κανάλια, οι ομάδες, συγγνώμη.
1: Δεν το γνωρίζω το ποσοστό.
0: Αν θα παίρνουν κάτι, οκ.
1: Okay. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όπως εξελίχθηκε το κύπελο πέρυσι, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε έκπληξη με παρουσία
0: σωστά.
1: Σε τελικό επαρχιακής ομάδας.
0: Σωστά.
1: Γιατί μάλιστα το κατέκτησε κιόλας. Προθέτει είναι το παρατικό του ποδοσφαίρου. Πάντα μου αρέσει να σηκώνει επαρχία κεφάλι. Και ειδικά έτσι με το suspense της League Phase.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή το κύπελο κάπως αναζωογονήθηκε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και επίσης υπάρχει και η άψογη και συνεργασία, και το βλέπουμε, της Superbet στοιχηματικής, η οποία έχει χορηγεί το κύπελο και το Super Cup και συνεργάστηκε με το Sky.
0: Ναι.
1: Και προφανώς συνεργαστήκε με την πλατφόρμα.
0: Μπαίνει δυνατά,
1: Άμα έχεις χρήματα να κάψεις.
0: Μπαίνει δυνατά. Γιατί να κάψεις, λες. Δεν το λες με αρνητική έννοια ότι θα τα χάσει, μάλλον.
1: Όχι, το λέω με αρνητική.
0: Α,
1: δηλαδή, η Superbet βγήκε πότε βγήκε τώρα, την άνοιξη.
0: Ναι, ναι.
1: είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και φανέλες.
0: Ναι, ναι. Από τον εδώ και καιρό. Σωστά, σωστά.
1: Έκλεισε τον Μπασκετικό Ολυμπιακό χωρίς να έχει βγει ακόμα. Δηλαδή όταν δεν έχει βγει στην αγορά και δεν κάνει τίποτα, αλλά και σκρίμασε.
0: Και την είδα και στην Τούμπα τη Superbet με διστάντ και τέτοια να παίζουν καλά τα παιδιά.
1: Δεν μπορεί να και σκρίμασε. Για κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να βγάζει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Θα βγει, θα είναι συνδρομητική. Υπάρχει πρώτο το έγραψο και θέλω να επικαλούμε πάντα συναδελφού, ασχέτω αν δεν επικαλούνται αυτοί. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι μηντιακό και επειδή είναι και καλό παιδί και φίλο. Ο Κώστας ο Γουλής έγραψε στον Αθλητικό πριν κάτι μέρε για 9,99.
0: Μάλιστα.
1: Μηνιαία.
0: 9,99.
1: Κρατήστε από δική μου πληροφόρηση ότι ενδέχεται να είναι και πιο χαμηλά.
0: Α. Έστω για αρχή κανένα τρίμηνο να σου πει εντάξει σε θέλω.
1: Θα σου έλεγα 60-40 πιο χαμηλά ότι θα υπάρχουν και εβδομαδιαία πακέτα και, και ημερήσια. Δηλαδή θες να προβείς μια μέρα να δεις τον Ηρακλή.
0: Να δεις και τι γίνεται. Και, α, λες και στη διάρκεια σε όλη τη χρονιά θα υπάρχει και το α, πάρε ένα match pay per view ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραίο.
1: Και παιδιά, αν σκεφτείτε τώρα, για να το πω τώρα και λίγο σήμερα, αν σκεφτείτε τι χρήματα χαλάμε και πώς.
0: Αλλά ναι,
1: τώρα, 10 και 15 και 20 ευρώ το μήνα.
0: Δεν το συζητάω, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
1: δηλαδή,
0: δίκιο.
1: 10 καφέδες, παιδιά, 10 ευρώ και 10 καφέδες, είναι 4 καφέδες τη μέρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ πίνω 5. Έχω αρχίσει το τελευταίο καιρό, μην το τάξει, δεν τα φτιάχνω. Δηλαδή, από όταν σε 2,70-2,80, μου λες και είμαστε το κολονάκι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η πλατφόρμα θα διεκδικήσει και άλλα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι τον πρώτο καιρό, δηλαδή δεν αποκλείω, στο λέω τώρα δική μου ερμηνεία, ακόμη και το πρώτο δίμηνο να μην υπάρξει χρέωση. Να πει ο κόσμος να κατεβάσει.
0: Κατανοητό.
1: Να τεστάρουν και οι ίδιοι θεματάκια.
0: Μάρκετινγκ κιόλα θέμα. Ελάτε εδώ τζάμπα δύο μήνες. Είναι και μάρκετινγκ.
1: Μην ξεχνάμε και ο Αντένα που έχει πάντα ψηλά τον Αμανέ και έχουμε το Αντένα Plus και θα δείξουμε το Μουντιάλ. Και πήρανε. Μην πω τώρα τον αέρα τι πήρανε στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Εμπειρίες.
1: Και το κάψαμε. Ας πούμε, χάσαμε τρεις μέρες Μουντιάλ μέχρι να αξιωθούν να το δώσουν στο ελεύθερο Αντένα να το παρακολουθήσουμε. Άρα θέλει και λίγο τεστ.
0: Υπάρχει περίπτωση, λες, αυτό το κανάλι, Νίκο, να μπλέξει και με ταινίες, σειρές και τα λοιπά, είναι και μόνο καθαρά αθλητικό.
1: Όταν βγάζεις πλατφόρμα θα βάλεις και παιδικά και μη κοιμάμαι και τα λοιπά. Μπράβο. Θα βάλεις και ντοκιμαντέρ και η ζωή με τις αντιλόπες.
0: Άρα λες θα τα έχει και αυτά.
1: Θα βάλεις και για ενήλικες. Ναι. Θα μην βάλεις.
0: Βέβαια, για να αξίζει όλο το πακέτο.
1: Για να αξίζει όλο το πακέτο. Έτσι. Θα βάλεις πολλά. Ωραία. Αλλά, κακά τα ψέματα, τα συνδρομητικά, πάντα η πελατεία έρχεται από το αθλητικό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει κανείς τώρα να πληρώσει να δει το έτερο εγώ, αφού το δει σε δύο χρόνια να το βγάλει σε ένα-δύο χρόνια στην ελεύθερη τηλεόραση. Ναι. Εγώ τώρα παράδειγμα, μια σειρά. Ή μια ταινία, την Οδύσσια. Ελάτε εδώ να τη δείτε αποκλειστικά τον Ιανουάριο του 27. Ρε φίλε, αφού το 28 την έχει βγάλει εγώ ελεύθερο κανάλι. Γιατί να κάτσω να πληρώσω. Πάντα λοιπόν οι συνδρομές έρχονται κατά κόρον.
0: Το live από θέαμα από αθλητισμό.
1: Από αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Και επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Αλαφούζος επιχειρηματικά με αυτό που έκανε τώρα και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Πρόλαβε στη στροφή αυτό που ετοιμάζουν ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού με τη δική τους πλατφόρμα.
0: Ναι,
1: θυμίζω ότι ο Αλαφούζος έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα δύο ομάδων.
0: Σωστά.
1: Του Παναϊκού που είναι δικό του και του Ηρακλή που συμφώνησε. Σωστά. Με τον Μονεφτριώτη. Πολύ ωραία. Με τον Μονεφτριώτη. Από εκεί και πέρα, οι άλλες 12 ομάδες ανήκουν στην εταιρεία Broker, όπως λέω, την Per Capita. Έχουν όλες συμφωνήσει εκεί και ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και όλες με συμβόλαια και υπερκάπιτα τα δίνει τα δικαιώματα όπου θέλει ή όπου συμφωνήσει. Πέρυσι τα έδωσε Nova Cosmote. Φέτος τα ίδια. Όταν θα βγει η πλατφόρμα.
0: Δεν αποκλείεται να τσιμπήσει κάτι από εκεί.
1: Γιάννη Κυριακού. Όχι, δεν αποκλείεται. Αυτός είναι ο στόχος. Να τσιμπήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τους πρόλαβε στη στροφή ο Αλαφούζος και μου πει γιατί δεν βγήκαν αυτοί τόσο καιρό. Μπήκαν μετοχικά παίρνοντας από το 33% της εταιρείας του Αντένα που έχει το Αντένα Plus, αλλά θα μετονομαστεί ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης. Η Motorola δηλαδή και η Alter Ego Media. Αλλά θέλουν την έγκριση και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα και της αντίστοιχης Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά αργούνε. Αυτά αναμένονταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Καταλαβες. Περιμέναν και ο Αλαφούζος πρόλαβε στη στροφή. Επίσης, στόχος του Αλαφούζου, και αυτό στο λέω και ρεπορταζιακά, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Μίλησα και λίγο μαζί του στην κλήρωση για να καταλάβω. Γιατί ο Αλαφούζος ως πρόεδρος Super League μίλησε για κεντρική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Το πρόεδρο, το λέω σε κάποια φάση. Μιλάς για κεντρική διαχείριση. Ναι. Δηλαδή, οι άλλες 12 έχεις τις δύο.
0: Σωστά.
1: Μου λέει, έχουμε πλάνο και έχουμε σχέδιο. Το λέω πώς μου το πέτε.
0: Είναι φοβερός επιχειρηματίας, δεν το συζητάμε, το έχει αποδείξει.
1: Εκτιμώ, γιατί ρεπορταζιακά έχει γραφτεί, έχει αναφερθεί και δεν έχει διαψευστεί. Οπότε εκτιμώ ότι εκτός της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ που του χρόνου θα τους πάρει στην πλατφόρμα, θα πάρει και άλλους. Οπότε θα μείνουν οι υπόλοιποι με τον Ολυμπιακό και 2-3 ακόμη.
0: Θα κατεβάσουν και όπως έλεγες και το μηνιαίο, οπότε φυσιολογικό αυτό.
1: Ναι, έχουμε πολύ ψωμί. Σιγά σιγά όμως φαίνεται ότι Νόβα και Κοσμοτέ δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.
0: Έχουν βέβαια Europa League, Champions League, Conference League.
1: Για πόσο.
0: Και η Euroliga είναι δυνατά. Euroliga,
1: τελευταία
0: είναι.
1: Χρονιά φέτος ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Κοσμοτέ και έχουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, για το ποιος θα το μεταδίδει, προσοχή, από τον Αύγουστο του 27 και μετά. Δεν μιλάμε για τα προκριματικά που είναι ελεύθερα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας γίνει Παναγία μας Μηντιακός κάθε εβδομάδα.
0: Σωστά, ποιος δείχνει
1: πού και μπερδεύεται. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Από τέλη Αυγούστου του 27 και μετά ξεκινάει το καινούριο πακέτο, το οποίο θα είναι τετραετία αυτή τη φορά, όχι τριετία.
0: Μάλιστα.
1: Η Κοσμοτέ για την τριετία τώρα, Champions Europa Conference, πλήρωσε 110. Για τετραετία, με League Phase, μπορεί να ζητήσει η καινούργια εταιρεία που έχει συνεργάζεται η UEFA, μπορεί να ζητήσει 140-150.
0: Και βάλε, σωστά.
1: Και εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή συμβαίνει και στο εξωτερικό, ναι παιδιά, πληρώνουν 3 και 4 πλατφόρμες για να τα βλέπουν όλα. Ή παίρνει ο ένας 2 πλατφόρμες σπίτι,
0: ναι,
1: και έρχεται ο φίλος του και, ναι, την επόμενη μέρα πάει στο σπίτι του φίλου του.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: μπορεί να βλέπουμε, τυχαίο παράδειγμα τώρα, έτσι, 8 από τα 9 μάτς του Champions League την Τρίτη στην Nova,
0: ναι,
1: αλλά το καλύτερο να το βλέπουμε στην Amazon.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Την Τετάρτη να βλέπεις όλο το Champions League στην Κοσμοτέ.
0: Σωστά.
1: Και την Πέμπτη να βλέπεις από το Netflix, από το κανάλι του Αλαφούζου, από το κανάλι του Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Το λέω τώρα τυχαία.
0: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
1: Μόνο να σας πω, θα το βάλω στο μηντιάρχη σήμερα γιατί το βρήκα και γέλασα πολύ. Στο Μεξικό, για να δεις όλο το πρωτάθλημα, το Μεξικό,
0: ναι,
1: έτσι, μας είναι οικείο.
0: Ναι.
1: 5 διαφορετικές συνδρομές, εκπληκτικό.
0: Ανάλογα με ομάδες, τόσα, ναι, συνδρομητικά, τόσα κανάλια.
1: Άλλη έχει 5, άλλη έχει 1, άλλη έχει 2. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέρε, φίλε. Και είναι θέμα, γιατί εντάξει να έχεις τα υπέρ σου τα εντός έδρας, τα εκτός πρέπει να κάνεις ιστορίες για αγρίους. Να ξέρεις πού θα είναι το εκτός, με ποια εταιρεία το έχει πάει λέγοντας, ποια θα πάρεις, ποια θα αφήσεις.
1: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, το ξέρω ότι δεν παίρνουμε παιδιά. Έχει μπει το χρήμα για τα καλά. Δηλαδή, ακόμη και το ότι είδαμε το Μουντιάλ φέτος μόνο από την ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι η είδηση. Μιλάμε τώρα για 104 αγώνες. Θεωρώ δηλαδή το επόμενο Μουντιάλ δεν θα είναι, αν είναι εκεί η ΕΡΤ, δεν θα είναι μόνη της. Ή δεν θα είναι μόνο ένα κανάλι. Πώς είναι τώρα, ρε παιδί μου, συνδιοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Συνειδιοκτησίες τους παίκτες.
1: Όλα αυτά.
0: Σωστά. Αυτό που δεν μπορώ εγώ να χωνέψω, το φωνάζω εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, σου
0: παραθέτω,
1: ναι,
0: το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, τώρα.
0: Το έχεις
1: έκανα
0: πάρει.
1: Έκανα ένα άρθρο στο Sportal και πέρυσι στο DNA και φέτος στο Sportal. Ναι. Έγραψε και εγώ στο ίδιο. Λέτε, παιδιά, μας κοροϊδεύετε.
0: Ρε, 4 χρόνια το ίδιο πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί δεν χάνουν αυτοί. Εμείς χάνουμε, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εμείς χάνουμε. Κάποιος μπορεί να είναι Παναθηναϊκός και να θέλει να βλέπει μόνο τον Παναθηναϊκό και να πει στα τέτοια μου, να το πω απλά.
0: Σύμφωνοι, αλλά εγώ που θέλω να δω και το ΑΕΚ Ηρακλής και το Καλαμάτα Άρης, δεν μπορώ να το δω.
1: Μαζί σου. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η Σούπερ Λίγκα σου λέει: δεν αποφασίζω εγώ, συνεννοούμε με τις ομάδες. Οι ομάδες ίσον τα κανάλια, γιατί τώρα δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μισά είναι Νόβα, τα μισά είναι Κοσμοτέ. Θα μου πει και συνεργάζονται οι δύο, δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Έλατε.
1: Ξέρεις που καταλήγουμε? Ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία την έχουμε τα Βατζηλίκη από τη μία, από την άλλη, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, Μιχάλη μου, και δεν το ξέρει ο κόσμος. Από τα τηλεοπτικά συμβόλαια η ελληνική αστυνομία παίρνει ποσοστό, το ξέρεις.
0: Λόγω του ότι υπάρχει παρουσία της εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι υπεύθυνη γι' αυτό.
1: Και σωστά παίρνει.
0: Δεν λέω όχι. Είναι υπεύθυνη, σωστά.
1: Άρα έχει και λόγο. Αν δηλαδή έρθει ο Παναγιώτης και πει: θέλουμε να παίξουμε 8, γιατί μας το είπε,
0: ναι,
1: η πλατφόρμα μας, ναι, γιατί μας ζήτησε η Κοσμοτέ που,
0: ναι,
1: αυτό δεν το πάει.
0: Δεν γίνεται. Μετά,
1: παίζει Ολυμπιακός στις 10. Λέει: μια παιδιά δεν γίνεται,
0: ναι,
1: θα παίξει τις 9.30.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγουμε. Το οποίο είναι τρομερός φαύλος κύκλος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αν ανέβει η πλατφόρμα του Αλαφούζου Κοσμοτέ Νόβα, δεν το γνωρίζω. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στο 50-50 και για τις δύο.
0: Okay.
1: Δεν είναι εύκολο. Γιατί η Νόβα έχει συμφέροντα με αντιπάλους επιχειρηματίες του Αλαφούζου.
0: Ναι, παίζονται κι άλλα από πίσω, οκ. Okay.
1: Εγώ λίγο παραξενεύτηκα που χάλασε η μαγιά με την Κοσμοτέ. Θα μου πεις, Μπορεί να πει περκάπητα στην Κοσμοτέ, μην δώσει παραπάνω του Παναθηναϊκού. Γιατί εκεί χάλασε η Μαγία πέρυσι. Έτσι, ήθελε ο Παναθηναϊκός 15, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε 17-18.
0: Βέβαια, σου λέει, γιατί να μην.
1: Κατανοητό. Μπορεί να μην του δώσετε επειδή παραπάνω του Αλαφούζου, γιατί δεν θα σα δώσουμε ομάδες.
0: Είναι λέω καλό και για τις ομάδες αυτό. Τσιμπάνε όλο και κάτι παραπάνω.
1: Ο γιος του επικεφαλής, ο ΤΕ Ελλάδος, του κυρίου Νεμπή, παίζει στο Παναθηναϊκό. Έχει κάνει και συμμετοχές πέρυσι και είναι και μεγάλο ταλέντο. Όταν ήταν στην Κοσμοτέ Κροατίας, στην Τέλεκο μάλλον Κροατίας, ο γιος του έπαιζε Δυνάμο Ζάγκρεπ. Και όταν ήρθε ο άνθρωπος εδώ Ελλάδα, πήγε τον έφερε ο Ζάιτ στο Παναθηναϊκό. Ο
0: Νεμπής
1: είναι και μεγάλο ταλέντο, τον έχω δει κάνει δύο φορές.
0: Τι σου είναι οι λεπτομέρειες.
1: Και λέω τώρα, κοίταξε να δεις με τέτοια σχέση ποδοσφαιρική και δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχειρηματική συνεργασία για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο Αλαφούζος το αντίστοιχο αυτό.
0: Έχω δύο λεπτά να μου πεις. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος άξιζε να περάσει και με δύο νίκες. Κακώς τα VAR δεν υπάρχουν, είναι αστείο αυτό το πράγμα στο
1: κόφερες.
0: Πες μου δύο λόγια για, για την επόμενη πρόκληση του Παναθηναϊκού τώρα.
1: Θα μιλήσω.
0: Δεν παίζει ο Τετέι σήμερα, από ό,τι είπε ο Νεστρέ.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι, αύριο.
1: Ναι, δεν παίζει ο Τετέι. Κοίτα, και είναι και κακό Τετέι.
0: Δεν ήταν καλό όμω.
1: Μου είπαν ότι του είχε κάτι βαριά προετοιμασία, γιατί πρώτη φορά έκανε τέτοια προετοιμασία το παιδί και λογικό.
0: Μπορεί, λογικό, σωστό. Έτσι, λογικό. Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παυσινός και θυμίζω ότι έχει πάει και πάρα πολλούς παίκτες τον Ιανουάριο, όπως τον Γιάγουσιτς και τον Αντίνο, που ουσιαστικά δεν τους είδαμε. Λόγω Μπενίτεθ κυρίως. Οπότε και αυτοί είναι νέοι παίκτες.
0: Και αυτό είναι το Ισραήλ που ήρθε τώρα.
1: Μια τελείως καινούρια ομάδα. Ναι. Ακόμη δεν έχει δει το Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ. Λογικά του δούμε αύριο. Σωστά. Γιατί αυτό το Παντρόγκελ είναι κύλερ, μόνο που σε κοιτάει.
0: Ναι.
1: Δίπλα στο Ντεφράι.
0: Ναι.
1: Και η ενίσχυση συνεχίζεται. Δηλαδή, δεν ξέρει τώρα κάτι μπιλιά. Τον Παναγιώτο δεν τον θεωρώ φέτος φαβορί για πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η Άκη είναι ένα κλικ πάνω και από τους τρεις. Τώρα που μιλάμε, έτσι.
0: Έστω χωρίς Πινέδα, λες.
1: Έστω χωρίς Πινέδα, να τις δούμε. Okay. Να δούμε και τις μεταγραφές του Πάχου, να δούμε και Ολυμπιακό.
0: Έχει ακόμα, ναι, έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα είναι στην απόσταση που ήταν από τους άλλους τρεις πέρυσι.
0: 100%.
1: Που φάνηκε και στη βαθμολογία. Εάν τον δεις να αρχίζει να γίνεται ανταγωνιστικός, γιατί προσωπικά έχω και λίγο ενδιασμούς για τον προπονητή, θέλω να τον δω.
0: Ήταν η τελευταία ερώτηση για Γιαννίστρου, πώς τον έχεις. Αλλά είναι αρχή ακόμα.
1: Έχω ένα feeling και με κάνει ερωτήσεις, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Αλλά ο άνθρωπος δείχνει του λεφταράς.
0: Βέβαια. Έχει
1: κάνει πλάνο,
0: δουλειά.
1: Ναι, έχει κάνει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θα μου πει και ο Αλόνσο το καλοκαίρι δουλειά. Έκανε και δεν τα χαρία το φθινόπωρο. Οπότε.
0: Ναι, είναι μέσα σε όλη τη χρονιά πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ, τους αγώνες και πάει λέγοντας τους παίκτες.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι η περσινή ΑΕΚ. Πάει για προκρίσεις ακόμα και με μισό μηδέν να μπούμε λίγο
0: πριν
1: να τελειώσουμε.
0: Μα όλες οι ομάδες. Όλες.
1: Δεν περιμένεις να δεις πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, 30 Σεπτεμβρίου που θα τους έχουμε δει λίγο στην Ελλάδα και λίγο στην Ευρώπη, εκεί θα έχουν έρθει μεταγραφές, θα μου παίξει, εκεί θα μπορούμε να κρίνουμε και για τους τέσσερις.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μέχρι στιγμής πάντως ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα είναι, και το λέω συνειδητά, αυτό το πράγμα που ήταν πέρυσι.
0: Τώρα θα σου ζητούσα να μου δώσεις και ένα σχόλιο για το ότι η ΕΠΟ έχει αποσύρει τη στήριξή της σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο. Αν έχεις 10 δευτερόλεπτα, πες σου άρεσε ή όχι. Το περίμενες ή όχι.
1: Του Ινφαντίνο.
0: Ναι. Δεν προτίθεται να στηρίξει τον Ινφαντίνο.
1: Να το πω όπως το σκέφτομαι, Μιχάλη.
0: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Στο τέλος θα φάει ξύλο αυτός.
0: Έπρεπε να είχε φάει για μένα.
1: Να το ξυλοφορτώσουν με αυτά που κάνει. Στο τέλος θα τις φάει. Μιλάμε, ξεφύγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Εκείνη η κάρτα του Τραμπ δεν μπορεί να χωνευτεί από κανένα ποτέ και όμως πέρασε.
1: Δεν είναι. Ρε, πας να πουλήσεις κάτι να το πεις.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε εκτάκτο X-Files χθες, σήμερα και αύριο και την επόμενη εβδομάδα βλέπουμε. Άλλες 3-4 φορές σίγουρα θα είμαστε σε αυτή την ώρα. Τώρα, προσέξτε κάτι, είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσετε. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινή δίνει απάντηση. Απλά πράγματα. Με ένα απλό τηλέφωνο στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς, παιδιά. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν την διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε, λοιπόν? Αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr.

0: Η ελληνική κυβέρνηση, φίλτατε Κωνσταντίνα Χατζηγεωργίου, με ενημερώνει ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Χίο και Ψαρά περιοχές Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Ενώ ήδη με επικοινωνεί και με ενημερώνει ότι για αύριο, Τετάρτη 5 Οκτώου, πολύ υψηλός κίνδυνος επίσης σε Αττική, Λέσβο, Χίο και Ψαρά περιοχές Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Το νου σας, μάγκες. Το νου σας. Η χώρα μας καίγεται. Γιώργος Μάντζιος στον αέρα της πόλης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
0: Μας είπε λίγο πριν ο Νίκος ο Μποζιονέλος ότι θα πληρώνουμε και στο συνδρομητικό του Αλαφούζου 9,99. Ίσως είναι και πιο φτηνό.
1: Λίγο. Όχι άμεσα, αλλά.
0: Ναι. Είπε ότι... Μπράβο. Είπε ότι κατά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βγει. Έως τότε θα δούμε πώς θα πάει σε ελεύθερο κανάλι ή υβριδικό.
1: Και διεκδικεί και πρωταθλήματα έμαθα, πέρα από το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ το έχει πάρει. Έχει πάρει το κύπελο, το Super Cup και πάει του χρόνου για να πάρει ομάδες.
1: Έχει πάρει Παναθηναϊκό και Ηρακλή.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο και πάει του χρόνου να πάρει και ομάδες και άλλες.
1: Εγώ μαθαίνω ότι κυνηγάει και πρωταθλήματα. Δηλαδή έχω ακούσει με μια μικρή επιφύλαξη για Βέλγιο και Γαλλία. Είναι δύο πρωταθλήματα τα οποία πέρυσι δεν τα έδειχνε ούτε η Κοσμοτέ ούτε η Νόβα.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Είχαν μείνει ορφανά. Είχαν πάει στον Ντάζεν αυτή την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Είναι δυνατή η πλατφόρμα όντως.
1: Όταν κάνεις τέτοιες επενδύσεις, θες κάτι καλό. Θες μάλλον τα καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Λογικό είναι.
0: Δεν μου λες την Ναϊμέγεν, να τη λέω Ναϊμέγεν ή Ναϊμέχεν.
1: Ναϊμέχεν είναι κανονικά, αλλά Ναϊμέχεν την έχουμε εμάς.
0: Είναι σαν τον Γιλογάρδεν. Εγώ θα τη γράφω Ναϊμέχεν. Για το σωστό όνομα της ομάδας πρέπει να αναγράφεται και να λέγεται.
1: Είναι παλιά που γράφανε στα κουπόνια Πάκο Φερέιρα, ενώ ήταν πάσο Φερέιρα.
0: Έλατε. Κουρασάο, Κουρακάο. Καλά για τις βραζιλιάνικες ομάδες και τα βραζιλιάνικα ονόματα παιχτών.
1: Γκρόνιγκεν και εμείς την έχουμε κάνει Γκρόνιγκεν.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, είναι το πώς. Σε ποια γλώσσα θα πάω, δηλαδή.
0: Όχι, το όνομα της ομάδας έτσι όπως το λένε οι ίδιοι τσιοπαδοί, εμένα με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Να είμαι και. Είναι μια ομάδα η οποία με την προσθήκη του Ντούσαν Τάντιτς και με τον Λίντσεν και τον Τσερί μπροστά είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά αμυντικά έχει θέματα πολλά.
0: Γκολ, γκολ και over, το έχω αναφέρει και
1: νομίζω
0: στη στήλη
1: θα
0: μου.
1: Θα έχει μάτσο. Θα έχουμε γκολ το βράδυ, έτσι πως παίζουν οι
0: ομάδες. Και μπορεί να έχουμε και έκπληξη το βράδυ εκεί. Είναι δύσκολο μάτσο.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι έχει δεχθεί γκολ και στα 6 φιλικά του παιχνίδια.
0: Και αρκετά γκολ κιόλας.
1: Αν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα, είναι ότι παρότι έχει κάνει 12 μεταγραφές, ζήτημα να είναι 2-3, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, υψηλού επίπεδου που θα το βοηθήσουν. Εγώ θα βάλω σε αυτές του Κάρμο που το ξέρουμε και ξέρει και το περιβάλλον και λογικά δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Να βάλω άντε και το Ζώτα Σίλβα που έχει μια ποιότητα και έχει μια μεγάλη χρηματιριακή αξία.
0: Ίσως το Φορτούνι να βάλει αριστερά.
1: Με το ζόρι να βάλω και τον μπακ της Μαγιόρκα, το Μαθαίο. Δηλαδή οι υπόλοιπες μεταγραφές.
0: Μαθαίο λένε θα βγει δεξιά.
1: Εντάξει, ο Σμαϊλόβιτς είναι project. Ο Στουρνάρας τώρα το παιδί και ο Πόποβιτς είναι τερματοφύλακες. Μπορεί να έχουν ταλέντο, αλλά.
0: Τον Πόποβιτς θέλω να τον δω εγώ τώρα. Βέβαια δεν είναι Τζολάκης, βέβαια.
1: Ο Φορτούνης γυρνάει σε άλλη ηλικία. Για πιο πολύ για
0: αλλαγή. Για κλείσιμο.
1: Ναι. Η αίσθηση που έχω είναι ότι επειδή φεύγει και ο Ορτέγκα, έχει φύγει για River Plate.
0: Για River Plate, ναι.
1: Και επειδή έχει βάλει σε ταμείο το προσπολίσιο από ο Ολυμπιακός πάνω από 50 εκατομμύρια φέτος.
0: Σωστά.
1: Είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ίσως το πιο εντυπωσιακό φίνι σε αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, αν δεν πάρει 4-5 μεταγραφές υψηλού επίπεδου, σαν τον Μπραγκάντσα που ακούγεται π.χ. τη Sporting, που είναι ένα οκτάρι πολύ ποιοτικό και έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
0: Ποιο θα βγει από τον Ολυμπιακό για να μπει ο
1: Μπραγκάντσα. Ο Μπραγκάντσα μπορεί να δώσει. Να μοιραστεί τα παιχνίδια με τον Τζικίνιο. Ξέρω
0: με
1: εγώ
0: το Τζικίνιο, δηλαδή.
1: Τέτοιο στυλ παίχτη είναι λίγο πιο γλυκό από τον Τζικίνιο. Θα μπορούσα να πω.
0: Ξέρω, Τζικίνιο χθε ήταν πέρσι. Ήταν
1: λίγο πεσμένο.
0: Ήταν όντω πεσμένο στο δεύτερο.
1: Είναι πεσμένο. Επίση τα χαφ. Δεν ξέρω τώρα, επιτραυματίσει και ο Έζε. Τον Καρτί είναι από του αγαπημένου του Μεντιλίμπαρα, αλλά και εκεί σίγουρα θέλει αναβάθμιση.
0: Σωστά.
1: Το λέω με βάση τα όσα.
0: Γιατί είναι και ο Πιτσιρικά ο Μουζακίτη που εμένα δεν. Και δεν ήταν και πέρσι. Δεν έπαιζε
1: δεν
0: ο Μουζακίτη.
1: Πολλά. Ναι, φέτος τον έχει βάλει λίγο παραπάνω ο Μεντιλίμπαρα. Πέρσι δεν έπαιζε πολύ. Ναι. Είχαν ακούσει και διάφορα για πιθανή πώλησή του, για Ατλέτικο κλπ. Δεν πουλήθηκε.
0: Με αυτά που θέλει έλεγε ο Ολυμπιακό, πώ να πωληθεί ρε Γιώργο τώρα.
1: Και αριστερά θέλει σίγουρα.
0: Αριστερά. Εντάξει.
1: Μόνο όνομα έτσι είναι, έφυγε και ο Ορτέγκα.
0: Ναι, ναι, ο Μπρούνο.
1: Δεν ξέρω, είναι ερωτηματική ο Ολυμπιακός. Εγώ θα μου κάνει εντύπωση να μην κάνει 4-5 υψηλού επίπεδου μεταγραφές. Σίγουρα πρέπει να πάρει και ένα φορ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν αφήνεις εκτός λίστας τα Ρεμή.
0: Σωστά.
1: Για Ρεμτσούκ.
0: Σωστά.
1: Έχεις πουλήσει τον
0: Λουίς. Αυτό
1: Λουίς
0: είναι πολύ περίεργο που άφησε αυτούς τους δύο εκτός,
1: Ναι, δύο τα τεινά.
0: Ίσως γιατί δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή στην Ευρώπη από τώρα, γιατί μετά δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφή να παίξουν σε Ευρώπη άλλη ομάδα στα ευρωπαϊκά.
1: Η ελεύθερη μετάφραση είναι ότι δεν θα υπολογίζονται λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πουληθούν, θα φύγουν, θα έρθουν άλλοι. Και η αγωνιστική μετάφραση είναι το Μεντιλίμπαρ πάει με τον Αλκαμπή και αν χρειαστεί να βάλει σε θέση φόρτο ζώτα σύλλογα που τον έχει βάλει και σε κάποια μάθη να παίξει αυτό εκεί ένα τέτοιο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ολυμπιακός γενικά έχει αργήσει ακόμα και θα πει στον Ορτέγκα και τον πήρε τον goalkeeper για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Δεν παίζει ακόμα. Θα παίξει ο Πόποβιτς σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και αυτό λίγο αργοπορημένες κινήσεις.
0: Και πάλι με Νότιχαμ Φόρεστ 3-4 εκεί κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα του βγουν ή όχι. Βέβαια δεν μπορεί να παίζει Πρέμιερ έστω και αν δεν είσαι βασικός και να μην παίζει εδώ. Αλλά και πάλι πρέπει να του δει και πώς θα μπουν και πώς θα παίξουν τα παιδιά αυτά. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το λέμε πάντα και σε συνδυασμό με τι κινήσει που κάνουν και οι Άκοι και ο Παναθηναϊκός που κινήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, και ένα λόγο παραπάνω για να μπει και στο Champions League.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να ενισχυθεί. Δηλαδή και ο Ούγκρο Χαφ που παίρνει τώρα του Μπέλη που είναι box to box. Γεμίζει και μια πεντάδα με μέσους.
0: Και ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει κινηθεί ήδη σε δύο θέσεις, τουλάχιστον σε βασικής θέσης επίπεδο.
1: Χαφ, φορ, αριστερό, μπακ είναι η πιο.
0: Βέβαια,
1: και
0: γιατί και αυτό Champions League είναι, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Και
0: πει...
1: έξτρεμ θα έλεγα εγώ, και έξτρεμ.
0: Ζέλσον Μαρτίνς τώρα δεξιά, ποιος να παίξει.
1: Ζέλσον Μαρτίνς μόνο μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Ο Φορτούνης να παίζει να συγκλίνει.
0: Σωστά.
1: Το Ροντινέι που τον έχουν κάνει και εξτρεμ και μπακ που το παιδί. Εγώ δεν λέω. Ίσα είναι κάτι παραπάνω από. Αποτίμιος ο Ροντινέι.
0: Για Ελλάδα και... ποιοτικός, μια χαρά,
1: πολύ
0: αλλά.
1: Πολύ ποιοτικός. Ναι. Πολύ ποιοτικός, ναι. Αλλά εκεί, άμα είσαι Ολυμπιακός, θες να έχεις παίκτες.
0: Βέβαια. Και σε σειρά αγώνων δεν είναι εύκολο. Σε τρεις θεσμούς.
1: Λογικό. Τώρα, είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αντίδραση των Ομοσπονδιών της Ευρώπης και της UEFA γενικότερα. Για αυτή την κίνηση που έκανε ο Ιφαντίνο τις προηγούμενες εβδομάδες να επιχειρήσει να πουλήσει μέρος δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου και βγήκε μπροστά η UEFA για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο προφανής, υπήρχε και μια διαρροή αξιωματούχου σήμερα ότι αν η UEFA στυλώσει τα πόδια να δω λέει, ποιοι θα παίζουν λέει με τον Ιφαντίνο. Δηλαδή θα παίζει ξέρω εγώ η Βραζιλία με τον Τσιμπουτί και όχι την Αγγλία. Σαν να σου λέω ότι εγώ σου UEFA. Έχω τις ευρωπαϊκές ομάδες που πρωταγωνιστούν στα παγκόσμια κύπελλα. Δεν νοείται FIFA χωρίς την Ευρώπη.
0: Καταθέτει και αγωγές. Γίνεται
1: σωστά.
0: Πιο δύσκολο το πράγμα.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι η πίεση για να ή να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο ή αυτό που προβλέπω εγώ, γιατί έχει ακουστεί και το άκουσε και εσύ το όνομα του Κελαϊφή.
0: Ναι.
1: Του ιδιοκτήτη της Παρή να πει μπροστά.
0: Εκλογές.
1: Για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, ο Κελαϊφή, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Τζέφεριν.
0: Σωστά.
1: Που μπορεί επικοινωνιακά να πουλήσει στις ομοσπονδίες ότι κοιτάξτε, μετά από μια περίοδο που ο Ιφαντίνο με τον Τζέφεριν δεν τα έχουν καλά, έχει με την UEFA.
0: Ναι.
1: Έχουν διαφωνήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και επειδή όλο αυτό δεν είναι, Μιχάλη, θεωρητικό, 17 Μαρτίου είναι οι εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα είμαστε ακόμα Αύγουστο, αλλά φέτος είναι.
0: Κοντά είναι.
1: Το Μάρτιο είναι οι εκλογές. Στο Μαρόκο θα γίνει η όλη διαδικασία και εκεί θα μετρηθούν τα κουτιά. Το αν μπορέσει ο Ιφαντίνο, ο οποίος με αυτό που πέτυχε στο Μουντιάλ ήταν να δώσει κάποια χρήματα σε ομοσπονδίες και αυτό που έχει πετύχει γενικά τα τελευταία χρόνια είναι να ανοίξει λίγο την αγκαλιά της FIFA σε ομάδες που ήταν άγνωστες στο κοινό για να μπορέσει να πάρει ψήφους.
0: Επιπλέον ψήφους, ναι.
1: Ναι, από ομοσπονδίες που δεν είναι τόσο...
0: Ναι.
1: Αλλά
0: είναι ψήφι.
1: Ναι, είναι το ότι άνοιξε την αγορά δηλαδή στην Αραβία.
0: Σωστά.
1: Το ότι έχει κλείσει ήδη και το Μουντιάλ του 34 να γίνει στην Σαουδική Αραβία. Προσπαθεί στην Ασία, προσπαθεί στην Αφρική και μόνο ότι είχαμε 10 εκπροσώπους στο Μουντιάλ δείχνει ότι και την Αφρική την υπολογίζει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει ο Κελαϊφή μπροστά αυτό που λέμε ελαφρά την καρδία ή αν θα μετρήσει τα κουκιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η UEFA έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Αυτό που ανέφερα λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία.
0: Τα βαριά χαρτιά.
1: Δηλαδή, άμα παιχτεί Μουντιάλ χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Σαφώς. Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα είναι όχι μεγάλο πλήγμα, δεν θα είναι Μουντιάλ.
0: Μα δεν θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Θα τον έχουν στείλει αυτόν από πριν.
1: Εκτός γιατί ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί ο Ιφαντίνο. Αν έχουμε κάποια κυβίστηση, αν τα διαψεύσει, αν Έχει κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Μα ήδη είχε πει πριν 2-3 μέρες ότι εγώ δεν ήθελα να τα πουλήσω, απλά ήθελα να το θέσω. Κάπως έτσι το έφερε σαν αρχική κολοτούμπα. Δεν είναι. Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή νομίζω βγήκε να διαψεύσει και ο Τραμπ ότι είχε εμπλοκεί ο γαμπρός.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Και μάλιστα διέψευσε και η FIFA ότι ο Ινφαντίνο ζήτησε την υποστήριξη του Τραμπ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει είναι καθαρά μυθοπλασία αυτά όλο το σκηνικό.
1: Νομίζω, Μιχάλη, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν ο Ινφαντίνο δεν τα έκανε τόσο άγαρμπα,
0: ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αρνητικό στο να μπορεί να έρθουν χρήματα στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε πλέον για κάτι πάρα πολύ
0: πολύ. Μα να καλέσει όλες τις πλευρές στο τραπέζι όμως. Όχι, ναι, βγαίνω και το ανακοίνωμα.
1: Φαντάζομαι να είμαι, ξέρω εγώ, η ΕΠΟ. Γιατί και η ΕΠΟ μια ψήφο έχει.
0: Μπράβο.
1: Και να λέει ο πρόεδρος της FIFA, έλα εδώ Ελλάδα, έλα εδώ κύριε Γκαγκάτσι, εγώ θέλω να με ψηφίσει γιατί εγώ θα σου φέρω τόσα εκατομμύρια σε ταμείο.
0: Τώρα που είπε ΕΠΟ,
1: ΕΠΟ,
0: πριν μια ώρα έχει αποσύρει τη στήριξή τη στην υποψηφία του Ινφαντίνο.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Τζέφεριν και λόγω του Θοδωρηδη στην UEFA. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Σημαντική
1: και δεν το ξεχωρίζει. Ένα καλό, το δεύτερο και ξέχασα να το πω, είναι αυτό που έχει η UEFA. Είναι πολύ δεμένη. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Βγήκε και η πιο δυνατή ομοσπονδία της Ευρώπης, η οποία είναι η Αγγλική, και ξέρουμε τι εστί Premier League.
0: Μάλιστα.
1: Να πει κάθετα και το λέει Premier League. Που είναι μια ομάδα που είναι μια ομοσπονδία που έχει πάρα πολλά χρήματα.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε και η Αγγλική και η Σερβική είναι ενωμένες με τον Τσέφεριν σε αυτό που πήγε να κάνει και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το κάνει ο Ινφαντίνο ή αν κρύβεται αυτό που λέμε, Μιχάλη, όντως από πίσω. Το Μάρτιο ξαφνικά βρεθεί δεύτερος υποψήφιος.
0: Και σίγουρα θα βρεθεί.
1: Αρχίσουμε και μετράμε γιατί και ο Κελαϊφή δεν είναι ότι είναι ο ιδιοκτήτης της Παρί, είναι και ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Και επειδή είναι από το Κατάρ, σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και να πάρει πόντους από και ψήφους.
0: Για μένα ο Ινφαντίνο, Γιώργο, έχει τελειώσει γιατί από τη στιγμή που πριν, πότε ήταν, 3-4 μέρες παραιτήθηκε και ο ανώτερος σύμβουλός του, από εκεί τελειώσαν
1: εκεί,
0: όλα για μένα.
1: Το τελευταίο που θα έλεγα είναι αυτό. Mm. Είναι και οι συνεχείς παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχει πειραστεί, αν μεγαλοπιάστηκε, αν νόμιζε ότι.
0: Ναι.
1: Ή αν τον επηρέασαν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος πριν από μερικά χρόνια τα μπαλάκια στην UEFA.
0: Βέβαια, καλά το είχες πει στον Μπούζο εσύ. Καλά το είχες πει.
1: Μα η αλήθεια, το βλέπαμε μπροστά μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βλέπαμε Ινφαντίνο και Μαρκέτη. Έχει μείνει μόνο Μαρκέτη πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι κάποιος ποδοσφαιρικός άνθρωπος, κάτι. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος για να είναι εκεί που είναι έξυπνος. Έκανε κάποια πράγματα σωστά.
0: Αλίμονο.
1: Λειτουργήσε διπλωματικά.
0: Είχε και πλάτες. Είχε και πλάτες, βέβαια. Ναι.
1: Συνεργάστηκε και με ποδοσφαιρικούς ανθρώπους. Εγώ αυτό του το βγάζω. Δηλαδή το ότι έχει το Βεγγέρ που είναι σύμβουλος, το ότι έχουν κάνει κάποια πράγματα μπροστά σε διαιτητικό επίπεδο που είναι ο Κολίνα, που εγώ πάντα τον Κολίνα τον έχω πολύ ψηλά σε αυτά που φέρνει διαιτητικά στο ποδόσφαιρο. Ή μάλλον συνεχίζει αυτό που έκανε ο διαιτητής. Γιατί και ο διαιτητής ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Κολίνας, μην τρελαθούμε.
0: Του υψηλότερο επίπεδο.
1: Αλλά και να έχει τους συμβούλους, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Φίγκο, τον Βεγγέρ. Θα πει κάποιος χρειάζεται. Ή αυτό που λέγαμε πάλι μαζί. Βλέπαμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ και σε κάθε εθνική ομάδα είχε δώσει ειδικές θέσεις σε βετεράνους. Έπαιζε Ισπανία και έβλεπε στο Ράμο, στο Μπούγιο. Έπαιζε Βραζιλία, έβλεπε στο Ροναλντίνο, τον Έλληνα. Αυτό το έχει.
0: Βεβαίως.
1: Το διπλωματικό το έχει. Το δημοσιοσχετίστικο, να το πω καλύτερα έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ινφαντίνο. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται κάποιο όριο, νομίζω. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ
0: ενδιαφέρον. Αυτό το όριο το έχει ξεπεράσει
1: Μάρτιο.
0: Εδώ και καιρό και με την κόκκινη κάρτα του Τραμπ και όχι μόνο. Δηλαδή δεν ήταν τώρα αυτό που βγήκε στην επικαιρότητα. Ναι. Ήταν και η κόκκινη κάρτα του Τραμπ. Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια ενέργεια, ρε φίλε. Δηλαδή έλεος τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πες μου λίγο και γιατί βγήκε σήμερα στον Γιώργο τον Καστάνη πριν από λίγο και είπες για την οριστικό ντουλ του Γιαννούλη. Πες μου δύο λόγια και πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πέντε αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του.
1: Καλά, εντάξει, θα γίνει καθάριση λογικά εδώ. Θυμίζω, θυμάμαι που λέγαμε χθες για τα πέντε φόρ του Άρη.
0: Ναι.
1: Με το Μυρ.
0: Ναι.
1: Ο Τέιλορ λογικά θα
0: πάει. Λογικά θα πάει Celtic, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ο Ντούντα φυσιολογικά θα πάρει κάποια θέση δανεισμού εκτός.
1: Ακούω ότι υπάρχει, να μην πω πρόθεση, αλλά διάθεση, αν υπάρξει κάποια πρόταση συμφέροντα για τον Μπάμπα να πουληθεί, εγώ αυτό καταλαμβάνω και αντιλαμβάνομαι, ναι. Γιατί ο Γκόμες από τη στιγμή μπορεί να παίξει και δεξιά.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι και από τους αγαπημένους παίκτες του Λύση, δύσκολα θα φύγει.
0: Ναι. Και τα πήγε και πολύ καλά, τα πάει πολύ καλά, δηλαδή απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά οπότε, Μπάμπα, φίλε, είναι και το τελευταίο έτος του συμβολαίου του, οπότε Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι και αυτό μια βάση για αποχώρηση.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε κάτι. Ο Γάλλος που παίξει ο ΠΑΟΚ, ναι. Το είπα κάποια στιγμή.
0: Ο Μίγκελ Μπεσί.
1: Παίζει 8 θέσεις. Έχει παίξει 8 θέσεις.
0: Α, λες για τον Λουσέ. Για τον Λουσέ, όχι για τον Μίγκελ Μπεσί.
1: Οπότε okay. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αριστερό εξτρέμ, λέω εγώ, εάν ναι. Ο Τάισον δεν τραβάει ή ναι. Ο άλλη αργήσει να γυρίσει με το πρόβλημα που έχει.
0: Ναι.
1: Με, ναι. Τον, με τον νόμο.
0: Εντάξει, είναι και ο Σορετή, δεν πέσει και ο Πέλκας, αλλά μάλλον θα πάνε, απόκτηση, θα πάνε για απόκτηση αριστερού. Εξτρέμ. Αριστερού μισού επιθετικού.
1: Νομίζω, Μιχάλη μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ένα πολύ δυναμικό στόπερ. Είναι αυτό που λείπει.
0: Ούτε συζήτηση. Ένα δυνατό παιδί. Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Χατζηδιάκος με τον Ολουσόντο είναι αυτό που λέμε μπαλάτι για τον build-up να βγάλουν γλυκά την μπάλα.
0: Σαν τον Μιχαηλίδη. Ναι.
1: Ναι. Έχουν κοινά στοιχεία. Θέλει, νομίζω, κάτι πιο δυναμικό εκεί.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ για να κλείσει και η τετράδα το στόπερ.
0: Σωστά.
1: Με δεδομένο το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ, ίσως χρειαστεί ένα δυναμικό εξάρι.
0: Μην πω και, δύο.
1: Η Μαρία δεν είναι τέτοιο στυλ.
0: Μην πω και δύο τώρα.
1: Ενώ ο Ζαφίρης με τον δύο, εφόσον φύγει και ο Καμαρά.
0: Βέβαια.
1: Αν μείνει ο Καμαρά, με Ζαφίρη σε Καμαρά είσαι καλά, εκεί θες το έξι κάποιον.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Σάντα Μαρία και φυσικά το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ είναι να μπορέσει να βρει αυτά τα 15 γκολ που του έδωσε πέρυσι ο Γιακουμάκης.
0: Και assist, βέβαια.
1: Γιατί. Εντάξει, όσο και να είμαστε και να αγαπάμε τα Ελληνόπουλα και το Μύθο και λοιπά, εντάξει, το παιδί τώρα δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ με Μύθο και
0: Γερμανία. Εγώ το λέω εδώ και καιρό, ούτε για τρίτο δεν είναι ο Μύθο για ΠΑΟΚ. Είναι να πάει δανεικός δύο χρόνια, να πάρει εμπειρίες, να γίνει μια χαρά παίχτης με τα όλα του και μετά να επιστρέψει. Εγώ θα ήθελα τον Γερεμέγεφ τρίτο για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Μα με τρεις στόχους υψηλού επίπεδου δεν μπορείς να πας με Γερεμέγεφ Μύθο. Ως δεύτερο τρίτο, έτσι λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Ναι. Εδώ είναι άλλες ομάδες που έχουν τρεις και πάνε να πάρουν και τέταρτο.
0: Μα εδώ, βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει Ραστόντερ, Τετέι και
0: Ντρέσερ.
1: Και μιλάει για τον Λιβάη Γκαρσία που αν τον πάρει, δεν θα τον πάρει για εξτρέμ. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που λέμε second striker.
0: Δίκιο έχεις.
1: Και αν είναι κοντά στον γκολ.
0: Δίκιο έχεις. Εξτρέμ έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Απ' την άλλη, βλέπεις ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Αλκαμπή. Από... Πρέπει να πάρει και αυτός.
0: Τώρα αυτό πολύ κουφό που άφησε τους άλλους δύο.
1: Λίγο, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ κουφό.
1: Η ΑΕΚ έχει το Γιώβης και το Βάρκα, τους έχει δέσει και ο Νικόλιτς.
0: Είναι και ο Μαυρούκος, ο...
1: Α, είναι και ο Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη, σωστά, είναι τρεις. Τρία άτομα έχει. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Έτσι είναι, δεν μπορείς να πας με Γερεμέγεφ Μύθο, φίλε. Για μένα δεν ξέρω πώς το βλέπουν, τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι το φορ και το στόπερ πολύ έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κομβική, εννοώ σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν υποτιμάμε τον Ελουστόντο ή τον Χατζηδιάκο. Απλά θες κάτι, ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα για να μην πω σε όνομα, έναν που είναι πολύ καλό στα ψηλά. Πώς είναι ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό, πώς είναι ο Μουκουντή στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πώς είναι ο Κάρμος στον Ολυμπιακό, εννοώ για τον αέρα.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: να είναι λίγο πιο δυναμικός.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: στόπερ,
0: είναι.
1: Νομίζω για να κλείσει και να έχει ως πέμπτο έναν πιτσιρικά όπως είναι ο Μπαταούλα.
0: Σωστά, είναι λογική, μια χαρά.
1: Γιατί στο κύπελο θα χρειαστούν και δύο πιτσιρικάδες.
0: Πλέον δύο για το κύπελο.
1: Ναι, που εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τον Παταούλα και τον Μπέρδο. Σωστά. Ακόμα και τον Μοναστηριλή που είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο.
0: Σωστά.
1: Στο τέρμα και το έδειξε και πέρυσι με τον Ατρόμητο στο κύπελο.
0: Στο αποκλεισμό του Ατρόμητου εδώ.
1: Γιατί έχει και τον Τζοπούρογλου στα χαφ. Γενικά να μπορεί να έχει.
0: Έχει,
1: να...
0: έχει.
1: Ναι, επειδή έχει διάφορες θέσεις, μπορεί αναλόγως και το αποτέλεσμα να κινείται και ο Λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που λέμε, όταν έχεις δύο πιτσιρικάδες,
0: ναι.
1: Σημαίνει ότι να έχεις τέσσερις.
0: Σαφώς. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να τους αλλάξεις, θα μπουν πάλι
1: πιτσιρικάδες. Ναι, δεν μπορεί να μπει άλλος.
0: Βέβαια.
1: Που δεν είναι πιτσιρικάς, είναι λογικό.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι στη διάθεσή σου στην επόμενη ώρα.
1: Ό,τι προκύψει
0: βεβαίως.
1: Θα το δώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κυκλοφόρησε ένα σενάριο, να κλείσω λίγο με αυτό, αν και ναι. Δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε ενώ στην Αθήνα περισσότερο, ότι ενδέχεται να προκύψει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και το Φώτιο Ανίδη. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε τα προηγούμενα 24 ώρα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τον Ιωαννίδη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως γίνεται και μια προσπάθεια επιστροφής του παίκτη στα Πάτρια Εδάφη. Δεν ξέρω αν θα διαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, σενάριο είναι, το έχω ακούσει και εγώ. Για να έρθει ο παίκτης με δανεισμό και να μπορέσει να διαπραγματευτεί η ομάδα που θα τον πάρει, αν είναι ελληνική ομάδα, με τη Sporting και να μοιραστούν το συμβόλαιό του. Από την εικόνα που έχω εγώ από τον Ιωαννίδη στα αθλητικά τη Sporting είναι ότι είναι πολύ βαρύς και με δεδομένο ότι θα γυρίσει ο Σουάρες.
0: Και με τραυματισμούς εύκολους.
1: Από την εικόνα που έχω εγώ από τον Ιωαννίδη στα αθλητικά τη Sporting είναι ότι είναι πολύ βαρύς.

0: Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό έχει την ποιότητά του.
1: Αυτό θα προτιμούσα αντί του Ιωαννίδη. Γιατί ο Ιωαννίδη, σου λέω και με του τραυματισμού, εμένα με ανησυχεί πολύ αν ισχύει αυτό το σενάριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Είχε βαριά θέματα το τελευταίο το παιδί, το 1,5 χρόνο τελευταίο. Δεν ξέρω. Οκ. Okay. Το κατέθεσε. Ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Τι θα γίνει αυτές τις υπόλοιπες μέσα στον Αύγουστο ημέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, η συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Augsburg, μας ενημέρωσε ο Χάρης Εμμανουνίδης πριν από λίγο, έκλεισε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τις απολαβές του, γύρω στο 1 εκατομμύριο τον χρόνο για συμβόλαιο τριετές. Μάλιστα. Απλά θέλω να δω τώρα εδώ με το Χάρη τον Εμμανουλίδη έξω, να δω πότε έρχεται. Θα το δω λίγο έξω με το Χάρη και θα σας ενημερώσω να παίζω μετά το διάλειμμα. Τώρα, τις μεταγραφές, παιδιά, θα τις αφήσω για μεθαύριο κατά πάσα πιθανότητα. Μάλλον για αύριο. Αλλιώς το Σαββατοκύριακο θα τις δώσω αναλυτικά για τις ομάδες Αθηνών Θεσσαλονίκης. Για τις 6 ομάδες. Τώρα δεν θα προλάβουμε σε αυτό το δίωρο με την ενημέρωση που έχουμε να πούμε για τις μεταγραφές. Αλλά πιστεύω το Σαββατοκύριακο θα μπορώ να σας τις δώσω όλες. Τρεις ομάδες ξανά να αναφέρω λίγο. Τρεις ομάδες των Αθηνών το Σάββατο, τρεις ομάδες την Κυριακή. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε 2-3 ώρα εκεί. Περισσότερη ώρα θα δέσει καλύτερα το γλυκό. Και για το μπάσκετ, φίλε Γιώργο, όχι. Για το μπάσκετ ακόμα όχι. Εσείς θέλω να μπείτε στο Facebook. Στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 σας έχω πάνω-πάνω το σημερινό δώρο. Το χθεσινό ήταν τη Σίντε Οκόνορ. Θέλω σήμερα να μπείτε για να ακούσετε το παοκτσάκι αυτό, το Ρόρι Γκάλαχερ, να γρατζουνά την κιθάρα του με τον Μπατ Πένι. Τοποθετήσεις εκεί, ερωτήσεις, απόψεις, οτιδήποτε θελήσετε στη διάθεσή σας. Μπείτε λίγο, επαναλαμβάνω, στο Facebook. Πάνω-πάνω είναι στο ρετυρέ. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εκπομπής μας.

0: Λίγο αργότερα θα έχουμε τον καθηγητή μας εδώ για ένα μισάωρο ενημέρωσης για τα πάντα. Και τελευταίο μισάωρο μάλλον θα το αφήσω για γραμμές. Χτες πήγε μια χαρά η μία ώρα με γραμμές. Θα πάμε σήμερα μισή ώρα με γραμμές και αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε πάλι μία ώρα με δική σας επικοινωνία. Έχουμε να πούμε αρκετά. Αρκετά έχουμε να πούμε. Θα δω λίγο τώρα τι έχουμε εδώ για τον φίλο τον Ηλία. Σε λίγο θα έχετε και Παναγιώτα Πέργη για δελτίο, μια χαρά. Σε ένα λεπτάκι, οπότε σε αυτό το ένα λεπτάκι για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, φίλε, αυτό που έλεγα χθες για το μύθο ισχύει, τα άκουσες και λίγο πριν από εμένα. Σε ό,τι αφορά στον φόρο, επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να μείνει ο Γερεμέβη για τρίτος. Εγώ θέλω δύο. Δηλαδή, πάρε έναν Γιάρεμτσου και άλλον ένα Ισάξιο. Ένα καλύτερο, αν μπορείς. Καλό θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Θα πάρει ένα πολύ καλό φόρο. Αλλά θέλω ένα δεύτερο. Εξίσου καλό, λίγο λιγότερο καλό, εν πάση περιπτώσει. Και να είναι τρίτος ο Γερεμέγεφ. Δεν μπορείς να παίξεις σε τρεις έτσι θεσμούς τέτοιου υψηλού επίπεδου και μάλιστα εδώ στην Αθήνα με αντίπαλους κάτω τους τρεις των Αθηνών, το ΠΟΚ, και να είσαι με Γερεμέγεφ Μύθου και τον καλύτερό σου. Μένα δεν μου κολλάει αυτό. Πλέον σε όλες τις θέσεις θα γίνουν και μεταγραφές και στα σέντερ μπακ και στο κέντρο. Θα γίνει πιστεύω και στα εξτρέμ άλλη μία αριστερά. Οπότε με δύο φόρ εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Θα κλείσει και ο Μιχαλάκης ο Μπρεσί, ο Μερσί Μποκού, στα δεξιά της άμυνας πίσω από τον Γκένι και είναι τέλειος ο ΠΑΟΚ. Τέλειος. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, δεν κάνω ποτέ τέτοια πράγματα. Εγώ λέω ότι θα είναι στο παιχνίδι για πρωτάθλημα, κύπελο και για προκρίσεις σε υψηλού επίπεδου Europa League. Δεν θέλω να σκέφτομαι το Conference League. Europa League θέλουμε. Να ανεβαίνει λίγο και το prestige της ομάδας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικά

0: διαφορετική κόσμη ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Βρύση. Μάλιστα, κατά την απολογία του, ο 52χρονος υποστήριξε ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του και ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται. Την αποχώρησή της από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ εκτός κόμματος τέθηκαν επίσης η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός Ρώσου στρατιώτη, ο οποίος εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση με 4 νεκρούς και 4 τραυματίες σε χωριό της Κρυμαίας, προχώρησαν οι ρωσικές αρχές. Τη σύλληψη του δράστη επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα. Τέλος, γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη έχει αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα. Θέλω να σας ανακοινώσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο, παιδιά, εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Απλή είναι η διαδικασία. Καλέστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν, προσέξτε, την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση, απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. Σε λίγο θα πάμε και στον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Έχουμε αρκετά να πούμε, να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα 20 λεπτά. Αλλά έχουμε αρκετά θέματα και βέβαια πάντα υπάρχει το μέτωπο, τα μέτωπα μάλλον. Εκεί γίνεται πανικός. Επαναλαμβάνω για τον φίλο τον Ηλία. Ναι, τον έχουμε. Καθηγητά μου, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα, φίλε, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να καλησπερίσεις και τον φίλο μας τον Γιαννούλη, ο οποίος έκλεισε στον ΠΑΟΚ, να σε ενημερώσω για να χαρείς έτσι νωρίς να το έχεις.
1: Α, πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Αύριο έρχεται.
1: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Και μπράβο για τις τελευταίες εξελίξεις μεταγραφικές. Μας έχουν μετατρέψει πάρα πολύ αισιόδοξους. Πιστεύω ότι θα περάσουμε την Άντρελετ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το όνομα έχει έγκλη, αλλά η ομάδα δεν είναι η παλιά Άντρελετ, έτσι.
0: Όχι, η παλιά δεν είναι, αλλά είναι καλύτερη από την Δυναμό Κιέβου.
1: Εντάξει, εμένα η Δυναμό Κιέβου δεν μου άφησε αρνητικές εντυπώσεις στην Τούμπα.
0: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί έξω δεν ήταν κακή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ικανή να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Αλλά βλέπεις ότι κρίθηκε, λέω, Κωνσταντέλια, κυρίως.
1: Εντάξει, όταν έχεις ένα μάγο μέσα στην ομάδα, θα κάνει τρεις ενέργειες και θα πάρει το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Σωστά, αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Γιατί αυτοί στην έδρα τους είναι δυνατοί, τρέχουν πολύ, είναι καλά.
1: Τίποτα. Και εγώ πιστεύω ότι θα χάσουν και στην έδρα τους από τον ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι, από το στόμα και στο Θεό του. Ας τους νικήσουμε τώρα. Την Πέμπτη, εδώ, και μετά βλέπουμε πάνω τι γίνεται. Εδώ θέλω νίκη οπωσδήποτε. Αν μπορώ με δύο γκολ, ακόμα καλύτερα.
1: Εγώ δεν δίνω ελπίδες. Δίνω πολλές τις ελπίδες που δίνει η τυχαιότητα στον ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά ο ΠΑΟΚ θα περάσει και αυτή το γύρο και στα play-off.
0: Να χαρώ. Τα play-off θα είναι πιο εύκολα από ό,τι θα είναι αυτό με την Άντερλεχτ. Αυτό
1: είναι σαφώς, εντάξει, αλλά λόγω ονόματος, Μιχάλη, επαναλαμβάνω, δεν είναι η ομάδα η οποία ήταν, ας πούμε, η ομαδάρα, γιατί ήταν μια ομάδα, αν όχι πρώτης, ήταν σίγουρα δεύτερης, τρίτης ταχύτητας στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ναι, 100%. 100%. Λοιπόν.
1: Κοροϊδίστικο κάθε να πιέζεται.
0: Όταν λες κοροϊδίστικο, τι εννοείς, πολύ ελαφρύ?
1: Κοροϊδίστικο σημαίνει το εξής, το...
0: Το μισό του καφέ στον καφέ.
1: Όχι, όχι. Κοροϊδίστικος είναι ο εσπρέσο, είναι ο λούγκο.
0: Α?
1: Δεν θέλω λούγκο.
0: Α?
1: Και είναι ο άλλος που έχει πολύ λίγο, αλλά έχει καλύτερη γεύση. Εντάξει, έχει πιο έντονη γεύση.
0: Θα ήθελες να πας στην Ιταλία που έχεις πάει από παλιά για φοιτητής να πίνεις τον εσπρέσο ή σου αρκεί αυτός που έχουμε εδώ?
1: Κοίταξε να δεις. Ιταλία είναι πάντα Ιταλία. Η μητρόπολη της αισθητικής.
0: Ναι.
1: Όπου τα πάντα, αυτοκίνητα, ντύσιμο,
0: μόδα,
1: γυναίκες,
0: ναι.
1: καφετέρειες, κτίρια, μουσική, μιλούν για την ομορφιά. Είναι η μητρόπολη της αισθητικής και ανάμεσα από 10 γυναίκες το ίδιο όμορφες στην παραλία, αν υπάρχει μια Ιταλίδα θα πεις αυτή είναι η Ιταλίδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: Μάλιστα.
1: ξέρει να βάφεται, ξέρει τι θα βάλει στην πλάζ.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί έχουν μια βιομηχανία ρούχων η οποία θεωρείται το αφάγκαντένα, ας πούμε, της παγκοσμίως.
0: Σωστό.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε νότια και βόρεια Ιταλία, αλλά γενικά η Ιταλία είναι ένα όνειρο. Αν βρεθείς, δηλαδή δύο ταξίδια θέλω να κάνουμε μαζί. Ένα με πας εσύ Λατινική Αμερική. Ένα να σε πάω εγώ να δεις Ιταλική, να ακούσει Ιταλική όπερα, ας πούμε, και να σου φύγει το κεφάλι.
0: Κοίταξε, έχω πάει Μιλάνο-Ρώμη, αλλά θα πρέπει να με πας πρώτα εσύ Ιταλία, γιατί αν σε πάω πρώτα εγώ Βραζιλία, δεν θα φύγεις από εκεί.
1: Ναι, όχι μόνο Βραζιλία. Ναι. Θέλω να πάω Αργεντινή, θέλω να πάω, ας πούμε, η αγάπη μου. Είναι το Μεξικό, αλλά πρέπει να έχουμε από ένα 45, ένα εγώ και ένα εσύ.
0: Και ένα κάτι ακόμη.
1: Και θα κάνω από πολυβόλο. Εντάξει, το Μεξικό είναι Μεξικό, έτσι, είναι μαγεία.
0: Κάτι είπε για το Περού ο Γιάννης Ορελίδης. Για πες το Γιάννη.
1: Ναι. Περού και Σάντα Κλάρα.
0: Α, Κούβα. Στο Μάτσου Πίτσου λέει να μας στείλουν, λέει, δεν θα ξαναγυρίσουμε.
1: Πού να ξαναγυρνάμε, πάσε με ένα Σάντα Κλάρα, πάνε ξαναγυρνάω εγώ πίσω.
0: Κοίταξε, τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα σε πάω σε κάποια μέρη στη Βραζιλία, άστο
1: για
0: τώρα.
1: Να πολλές,
0: άστο τώρα. Εγώ γύρισα λόγω της κόρης μου που γεννήθηκε το πιτσιρικά και κλέβαν μωρά. Αλλιώς...
1: απόλυτα, αλλά και όλη η Λατινική Αμερική έχει τις ομορφιές της.
0: Έχει. Δεν το συζητάω. Και η Κολομβία είναι τρομερή.
1: Η μουσική τους. Πήγε ένας φίλος μου στην Αβάνα, τρελάθηκε. Δηλαδή ο άνθρωπος είπε, αδερφέ, αν δεν ήμουν παντρεμένος δεν γνώσα.
0: Όλοι αυτό λένε.
1: Δηλαδή βράδυ, τεκίλα, κιθάρες, πόδια που ξεκινάνε από τη μασχάλη, γυναίκες. Ο άνθρωπος τρελάθηκε, δεν το συζητάει.
0: Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω αυτά.
1: Να χορεύουν μεσάνυχτα στους δρόμους, με τεκίλες και τέτοια.
0: Να πας στις παραλίες μεσάνυχτα να δεις.
1: Τέλος πάντων, ας φύγουμε από τον ονειρικό κόσμο που απεικονίζεται μέσω της Λατινικής Αμερικής.
0: Πάμε στα δικά μας που καίγεται το κόσμος.
1: Πάμε στα θλιβερά δικά μας, αδερφέ. Πρώτα απ' όλα, να αποδώσουμε με εσωτερική συντριβή όλη την τιμή και ένα πολύ βαθύ ευχαριστώ και μια μνήμη αιώνια στα παιδιά που φύγανε από τις πυρκαγιές, στα παλικάρια.
0: Σωστά.
1: Να θυμηθούμε ότι στις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές χάσαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.
0: Ναι.
1: 2 πυροσβέστες 58 και 25 τον παρακαλώ.
0: Ναι, 25 παρακαλώ.
1: Ένας αξιωματικός πυροσβεστικής στο Γήθιο. Και 2 μέλη των ελικοπτέρων, ένας Έλληνας και ένας Δανός, στη σύγκρουση που έγινε κοντά στην Ψάφα.
0: Ναι.
1: Ο απολογισμός είναι μακάβριος. Το να λέμε ότι έχουμε συνηθίσει το τι συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοιο καιρό είναι μυρολατρεία, πρέπει να αντιδράσουμε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο.
0: Είναι παγκόσμιο, όταν λες παγκόσμιο, σε τι οφείλεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο? Δηλαδή και Γαλλία και Ισπανία και Τουρκία πυκνά συχνά έχουν τρομερές πυρκαγιές και θύματα.
1: Ναι,
0: πού οφείλεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο?
1: Κοίταξε να δεις, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι εκτός από κάποιες χρονιές στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο είναι ένα φαινόμενο αυτούς τους καιρούς, το οποίο είναι σύνηθες. Πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε την αιτία της ανάφλεξης από την αιτία της καταστροφικής εξάπλωσης. Το τι ανάβει τη φωτιά συνήθως το γνωρίζουμε. Οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα, και αυτό το λένε οι αρμόδιες αρχές, ξεκινάνε από ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι περισσότερες, έτσι όχι όλες. Αμέλεια, καύση κλαδιών ή σκουπιδιών, μηχανήματα που προκαλούν σπιθύρες, βλάβες ή επαφές σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τσιγάρα και άλλες ανοησίες. Εμπρισμοί βέβαια από πρόθεση, αυτό δεν πρέπει να το εξαιρέσουν, έχει αποδειχθεί. Και πολύ πιο σπάνια από κεραυνούς. Επομένως η κλιματική αλλαγή συνήθως δεν ανάβει μόνη της τη φωτιά, Μιχάλη. Αλλά δημιουργεί τις συνθήκες ώστε μια μικρή αιστεία να μετατραπεί αστραπιά σε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο. Και βέβαια έχουμε εξάπλωση βία, διότι η σημερινή έξαρση οφείλεται στο συνδυασμό των παρατεταμένων καυσώνων, της ανοβρίας και του εξαιρετικά ξηροδάφους, της πολύ χαμηλής υγρασίας, των ισχυρών και μεταβλητών ανέμων, μεγάλης ποσότητας ξερών χόρτων, πευκοβελώνες, νεκρή βλάστηση από τις προηγούμενες πυρκαγιές, εγκατάληψη μακροχρόνια της υπαίθρου της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δόμησης η οποία είναι μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις και ανεπαρκέστατος καθαρισμός και διαχείριση των δασών.
0: Τώρα που λες,
1: όταν αυτά συμπέσουν, Μιχάλη μου, δημιουργείται ένα εκρηκτικό άκρος μείγμα.
0: Τώρα που λες για καθαρισμούς, θα έπρεπε να υπάρχουν αυστηρότεροι περιορισμοί σε υπαίτριες εργασίες. Δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, γενικού τύπου αυτές τις μέρες.
1: Βεβαίως, διότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της ή τα ντρόνς, όταν έχει ανέμους ισχυρότατους μεταβλητούς, προειδοποιούν συνήθως όταν η ταχύτητα εξάπλωσης του πύρινου μετόπου είναι πολύ μεγάλη. Ναι, υπάρχουν στην Νότια Ευρώπη, στην Τουρκία, στον Καναδά, στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, ακόμη και στη Σιβηρία. Πολύ μεγάλες πυρκαγιές υπήρξαν και υπάρχουν στη Χιλή και στην Αργεντινή.
0: Ναι, βεβαίως, και Λατινική Αμερική.
1: Αλλά η φετινή ευρωπαϊκή εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Δηλαδή μέχρι 29 Ιουλίου, τρέχοντος έτους, είχαν καεί στην Ευρώπη 435.000 εκτάρια έναντι ενός μακροχρόνιου μέσου όρου περίπου 172, άρα η αύξηση είναι τρομακτική. Είναι πάνω από 2,5 φορές ο μέσος όρος, με βάση επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό και... το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, το είχαμε συζητήσει και πριν το 3 χρόνια, αν θυμάσαι, και μιλούσαμε τότε για τα αεροπλάνα από Καναδά, από Ρωσία κτλ. Εκεί είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας και είχες πει κάποτε ότι η κυβέρνηση σκόπευε να πάρει και άλλα αεροπλάνα. Ωστόσο, ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά, γιατί δεν ξέρουμε εμείς οι κοινοί δυνητοί, δεν το γνωρίζουμε.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα και μια παρανόηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν τεράστια πυροσβεστικά αεροπλάνα, ρωσικά, καναδέζικα κλπ. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικότερα από τα Καναντέρ. Δεν είναι πάντα αποτελεσματικότερα για τη γεωμορφία της Ελλάδας. Δηλαδή εμφανίζουν μια καταφανέστατη υπεροχή στο ότι ρίχνουν τεράστια ποσότητα με μια διέλευση. Δημιουργούν μακριές ζώνες επιβραδυντικού μπροστά από τη φωτιά. Είναι πολύ χρήσιμα σε μεγάλα ενιαία μέτωπα και σχετικά επίπεδες εκτάσεις. Μπορούν να ανακόψουν προσωρινά την επέκταση μιας πυρκαγιάς και να δώσουν χρόνο σε επίγειες δυνάμεις επέμβασης. Παραδείγματος χάρη, ένα DC-10 για παράδειγμα μπορεί να ρίξει 35.000 λίτρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σχηματίζοντας μία γραμμή που πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Διότι συνήθως απλοποιούμε την πραγματικότητα. Τα Καναντέρ μεταφέρουν λιγότερο νερό, αλλά μπορούν να υδροληπτούν από κοντινές θάλασσες και να επιστρέφουν στο μέτωπο σε χρόνους ρεκόρ.
0: Μάλιστα, βουτάνε, ρίχνουν τον κάδο, το σηκώνουν, πάνε, πετάνε και ξανάρχονται.
1: Μέσα σε μία ώρα ένα Καναντέρ μπορεί να πραγματοποιήσει πάρα πολλές ρήψεις.
0: Ναι, και στη χώρα μας είναι εύκολο αυτό.
1: Να παραδώσει συνολικά πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Όσα υποδηλώνει
0: η χωρητικότητα.
1: Για την Ελλάδα η καλύτερη σύνθεση δεν είναι η προοπτική να αντικατασταθούν τα Καναντέρ από γιγάντα αεροπλάνα. Είναι να έχουμε πολλά Καναντέρ για συνεχής και ακριβής ρήψης, να έχουμε κάποια μεγάλα για γρήγορη αρχική επέμβαση, αλλά για τα δύσβατα σημεία ο μόνος τρόπος επέμβασης είναι τα βαριά ελικόπτερα.
0: Εδώ μου λέει ο Γιάννης Ορελίδης ότι έχουμε πάρει, λέει, ελικόπτερα. Είναι στα Μέγαρα ωστόσο, δεν έχουμε πιλότους. Είναι και αυτό ένα θέμα να έχει και πιλότους, βέβαια, ειδικά να πας στιγμή.
1: Εντάξει, δεν έχουμε πιλότους, δεν μπορώ αυτό να το υποστηρίξω. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ταχύτητα της πρώτης προσβολής, Μιχάλη.
0: Βέβαια.
1: Ένα μικρότερο αεροσκάφος που θα φτάσει στα πρώτα 15 λεπτά.
0: Ναι, μπορεί να σβήσει μια...
1: Μπορεί να είναι πολυτιμότερο ένα γιγάντιο, το οποίο θα φτάσει όταν η φωτιά έχει δημιουργήσει μέτωπο πολλών χιλιόμετρων.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αυτά τα λέω διότι ακούγονται συχνά συζητήσεις του τύπου τι κόστος έχει ένα μεγάλο. Πήραμε μπελαρά, πήραμε F-35, πήραμε F-16.
0: Ναι.
1: Ένα ρωσικό τέρας, το οποίο ας πούμε ρίχνει το...
0: Ναι, 10 φορές την ποσότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, 12.000 λίτρα, έτσι. Mm. Στοιχίζει περίπου 50 εκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει αγοράσει, και βέβαια αυτό γίνεται πολλές φορές και μέσω ενοικίασης, μίσθωσης.
0: Σωστά, σωστά, το έχεις πει κι αυτό.
1: Και έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για πυροσβεστικά. Δεν μπορώ να είμαι άδικος.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Η Ελλάδα μπορεί να μην διαθέτει το DHC-515, ας πούμε, αλλά... ένα μεσαίο σε μέγεθος και φορτίο, αλλά κορυφαίο σε επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για την Ελλάδα είναι κάτι τέτοιο. Έχουν παραγγελθεί ήδη 7 τέτοια, δηλαδή το DHC-515 βρίσκεται ακόμη στη φάση παραγωγής.
0: Μάλιστα. Το είχαμε πει αυτό πρόπερσι. Δηλαδή. Το είχαμε πει αυτό πρόπερσι.
1: Οι παραδόσεις του ελληνικού προγράμματος αναμένονται σταδιακά από το 28 στο 30.
0: Έτσι είναι.
1: Σήμερα η Ελλάδα δυστυχώς επιχειρεί με παλαιότερα Καναντέρ,
0: ναι,
1: μισθωμένα τρακτόρ και πυροσβεστικά ελικόπτερα.
0: Και πού να προλάβουν σε τόσες εστίες.
1: Επίσης, όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα, βέβαια ξέρω το γεμάτο ερωτήματα και εγκληματικές αμέλειες δυστύχημα των τεμπών, αυτό είναι εκτός για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν καταγγελίες ότι τα δύο ελικόπτερα ήταν αποδεδειγμένα κατάλληλα, αυτά τα οποία συγκρούσαν.
0: Α, αληθεύει αυτό?
1: Ναι.
0: Ακατάλληλα.
1: Διότι στο διαδίκτυο ανέβηκε, ναι, η πληροφορία με μια συχνότητα εντυπωσιακή.
0: Ναι, ακατάλληλα προς πτήση.
1: Όχι προς πτήση, κοίταξε τι συμβαίνει.
0: Α.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει επίσημα κάτι επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα χαρακτήριζα την είδηση απολύτως fake.
0: Έχει βάσεις όμως.
1: Έτσι, έχει κάποια βάση.
0: Okay.
1: Τα δύο αυτά ελικόπτερα, τα Bell 214ST, ήταν παλιά ελικόπτερα. Ήταν ελικόπτερα το πρώτο 44 ετών κατασκευής,
0: μάλιστα,
1: 1982, και το άλλο 35 ετών, 1991. Ήταν πράγματι παλιά και ο τύπος έχει σταματήσει ήδη να παράγεται.
0: Mm.
1: Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για συντήρηση ανταλλακτικών.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ώρες πτήσης και πιστοποίησης. Αλλά από μόνο του δεν αποδεικνύει την ακαταλληλότητά του. Στην αεροπορία ξέρεις ότι η πτητική ικανότητα κρίνεται από τις επιθεωρήσεις, τις ώρες και τους κύκλους λειτουργίας, την αντικατάσταση εξαρτημάτων περιορισμένης
0: ζωής. Βεβαίως.
1: Και κυρίως από το πιστοποιητικό αξιοπλοείας, όχι από το έτος κατασκευής. Επομένως...
0: Αυτό το πιστοποιητικό, συγγνώμη καθηγητή, δεν μου άφησε εμένα μια εικόνα το ότι ήταν ακατάλληλα αυτά σε ό,τι αφορά σε αυτό το δυστύχημα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες. Το διαθέσιμο βέβαια βίντεο δείχνει πρωτίστως σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τις πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις. Το σύστημα προσγείωσης του ενός ήρθε σε επαφή με το κύριο στροφείο του άλλου.
0: Ναι.
1: Άρα εξετάζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις απώλεια οπτικής επαφής.
0: Ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε οι περισσότεροι.
1: Ναι, ανεπαρκή απόσταση στο σχηματισμό.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Αυτό αφορά λάθος χειριστών.
0: Βεβαίως.
1: Χειριστού ή χειριστών.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετική ταχύτητα ή ρυθμό καθόδου, άνεμο και καθοδικά ρεύματα, τα καθοδικά ρεύματα είναι θάνατος, επικοινωνία ελλειπή μεταξύ των χειριστών.
0: Τα καθοδικά ρεύματα, λες, μπρόχνουν το αεροπλάνο προς τα κάτω και
1: ακριβώς,
0: δεν μπορείς εύκολα να το χειριστείς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα,
1: πιθανή μηχανική βλάβη, η οποία δεν έχει αποκλειστεί.
0: Μάλιστα, ακόμη.
1: Θα μου πει κάποιος, αποδίδουμε τα πάντα σε μηχανική βλάβη? Όχι. Αλλά αν υπήρχε, το αποτέλεσμα
0: σωστά,
1: θα
0: ήταν. Σωστά, σωστά, σωστά. Πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό. Okay.
1: Ακριβώς. Άρα, κατά τη δική μου κρίση και εκτίμηση, ναι, τα ελικόπτερα ήταν παλιά, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι πιστοποιήσεις, η συντήρηση και η σύμβαση.
0: Ναι.
1: Ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν ακατάλληλα και γι' αυτό συγκρούστηκαν προς το παρόν. Είναι ένας ατεκμηρίωτος
0: okay.
1: ισχυρισμός, τον οποίο δεν αποκλείω.
0: Okay, σωστά.
1: Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στο θάνατο, στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Βεβαίως.
1: Η ηλικία τους δεν αποδεικνύει την επικινδυνότητά τους. Δηλαδή είναι ένα ανακόλουθο συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι βάσιμη η αιτία του δυστυχήματος, λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στην υπόθεση λοιπόν των δύο Μπέρ, για να κλείσουμε, το κρίσιμο έγγραφο που πρέπει να αναζητηθεί είναι το ισχύον IRC, δηλαδή το αντίστοιχο πιστοποιητικό αξιοπλοείας της χώρας νιολόγησης, μαζί με το ιστορικό συντήρησης. Όταν δούμε αυτά τα έγγραφα, τότε θα μπορέσουμε να κατευθυνθούμε προς το ενδεχόμενο με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.
0: Μα υπάρχει...
1: Αλλά θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
0: Αυτό το πιστοποιητικό αξιοπλοείας, υπάρχει περίπτωση να μην είναι εξακριβωμένο, διαπιστευμένο?
1: Όχι, δηλαδή... όπως γίνεται αεράν στα αεροπλάνα, δηλαδή γίνεται τεχνικός έλεγχος.
0: Ναι.
1: Με 15 τσίφρες και υπογράφεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπου υπογράφουν μηχανικοί εδάφους κλπ. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη.
0: Υπευθυνότητα, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι αυτά τα πορίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχουν και οι αρνητικώς διακείμενοι, οι οποίοι λένε πάντα ότι πάνε να το κουκουλώσουν.
0: Μόλις το έγραψε ο Γιάννης Ζωνελίδης αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αρνητικά διακείμενοι. Ή αν έχουν εφιστεί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, για να μην χρησιμοποιήσω την αντίθετη έκφραση, ότι ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή αν πας τώρα να καλύψεις το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχουν μείνει μετέωρα αναπάντητα αμήλικτα ερωτήματα, δεκάδες αμήλικτα ερωτήματα, τότε δικαιούται ο οποιοσδήποτε Έλλην πολίτης να διατυπώνει
0: να υποψιάζεται του. Βέβαια.
1: Και το είχαμε τονίσει ότι με τέτοιου είδους κυβερνητικές ενέργειες, εκείνο το οποίο μετά από την απώλεια ανθρώπινων ζώων βλάπτεται ανεπιστρεπτή, είναι η αξιοπιστία μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι στην εξουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτά τα έγγραφα, τα οποία έχουν τεράστια σημασία, πότε έγινε ο έλεγχος, ποιοι υπέγραψαν, πόσοι υπέγραψαν, πώς εκρίθη η ικανότητα αυτών των δύο ελικοπτέρων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα σαφώς θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Αυτό δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίτρεψέ μου και εγώ να έχω τις δικές μου.
0: Ο Γιάννης Ζωνελίδης μου το έστειλε αυτό το μήνυμα ο λίγον πριν το πεις αυτό εσύ. Α, καλά λέει, τα εξαφάνισαν σίγουρα όλα αυτά τα πιστοποιητικά και τα λοιπά, αν υπήρχαν.
1: Εντάξει. Έχει κάθε δικαίωμα.
0: Έτσι ο Έλληνας σκέφτεται.
1: Δικαίωμα και το αιτιολόγησα πριν.
0: Του το έχουν δώσει το δικαίωμα του Έλληνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν από τις πρώτες στιγμές σε ό,τι τραγικό γίναμε μάρτυρες, ας πούμε, στο Μάτι ή στο τρομερό δυστύχημα των Τεμπών, η εμπιστοσύνη του λαού, της κοινωνίας, κλονίζεται, Μιχάλη.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και έχει κάθε λόγο να κλονιστεί, διότι ήταν εφιαλτική η καταστροφή και στην πρώτη περίπτωση και στο δυστύχημα των Τεμπών.
0: Ναι. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Έχουμε αφήσει πίσω τα θέματα, τα μέτωπα, αύριο αυτά. Υγεία να έχουμε, θα τα συζητήσουμε αύριο, καθηγητά μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Γίγαντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να περάσει μια όμορφη βραδιά το σύνολο των ακροατών.
0: Βεβαίως, όλοι μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Διάλειμμα και... μετά θα διαβάσω και δύο μηνύματάκια που έχει στείλει ο Γιάννης Ζωνελίδης και δίνω και δίκιο και σήμερα, όλος παραδόξος. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
8: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισε.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files πάνω στις κακομοίρες. Και αύριο έτσι θα είμαστε και βλέπουμε αργότερα. Έστειλε ένα ωραίο μήνυμα ο Γιάννης Ολίδης λίγο πριν. Προσέξτε, λέει, σου λένε να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και αν δεν το κάνεις, προς το πρόστιμο. Αλλά ποιος βάζει πρόστιμο και σε ποιον για τα κρατικά και δημοτικά οικόπεδα. Και θέλω να πω εδώ, θα ανοίξουμε γραμμές παρεμπιπτόντως, ανοίγουμε, ελάτε σιγά σιγά, 90-90-90 για οτιδήποτε θελήσετε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προχθές, το Σάββατο ερχόμενος, είδα κάποια εδάφη αρκετά μεγάλα με... Μόνο καθαρισμένα δεν ήταν, να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Και πιάνει μια φωτιά εκεί, τι γίνεται. Σκέφτηκα να πάρω τον το δήμαρχό μας εκεί. Ναι, δημοτικά, ναι, βεβαίως. Δημοτικά και κρατικά, γιατί όχι. Υπάρχουν πολλά. Ποιος τα καθαρίζει αυτά? Έχει δοθεί εντολή? Μιλάμε τώρα από πέρσι, έχει δοθεί εντολή να καθαρίσει το οικόπεδό σου, στον πολίτη αναφέρομαι. Και με κρατικά και τα δημοτικά οικόπεδα τι γίνεται? Και υπάρχουν πολλά, επαναλαμβάνω, και δεν είναι μόνο στη Θέρμη, γιατί και πήγαινα και στην Καλλικράτεια την προηγούμενη εβδομάδα για ένα μπανάκι και είδα αρκετά μεγάλα οικόπεδα έτσι με τη βλάστηση να οργιάζει. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, 90-90-90, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Μιχαλιού.
0: Γεια σου αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε ευχέλαιο ρε Μιχάλη.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Ο Ζίβκοβιτς ρε τραυματίστηκε.
0: Ο Ζίβκοβιτς?
1: Ναι ρε, στο αστράγαλο ρε. Θα κάνουμε ευχέλαιο ρε.
0: Μάλιστα. Ο Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στον αστράγαλο.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, τώρα ποιος, γιατί μην την ψάχνεις, θα λείψει για κανένα μήνα.
0: Θεραπεία για Ζίβκοβιτς, μάλιστα. Θεραπεία για Ζίβκοβιτς πριν την Άντερλεχτ δεν υποδεικνύεται, δεν αποδεικνύει αυτό το ότι είναι ένας μήνας.
1: Τι να πω?
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι τίποτα, θα δούμε, μην ανησυχείς. Όταν βγει το βασικό.
1: Μιχάλη, έφαγε κλωτσιά στον αστράγαλο, πρίστηκε και ξέρεις, αυτό θέλει τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Ένα
1: και
0: μήνα.
1: Να κάνουμε ένα ευχέλαιο, ρε. Τι εντάξει, γίνεται?
0: Εσύ μπορεί να θες ένα μήνα, ο Ζίβκοβιτς δεν θέλει ένα μήνα. Κατάλαβες? Άσε να το δούμε.
1: Πάθες για το μεθαύριο, μην την ψάχνεις. Και για το επαναληπτικό. Δεν θα παίξεις, το λέω εγώ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Είχαμε και το άλλο, το αριστερό, το εξτρέμ, το χέρι του. Καλά, τι γίνεται?
0: Έλατε. Καλά, αυτό για ευχέλαιο που λες, καλά, το έχω πει και εγώ. Να έρθει ένας παπάς εκεί νωρίς.
1: Είχαμε τον Παπαχρήστο.
0: Ναι.
1: Έσκανε εκεί πέρα, μας έκανε το ευχέλαιο, πήγαινε καλά η χρονιά μας.
0: Φιλιά, φύγε, να είσαι καλά, τα πούμε στην Τούμπα την Πέμπτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, αν μπορείς, κλείσε το.
2: Δεν
0: ανοιχτή
2: τίποτα,
0: ακρόαση,
2: δεν
0: κλείσε.
2: Δεν
0: ανοιχτή ακρόαση, έχεις ανοίξει?
2: Ναι, ανοιχτή ακρόαση έχω.
0: Μπράβο. Μπήλα από το τηλέφωνο, σε ακούει ο κόσμος καθαρά.
2: Έλα.
0: Μα είσαι κοντά μου, δίπλα μου είσαι τώρα. Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Έχω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλάτε και λίγο για ΠΑΟΚ. Όλο για Άρη και Ηρακλή μιλάτε. Τι είναι αυτό το χάρι, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο. Πέστε και τίποτα για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Λοιπόν, όσο για τη Θέρμη που είπε, είναι ο Θοδωρής εκεί, να μην πω το επώνυμό του.
0: Ναι.
2: Τον οποίο γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω γυναίκα από τη Θέρμη, χρόνια έμεινα εκεί.
0: Να χαρώ.
2: Ο οποίο λέει τι δουλειά κάνει, είμαι δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
2: Πώ λέγατε εσεί παλιά οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ, ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ?
0: Ναι.
2: Παλιά ήταν ο Κουγιάμης που ήταν κολλητός του.
0: Ναι.
2: Ο Κουγιάμης μετά έβαλε για, πώς το λένε, για βουλευτής, δεν βγήκε.
0: Ναι.
2: Και πήρε τα ενία ο Θοδωρής.
0: Έχω άτομα στο Δήμο. Πολύ καλά άτομα θα επιληφθούν του θέματος. Κακώς δεν πήρα ακόμα τηλέφωνο εγώ. Κακώς.
2: Όπως επίσης στις ΙΚΕΣ,
0: ναι,
2: που είναι ο Δανιλίδης. Και αυτό τι δουλειά κάνεις? Πασόκ είμαι και δήμαρχος. ναι, ρε φίλε, έχουν κάνει και μια δουλειά ζωή του.
0: Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Πολύ μ' άρεσε. Παίρνε που και που, ναι, γιατί είσαι ωραίος. Μ' αρέσει και ο λόγος είναι
2: ο Αλέξανδρος, είμαι ο ταξιτζής, ρε. Μιλούσαμε παλιά τα βράδια.
0: Να χαρώ το φίλο μου τον Αλέξανδρο, έχει το όνομα του γιου μου, μόνο και αυτό τα λέει όλα.
2: Τώρα 30 Αυγούστου γιορτάζουμε με το καλό.
0: Έτσι είσαι. Μπράβο, αγόρι μου. Το καλύτερο όνομα ανδρό στον κόσμο. Έλα.
2: Που είσαι, ναι. Λέτε τίποτα για τον ΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να ακούσω συνέχεια για τον Άρη και τον Ηρακλή.
0: Τώρα μόλις θα σου πω σε λίγο, θα αναφέρω τον ΠΑΟΚ πάλι. Φιλιά, να σε καλά.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα να πω? Βάλτε είστε.
0: Καλό δρομολόγιο να έχεις. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, αγόρι μου, εσύ.
3: Ωραία. Από εξωτική σκέδρα παίρνω τηλέφωνο.
0: Ω, καλώς το να.
3: Ρε Μιχάλη μου, το Σαββατοκύριακο τι ωράριο έχεις, τι εκπομπή που κάνεις?
0: Εξαρτάται. Βασικά είναι 9-12 Σάββατο, 7-10 Κυριακή. Μερικές φορές αλλάζει όμως. Τώρα την Κυριακή θα κάνω πάλι, μου φαίνεται 5-8 το απόγευμα. Το Σάββατο θα είμαι 9-12.
3: Ναι, ναι. Πώς τη βλέπεις τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ?
0: Τώρα αυτό που είμαι, με ανησύχησε λίγο με τον Ζήφκοβιτς, θα δω λίγο και με τα παιδιά έξω. Το ανήρθαν τα παιδιά. Τι γίνεται με αυτή την ομάδα, ρε φίλε? Ποιος την έχει βάλει στο μάτι, ρε φίλε? Ο πρωθυπουργός την έχει βάλει στο μάτι?
3: Έλατε.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Και δεξιά τώρα, να σου πω την αλήθεια, είναι μόνο ο Χατζίδης, γιατί ούτε ο Ντεσπότοφ είναι ακόμα.
3: Ναι, ναι. Μόνο το Χατζίδη έχουμε.
0: Ναι. Που αλήθεια. Δεν μπορεί να πάει αριστερά. Οπότε θα είναι πάλι ο Τάισον. Οριακά ο Σορετήρε δύσκολα θα έχει ρυθμό αγώνων.
3: Σορετήρε
0: παίρνει κανονικά μέρος της προπονήσης, αλλά δύσκολα θα μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι τώρα. Βασικώς δεν το συζητάω, αλλά έστω 20 λεπτά να βοηθήσει τον παππού, καλό θα είναι.
3: Καλό θα είναι, ναι.
0: Ναι. Τι να πω, ρε.
3: Μεταγραφές, εγώ είμαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
3: Καλούτσικες, ναι, καλούτσικες.
0: Και έσκασε και του Γιαννούλη σήμερα, ήταν ό,τι καλύτερο αυτή η είδηση.
3: Ναι.
0: Βέβαια. Να πάνε να βγάλουν και τα παοκτσάκια και άλλα διαρκείας να γεμίζει τούμπα. Αυτό θέλω.
3: Ναι, έτσι.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
3: Έγινε, πες. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
0: Okay. Φιλιά, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
4: Ωραία. Σχετικά με τα οικόπεδα που έλεγες.
0: Ναι.
4: Και με την απέτηση, ας πούμε, τώρα της κυβέρνησης, ας πούμε, να καθαρίζονται.
0: Ναι.
4: Για τα ιδιωτικά μιλάω τώρα.
0: Ναι.
4: Όσα είναι κοντά, εντάξει, και μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να κάνει ένα καθαρισμό.
0: Ναι.
4: Εάν τυχόν όμως έχουν μια απόσταση,
0: ναι,
4: δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει συνεχώς. Και αν ξέρεις, από το Μάρτιο και μετά, επί 3-4 μήνες έβρεχε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, το καθάρισε. Σε μια εβδομάδα πάλι.
0: Ξανά. Ναι.
4: Τώρα βέβαια αν έχει κάποιος αρκετά λεπτά και δίνει σε συνεργεία, κατοστάρια και τα λοιπά.
0: Είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί ναι, αυτό τρώει πολύ χρόνο και σαφώς καλά το λες, γιατί θέλει συνεχώς καθάρισμα. Καλά το λες.
4: Βέβαια. Και ξέρουμε τώρα και οι μισθοί πόσο μεγάλοι είναι ή εντάξει πόσο μεγάλες είναι εδώ τώρα στην Ελλάδα για κάποιους.
0: Ναι.
4: Τώρα και υπάρχουν και ηλικιωμένοι, δηλαδή τώρα... Ένας είναι 60-70 και τα λοιπά, ας πούμε, να πηγαίνει.
0: Δίκιο έχεις.
4: Πώς... Αυτά δεν τα σκέφτονται, ας πούμε, άντε να καθαριστούν τα οικόπεδα. Μα δεν είναι έτσι απλά.
0: Αυτή
4: δεν
0: η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή, ωστόσο έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν φτάνει ένας καθαρισμός. Θέλει αναδιαστήματα καθαρισμό, δεν είναι απλό το πράγμα.
4: Βέβαια, και αν είναι, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη απόσταση.
0: Τι πρέπει να το παζώσεις, δηλαδή. Ναι, είναι
4: πρέπει
0: θέμα.
4: Πρέπει να κάνει και έξοδα μετακίνησης. Και
0: έχεις δίκιο.
4: Και αν έχει και τις δυνάμεις να πηγαίνει, ας πούμε.
0: Έχεις δίκιο.
4: Αυτά δεν τα σκέφτονται, άντε, να είναι καθαρισμένα. Πώς θα είναι καθαρισμένα?
0: Ναι.
4: Αυτό
0: αλλά...
4: ήθελα να πω πάνω κάτω. Και δεν το λαμβάνουν υπόψη όμως.
0: Αυτό δεν μπορεί να το λάβει το κράτος υπόψη. Σου λέει, κύριε, έχεις ένα οικόπεδο,
4: ναι,
0: φρόντισε να το έχεις.
4: Θα βάλω πρόστιμο. Τι πρόστιμο να βάλετε, άνθρωποι, τώρα?
0: Κοίτα, αυτό είναι. Αυτό εγώ το. Όχι απλά το δικαιολογώ, το επιβραβεύω. Πρέπει να γίνει, γιατί εκεί, αν φουντώσει κάτι, παίρνει και τους παραδίπλα όλους και τους παίρνει ο χάρος όλους μαζί. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να το προσέξει και αυτό που λες. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Γιατί και εμείς έχουμε ένα στις αίρες ένα. Το κάνουμε καθαρισμό, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις καθαρισμό δύο φορές τον χρόνο.
4: Βέβαια, και άμα βρέχει.
0: Ναι, αυτό φουντώνει. Βέβαια. Δίκιο έχεις.
4: Απρίλιο και Μάιο αρκετές βροχές είχαμε.
0: Σωστά. Ευχαριστώ.
4: Ναι,
0: καλή επισήμανση. Καλησπέρα. Καλώς την.
5: Τι έγινε με τον Γιαννούλη?
0: Πάρε ένα θα σου πω για τον Γιαννούλη. Πάρε ένα χαπάκι σήμερα το βράδυ πριν τις 9.
5: Γιατί?
0: Ένα ηρεμιστικό. Γιατί άμα πας να δεις τον Ολυμπιακό σου.
5: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις. Εγώ σου λέω.
5: Δεν νομίζω.
0: Βρε, πάρε ένα ηρεμιστικό καλού κακού.
5: Εδώ πέρασε ο ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Άλλη ομάδα είναι η μία, άλλη ομάδα είναι η άλλη.
5: Με εκείνοι δυο τραυματίες όμως. Τι έπαμε πάλι ο Ζήφκοβιτς?
0: Έλατε, χτύπησε τον πλάκο σε μια κλωτσιά. Ένας την πάτησε ο τύπος. Αν πρίστηκε, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα και δεν ξέρω πόσο.
5: Άντε τώρα πάμε και όλοι στην Άντερλιχ.
0: Ναι, είναι δύσκολο είναι. Δεν είναι εύκολο. Και η Ναϊμέγεν.
5: Έχετε και ένα εύκολο βράδυ.
0: Πρόσεξε τι σου λέω. Πάρε ένα ηρεμιστικό καλού κακού. Δεν είναι εύκολο.
5: Τι θα πάμε τώρα, τι με λες τώρα?
0: Καλά. Καλά.
5: Τι έγινε με τον Γιαννούλη, για πες.
0: Έρχεται γιατί... αύριο.
5: Τι έγινε.
0: Αυτόν που είπες εσύ πριν από ένα μήνα ότι τον είχες κλείσει, έρχεται αύριο να υπογράψει σε εμάς. Κατάλαβες.
5: Ποιος το λέει αυτά.
0: Εγώ στο λέω. Δεν φτάνει.
5: Εσύ το λες, όχι ότι είπε τίποτα η ομάδα του.
0: Αύριο θα στο ανακοινώσω και επίσημα. Εκεί πάρε άλλο ένα χαπάκι πριν στο πω εγώ, κατάλαβες. Είσαι καλά.
5: Καλά αγόρι να μου εσύ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αφού κάνουμε και μπανάκια, αφού δεν έχουμε πρόβλημα υγείας, όλα καλά είναι.
5: Δεν θα κάνουμε μπανάκια.
0: Βέβαια θα κάνουμε, χαζοί είμαστε.
5: Με πανομή είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, κούκλα μου.
5: Να καλησπέρα. Καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή νύχτα σήμερα να έχεις. Καλησπέρα. Αν και επαναλαμβάνω, εγώ τον Ολυμπιακό τον θέλω στο Europa League, στο Europa Stage League, όχι στο Champions League. Έλα, φίλε μου.
6: Καλά, Μιχαλάκη.
0: Καλώς το να. Καλώς το να. Εσύ έχεις τρέματα, τίποτα, χωράφια, λιβάδια και τέτοια.
6: Έχω, ρε, άκουγα. Έχεις. Εγώ ένα 200 μέτρα που έχουμε στο χωριό.
0: Ναι.
6: Πόσα λεφτά έχω δώσει μέχρι τώρα.
0: Οχ. Οχ.
6: 2,5 μήνες.
0: Οχ.
6: Άντε να σε πω 3.
0: Για πες.
6: 1, 2. Τρεις φορές.
0: Γιατί τρεις φορές σε 2,5 μήνες.
6: Γιατί έβρεχε, ρε, Μιχάλη, συνέχεια.
0: Και φούντωνε τόσο. Τρεις φορές σε τρεις μήνες.
6: Ναι.
0: Τι λες, ναι. Πόσα έδωσες.
6: Το έκανα 2 φορές σε καταστροφέα. Και την άλλη έβαλα με τη Μιζινέζα.
0: Άμα κάνεις καταστροφέα, εξαπλώνεται πολύ λιγότερο από το κανονικό ή όχι.
6: Όχι, το σωπεδό είναι κάτω, αλλά εντάξει.
0: Αλλά φυτρώνει βροχές. Πάλι.
6: Ναι, Μιχάλη, πολλές βροχές.
0: Τι λες, ρε φίλε.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν αρχίσει η ξερίδα, σε πετάξει να κάνει τσιγάρα, πάρει το καινούργιο σπίτι φωτιά.
0: Μα το θέμα αυτό είναι. Τα δίπλα-δίπλα, αυτό είναι το θέμα.
6: Αυτή είναι η Μιχάλη εδώ στην Ελλάδα. Μπορούσα να βάλουν και τη θάλασσα από τη άλλη την βάζανε.
0: Ωραία τάκα. Είσαι γίγαντα, ρε φίλε. Είσαι γίγαντα, ρε φίλε.
6: Μιχάλη, γράψε.
0: Ναι.
6: Είναι και στην εφημερίδα στη Βραζιλία και πες. Άμα δεν αμολύσει την παράγκα έξω, ξανά Βραζιλία, σιόκ δεν βλέπει, όχι παγκόσμιο, ούτε θα περάσει.
0: Δεν έχει άδικο, Δεν έχει άδικο. Είναι πολύ κακιά φουρνιά παικτών, άστο, είναι βρώμα.
6: Μιχάλη, και δεν ξέρεις.
0: Κλείσε με αυτό, γιατί έχω άλλα 4 παιδιά να κλείσω την εκπομπή.
6: Με 3 και 4 άτομα η εθνική, δεν γίνεται.
0: Όχι, και πολλά είπες.
6: Ναι,
0: ούτε 3-4.
6: Ένα που ήθελα να σε πω, το μόνο μάτς που με άρεσε, θα σε πω. Τα παγκόσμια δεν παρακολούθησα γιατί τσατίστηκα πάρα πολύ. Το μόνο που μου άρεσε ήταν εκείνο το παιχνίδι που ήταν τόσο ωραίο, ανοιχτό, που ήταν το Champions League το...
0: με την Παρί.
6: Με την Παρί, ζερμένη.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Όλα τα παιχνίδια με την Παρί είναι ωραία να τα βλέπεις. Όλα.
6: Εκείνο να το παίζεις, δεν είναι εκείνο να το ευχαριστηθεί.
0: Και
6: ο ποδοσφαιριστής.
0: Σωστά.
6: Πήκανε γκολ, χάρη και ο κόσμος. Αλλά το δεύτερο ήταν σούπα, ήταν άσχημα.
0: Σωστά.
6: Κλείσαμε από εδώ, κλείσαμε από εκεί. Όλα
0: φύγε! Θα... Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φύγε! Να πάρω και τα άλλα 4 παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά, από 2 λεπτά το πολύ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
7: Μιχαλή.
0: Ορίστε.
7: Τι αποθετικούς.
0: Ένα στραμπούλιγμα, χτύπημα μάλλον στον αστράγαλο. Πρίστηκε μάλλον. Θα δούμε λίγο αργότερα με τα παιδιά. Εδώ τον ημερωτικό με τα παιδιά. Με την Τάνια Δήμου. Εδώ και όχι μόνο.
7: Υπάρχει πιθανότητα να παίξει την Πέμπτη.
0: Δύσκολο για Πέμπτη.
7: Δύσκολο,
0: Δύσκολο για Πέμπτη. Μόνο αυτό μας έλειπε τώρα.
7: Το πιτσιρικά που φέρω από τη Γαλλία προχθές, αυτός θα μπει δεξιός.
0: Ναι, δύσκολα. Ο πιτσιρικάς ο μπακ είναι back half, δεν θα μπει γιατί ούτε καν έχει ανακοινωθεί. Ούτε καν ο Λουσέ, μάλλον.
7: Πολυεργαλείο είπανε. Πολυεργαλείο.
0: Ο Λουσέ είναι αυτός που ήρθε και ανακοινώθηκε, ναι. Ο άλλος είναι μπακχάπο, θα ανακοινωθεί.
7: Όχι, ο Λουσέ, ο πιτσιδικάς.
0: Ο Λουσέ ακόμα δεν έχει κάνει 2 προπονήσεις. Τι να μπορεί να πει. Δεν είναι εύκολο.
7: Τελικά τελείωσε το σύνδεσμο του Γιαννούλη.
0: Ναι. Αύριο είναι εδώ το παιδί και θα υπογράψει.
7: Αυτό είναι. Ένα φτιάχνουμε άλλο χαλάει εδώ.
0: Ένα
7: φτιάχνουμε άλλο χαλάει.
0: Τι να πεις, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πεις τώρα.
7: Κανένα ευχέλιο ας κάνουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, να προσέχεις.
7: Να είσαι καλά, δεν
0: ξέρω. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
8: Μια διευκρίνηση λίγο, γιατί ακούω για τα οικόπεδα.
0: Ναι.
8: Όπως όλα στην Ελλάδα είναι στο φλού και ο κόσμος έχει και άγνοια.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο.
8: Καθαρισμός δεν σημαίνει να κόβω τα πράσινα και να τα αφήνω να στεγνώνουν.
0: Ναι.
8: Καθαρισμός στα σοβαρά τα κράτη σημαίνει καθαρίζεις τα οικόπεδα, τα οτιδήποτε, ειδικά μέσα σε οικιστικά συγκροτήματα, από ξερά και από ξερόκλαδα και από αυτά που μπορούν να πάρουν φωτιά. Το να καταστρέφεις τα πράσινα, τα χόρτα, είναι, με συγχωρείς να μην πω τη λέξη, είναι μακακία.
0: Ναι. Πώς θα το κουρέψεις.
8: Να πω κάποια πράγματα, είναι ύποπτο. Είναι και για να έχουν δικαίωμα κάποια πρόστιμα, αλλά είναι και ύποπτο. Στην ουσία είναι καταστροφή της χλωρίδας. Σε κανένα σοβαρό κράτος δεν λέει ή υπονοεί το κράτος ή αφήνει να μπερδεύεται ο κόσμος να πάει να καταστρέφει πρασινάδες.
0: Μα να καθαρίσει το οικόπεδο σου λέει υποδηλώνει να την πρασινάδα επίσης.
8: Αλλά δεν το συνοδεύει από αυτό που πρέπει. Πρέπει να συνοδεύεται καθαρισμός από αυτά που μπορούν να καούν, τα ξερόκλαδα, να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν πυρκαγιά.
0: Δεκτώνει η πρασινάδα ναι.
8: Κάνει ανάσχεση αν γίνει μια πυρκαγιά. Το να είναι γυμνό το οικόπεδο ή να έχει κάποια απομεινάρια από ξερά τα οποία τα έχουμε κόψει είναι χειρότερο.
0: Άρα υπολείπεται ενημέρωση σε αυτή η οδηγία το κράτος.
8: Επειδή όλα στην Ελλάδα γίνονται σοφλού και πάντα είναι ύποπτα.
0: Μάλιστα.
8: Και επειδή κάποιοι έχουν μάθει να λένε σε κάποιους άλλους ότι βλέπουν παντού συνωμοσίες,
0: ναι.
8: Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα κάποιοι που είναι από αγροτικές περιοχές, τουλάχιστον
0: ναι.
8: Για να ξέρουν.
0: Ναι.
8: Καθαρισμός από ξερά. Το να πάω να καταστρέψω εγώ το πράσινο, άμα τα αφήσω εκεί, ίσα το κάνω χειρότερο. Το να μπορώ να το κλαδεύω, να μην γίνεται πολύ μεγάλο το πράσινο για άλλους λόγους, ναι. Και αν μην αφήνω ξερά είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή θα καταστρέψουμε τον καζόν, την πρασινάδα από παντού.
0: Δεν μιλάει δηλαδή για καζόν. Για καζόν τώρα δύσκολο.
8: Θέλω να σου πω η πρασινάδα.
0: Όχι, καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Γιατί είναι πολλοί που και τον καζόν θα κατέστρεφαν.
8: Αν μπουν κάποιοι που έχουν γνώσεις δασονομίας και τέτοια να πούν αν λέω αρλούπες ή αν έχουν βάσει αυτά που.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπολείπεται ενημέρωση λοιπόν από το κράτος αυτή.
8: Πρέπει όλα τα πράγματα είναι το θέμα του πόσο συνοδεύουμε.
0: Σωστό.
8: Το να αποκόπουμε μία λέξη.
0: Σωστό.
8: Η ουσία είναι στα συμφραζόμενα.
0: Σωστό είσαι.
8: Τη λέξη καθαρισμός είναι πλημελή ενημέρωση και δίνουμε λάθος κατευθύνσεις. Ας βγουν και αρμόδιοι να με επιβεβαιώσουν ή να πούνε ότι λέω αρλούμπες.
0: Ναι.
8: Κάτι στα ποδοσφαιρικά που δεν πρόλαβα προχτές. Ευτυχώς δηλώσανε με ίωση τον υπέρβαρο 10-15 κιλά τετέι.
0: Τον τετέι, ναι.
8: Που έτσι όπως πάει τον βλέπω για Καλυθέα.
0: Ναι.
8: Για να γλιτώσουμε κάνα πατατράκ.
0: Ναι.
8: Και ήθελα να πω κάτι που δεν πρόλαβα που είδα στο μάτσο με την Παξί για τον Τσάπρα. Πολύ ωραίο μπακ, πολύ δυνατός, πολλά πόδια.
0: Τσάπρα είναι, αλίμονο.
8: Αλλά κάτι που παρατήρησα και μου έκανε εντύπωση. Στα χωριά, το πρώτο που μαθαίνει ένας που πάει να παίξει μπάλα είναι ότι πρέπει να μάθεις να φυλάγεσαι από τσεκούρια και από μαρκαρίσματα.
0: Μάλιστα.
8: Είδα μία φάση που μπορεί να πήρε κάρτα ο παίκτης της Ουγγρικής, αλλά ο Τσάπρας άφησε το πίσω πόδι, το άφησε κάτω.
0: Εντάξει, δεν είναι
8: εύκολο. Δεν τον βλέπω να παίζει μπάλα άμα δεν μάθει να σηκώνει τα πόδια από
0: πολύ,
8: κάτω.
0: Πολύ δύσκολο σε μία φάση να προλάβεις να σκεφτείς αυτό για να μην.
8: Τον είδα εγώ, είναι επιπόλη και ο Παντελίδης γι' αυτό χτύπησε. Και τον Παντελίδη που τον είδα λίγο αλλαγή.
0: Το παιδί, κρίμα το παιδί, ναι.
8: Αρτσούμπαλος τον είδα λίγο που έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρουν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν τους μαθαίνουν.
0: Ναι.
8: Πολλά δεν τους μαθαίνουν. Αλλά πρέπει αυτοί που μιλάνε για μπάλα να ξέρουν ότι το πρώτο που πρέπει να μαθαίνει ένας επαγγελματίας παίκτης είναι πώς να φυλάει τα πόδια του.
0: Ναι.
8: Και να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Δεν έχει περάσει στο μυαλό πολλών.
8: Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Κλείσε με αυτό.
8: Ναι. Ο Σαραβάκος δεν θα παίζει ούτε 2 χρόνια μπάλα. Με την ταχύτητα που είχε και την έκρηξη, όσοι τον έχουν δει ζωντανά σε αγώνα, πάντα κοιτούσε λοξά αριστερά.
0: Ναι.
8: Έβλεπε πότε έρχεται ο αμυντικός και πότε ξεκινούσε, το τάκλιν,
0: ναι.
8: Για να κάνει το άλμα για να περάσει από πάνω. Αν κρατούσε τα πόδια κάτω ο Σαραβάκος κάθε φορά που έκανε αυτά τα ξεπετάγματα, δεν θα έπαιζε ούτε 2 χρόνια
0: μπάλα. Το ίδιο γίνεται και με τον Κωνσταντέλια τώρα, το παιδί.
8: Γι' αυτό επειδή τον είδα. Όχι, τον Κωνσταντέλια δεν τον χτυπάνε. Ίσως επειδή είναι καλό παιδί, τώρα δεν ξέρω γιατί.
0: Έχει φάει κάτι κλωτσίδια. Άσε τώρα. Εντάξει. Απλά έχει δυναμώσει πολύ.
8: Αλλά και αυτό, άμα θέλει να παίξει μπάλα, ένα από τα βασικά που πρέπει να μάθει είναι να φυλάνε τα πόδια του. Αυτά τα μαθαίναμε και. Στα χωριά που παίζαμε μπάλα το πρώτο που παίζαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ωραίος ήσουν. Ευχαριστώ. Τελευταίος, όχι άλλη παιδιά, τελευταίος. Καλησπέρα. Καλώς τον.
9: Τον πανέμορφο Λαγκαδά, είσαι στο Λαγκαδά, Μιχάλη.
0: Βέβαια έχω έρθει. Εντάξει, έχω έρθει. Δεν τον έχω επισκεφθεί. Έχω περάσει, οκ. Okay.
9: Μάλιστα.
0: Καλά είσαι εσύ. Καλά είσαι εσύ εκεί.
9: Δεν μου λες Τι έγινε με τον Ζιβκοβιτς?
0: Έχει ένα χτύπημα. Τώρα θα δούμε αύριο. Αύριο.
9: Με τι πράγμα, τι καρδιά είναι αυτή?
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
9: Με τον τέτοιον τι έγινε με τον.
0: Περισσότερους τραυματισμούς έχουμε από ό,τι αγώνες. Εδώ και καιρό. Φοβερό πράγμα.
9: Αυτόν τον Γάλλο τον πήρανε, το δεξί τον μπακ.
0: Το Μίγκελ Μπρενσί, το Μερσί Μποκού, όχι ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, θα έρθει και η σειρά του.
9: Δεν μου λες, εσύ τώρα θα ξανακάνεις εκπομπές Κυριακή απόγευμα?
0: Σαββατοκύριακα πάντα κάνω. Απλά τώρα θα κάνω και μεσοβδόματα.
9: Άντε, γιατί σε έχουμε μάθει.
0: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Όλα καλά, όλα καλά.
9: Έγινε, φίλε μου.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Τώρα, για να δω αν έχει κάτι τελευταίο. Η Bild έβγαλε μέσω του Johan Berner, από ό,τι μας ενημερώνει metrosport.gr, πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω με Γιώργο Καστάνη, ότι ο ΠΑΟΚ και Augsburg τα βρήκαν στα 4.250. Μεγάλο ποσό, 4.250 για έναν 30διάρη. Βέβαια, βασικό στην Bundesliga, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά ακόμα και έτσι για έναν 30διάρη, αμυντικό αριστερό, 4.250 είναι μεγάλο ποσό. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Σιρήνες από Κωνσταντέλια, για Κωνσταντέλια, λέει, από Chelsea, Juventus και Dortmund. Το έγραψε ο Χάρης ο Εμμανουηλίδης. Άσε να βαράνε, Χάρη, οι Σιρήνες. Άσε να βαράνε. Chelsea, Juventus και Dortmund. Το έγραψε ο Χάρης ο Εμμανουηλίδης.

ΑΕΚ Ηρακλής 8. Αν είναι δυνατόν. Εγώ που θέλω να δω ΑΕΚ Ηρακλή, να δω και ΑΕΚ, δεν μπορώ. Και Καλαμάτα για, που ανεβαίνει και πάλι στην πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός είναι στις 10. Κλείνει το μάτς του Σαββάτου. Και την Κυριακή, άξον-άξον, Όφι Βόλος στις 7.30, όλα καλά και ωραία. Πανετολικός Αστέρας στις 9.30 και 9 η ώρα έχουν βάλει. ΠΑΟ Κλεβαδιακός και Παναθηναϊκός και Φυσιά. Δεν είναι να. Είναι να τις τραβάς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το Παοκτσάκι, ο Ρόριο Γκάλαχερ, αφιερωμένο δώρο σε όλους εσάς. Είναι στο Facebook επάνω, κάντε ένα copy-paste στο link, γιατί αυτή η εκτέλεση είναι μοναδική. Είναι η καλύτερη από το Ρόρι σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι, τον Bad Penny. Άλλη καλύτερη από αυτή την εκτέλεση δεν θα βρείτε. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Τολελίδη και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θα τα πούμε αύριο για να έχουμε 3 και 5 πάλι με μπόλικη ενημέρωση και όχι μόνο. Bye.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

week.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει από γυαλιές δειλινά.
0: Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή.
1: Μπορεί ακόμα, μπορεί.
0: Στο μικρόφωνο σήμερα 4 Αυγούστου από τις 9 μέχρι τις 11 θα σκρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης παρέα στην οικοληψία με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, στη ρωματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production το Γιάννη το Λελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εστί και ό,τι άλλο βελιονού σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχο το ντουντουρμά παγωτό. Νικηφόρου Φωτεινή, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρώ Πολυτεχνείο 69, στον Εύωσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-641140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, αγνωστρατείο 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, αγνωστρατείο 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181. Καλή απόλαυση.

όνομα. Εάν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανόμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών στο άνομα στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως surf and turf, ψιλοκομμένη πανσέτα με κεκταπόδι πάνω σε φρυγό τηγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό κατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρευμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσκια πλευρά, black angus με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι, άναμα με άνδρο και κολοκοτρώνη 10, τον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

γιατί βαρέθηκες. Ίσως να ζήτησες αλλού χαρά, όμως δεν σκέφτηκες πως με

0: ξαφνά κάποια βραδιά.
1: Καλησπέρα σας, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026. Είναι η 216η μέρα του έτους που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλιστα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι Έλληνες και από άλλες ηπείρους κάνουν διακοπές στη χώρα μας και απολαμβάνουν τον ελληνικό ήλιο, τη γαλαζοπράσινη θάλασσα, την εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα και γενικά ζούνε το όνειρο. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε περιόδους όπως αυτές του καλοκαιριού, που σε πολλές περιοχές ο πληθυσμός αυξάνεται και 500 και 1000% θα έλεγα, φίλες και φίλοι, μας προδίδουν υποδομές, αλλά η άλλη αλήθεια που δεν μπορεί να φανεί ακόμη είναι ότι σε πολλές περιοχές εδώ και λίγα χρόνια ξεκίνησαν εργασίες που έπρεπε να γίνουν εδώ και 40 χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που ζει ανάμεσά μας, δουλεύει αθόρυβα και με τις γνώσεις του και τη διάθεση που έχει κάνει πράγματα από αυτά που προανέφερα, που δεν έγιναν εδώ και 40 χρόνια. Σημερινός καλεσμένος, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριος Κωνσταντίνος Γιουτίκας, απόφοιτος του Πολυτεχνείου, άριστος μαθητής του σχολείου, αλλά πάνω απ' όλα παιδί της πιάτσας. Καλησπέρα, κύριε Γιουτίκα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά την φιλόξενη εκπομπή σας και το Ράδιο Μετρόπολης. Ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί θα είμαστε μαζί για αρκετές ώρες σε βραδινή πλέον, σε βραδινό ωράριο. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι όντως σήμερα το μεσημέρι, περπατώντας στην Τσιμισκή, άκουγα περισσότερους να μιλάνε ξένες γλώσσες παρά ελληνικά. Όντως έχει αδειάσει η πόλη. Είμαστε από τους λίγους και φίλοι δημοσθένη που είμαστε στην πόλη.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, αυτό που προανέφερα πραγματικά είναι μια πραγματικότητα, διότι υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, που 8 μήνες ζουν με 50 και 60 χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, και ξαφνικά γίνεται 500 χιλιάδες κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει από τη μια στιγμή στην άλλη ούτε οι υποδομές, ούτε οι δρόμοι, ούτε η καθαριότητα, ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική, όλα. Αλλά βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες εδώ τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα που συζητάμε εδώ, και σε ευχαριστώ που έρχεσαι στο ραδιόφωνο και επικοινωνούμε με τον κόσμο. Γιατί το ραδιόφωνο τι είναι? Να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται στην πιάτσα, στην αγορά και όλα αυτά.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ χρήσιμο, ναι. Και για εμάς που είμαστε στην αυτοδιοίκηση,
1: ναι,
2: και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας, να μας δοθεί ένα φιλόξενο βήμα για να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπεις ότι σήμερα.
2: Και γι' αυτό είμαι στην πιάτσα.
1: Ναι, σωστά μιλάς.
2: Μου λέει, γιατί είσαι έξω? Πρέπει να είμαι έξω.
1: Εγώ τουλάχιστον αυτό.
2: Παίρνω ζωή από το να είμαι έξω, γιατί ακούω τα θέματα.
1: Έτσι και.
2: Στο γραφείο κλεισμένος δεν μαθαίνεις τίποτα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το είπα πολύ σωστά, τελείωσε πολυτεχνείο, τελείωσε κολέγιο, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο σου γραφείο το έκανες στη Χαλάστρα. Δεν το έκανες ούτε στη Τσιμισκή ούτε στη Σοφούλη.
2: Γιατί και το έχω ακόμα, και το έχω ακόμα.
1: Γιατί γελάς? Αν δεν εισπράττεις τον καημό του πολίτη, του απλού και ταπεινού, και ακούς μόνο μεγάλα λόγια και φαρδιά πλατιά, δεν κάνεις κανένα βήμα.
2: Δόξα τω Θεώ. Το γραφείο ακόμη λειτουργεί στη Χαλάστρα, το τεχνικό μου γραφείο. Με έχουν στηρίξει πάρα πολλοί άνθρωποι της περιοχής και δεν μιλάω για τους βιομήχανους στη Σύνδο. Μιλάω για τους απλούς πολίτες που έκαναν το σπίτι τους, οι κτηνοτρόφοι που έκαναν το στάβλο τους, οι μυδοκαλλιεργητές που έκαναν τα κέντρα εξυγείας για τα όστρακά τους.
1: Μπράβο.
2: Οι αγρότες που έκαναν τα αγροτικά συλλόγια της αποθήκης τους.
1: Αν δεν ζούσε αυτό εδώ, θα τα ήξερε από πρώτο χέρι?
2: Η αλήθεια είναι, δημοσθένει ότι όχι.
1: Γιατί, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, με αυτή τη ζέστη που έγινε, που καήκαν όλα τα μύρια και οι μυδιοκαλλιεργητές τραβούσανε, εσύ το ήξερες και στην εκπομπή τα είχαμε πει και τα είχαμε συζητήσει. Είναι πράγματα που, αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο απευθείας, απλώς ακούς μία είδηση. Τώρα, αυτή είναι σωστή, είναι λάθος, είναι λίγο, είναι πολύ. Δεν μπορείς, αν δεν το δεις και το ζήσεις, να φέρεις γνώμη.
2: Είναι πάρα πολύ βασικό να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα στη ρίζα, στον πυρήνα, να το αντιλαμβάνεσαι καταρχήν για να μπορέσεις να προτείνεις ή και να δώσεις ο ίδιος λύσεις. Γιατί υπάρχει ένα ξύσυνδομικό πρόβλημα. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν ένας γιατρός να μην μπορεί να κάνει διάγνωση.
1: Ακριβώς.
2: Άρα πώς θα σου δώσει θεραπεία?
1: Όπως
2: και ευτυχώς σήμερα, μια και λέμε για τα όστρακα, να το ελαφρύνουμε κιόλας.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ καλή παραγωγή κοστράκων και μηλιών εξαιρετικής ποιότητας και με καλές τιμές.
1: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, γιατί. Γιατί όλη η αγορά στηρίζεται την Κεντρική Μακεδονία σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και μετά τον τουρισμό. Είναι πολύ βασικό να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο οι μετακαλλιεργητές, και οι αγρότες και οι καλλιεργητές. Και επειδή γυρίζουν στους νομούς, είναι περίοδος τώρα συγκομιδής φρούτων στην Μπέλα, στην Ιμαθία. Γίνεται ένας χαμός. Είναι 50 μέρες φωτιά. Μαζεύουν ροδάκι, να πηγαίνουν στις βιομηχανίες, εμπορεύονται. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη και έργα ουσίας. Έργα ουσίας όπως είναι τα αρδευτικά έργα. Που θα μπουν και αυτά πολύ σοβαρά πλέον στην δημόσια συζήτηση, μιας και έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΙΑΘ πλέον να απορροφήσει όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη καταρχήν από τους Δήμους και στη Χαλκιδική, μιας και αναφέρθηκες και στις υποδομές που βλέπουμε Χαλκιδική με τον υπερτουρισμό πλέον που βιώνει, τι προβλήματα αντικειμενικά υπάρχουν στις υποδομές, οι οποίες υλοποιήθηκαν πριν πολλά χρόνια, δημιουργήθηκαν για ένα εύρος κόσμου, πλέον να πάει πενταπλάσιος κόσμος, όντως υποφέρουν οι υποδομές.
1: Ακριβώς, αλλά εγώ θέλω να πω έτσι πιο αναλυτικά από αυτά που ανέφερες, ότι είπες για μυδιοκαλλιεργητές, για αγρότες, για κτηνοτρόφους κτλ. Αυτή ήταν η ελευθερία του Έλληνα, ότι ήταν ο Έλληνας μια ζωή, ήταν αυτόνομος γιατί είχε όλα αυτά. Αυτά που είπες ήταν η αυτονομία του Έλληνα. Και τόσα χρόνια που περάσανε, τόσοι και περάσανε και φύγανε, δεν μπορούσε να κατακτήσει τον Έλληνα γιατί είχε αυτή την αυτονομία και την δύναμη.
2: Είναι αυτονομία και είναι πραγματικά ένα περήφανο επάγγελμα.
1: Μπράβο.
2: Το να
1: μπράβο.
2: Είσαι αγρό. Είσαι εσύ και η φύση.
1: Α, μπράβο.
2: Είσαι εσύ και ο αγρός σου. Είσαι και το χωράφι σου. Ναι. Είσαι και η θάλασσά σου.
1: Έτσι.
2: Είσαι και τα ζώα σου. Είναι έτσι. Περήφανο επάγγελμα. Και θέλουν στήριξη και δεν θέλουν να είναι πέτες οι άνθρωποι. Θέλουν ουσιαστική στήριξη σε τρία πράγματα. Και έχουμε προτείνει πάρα πολλά. Γιατί ξέρετε, είμαστε οι άνθρωποι, οι αυτοδιοικητικοί, που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τους ανθρώπους. Επειδή ξέρουμε και πώς εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή στην κοινωνία, ξέρουμε και εν της πράγμαση τι πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και θέλουν να είμαστε θετικοί με προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον στην ριζοκαλλιέργεια.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι δεύτερη χρονιά που πραγματικά οι ριζοκαλλιεργητές στην Κεντρική Μακεδονία και να φέρουμε σε Θεσσαλονίκη και σε Έρες, καθώς είμαστε η τρίτη ο ριζοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
1: Στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη. Η τρίτη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη και το 85-90% του ρυζιού της χώρας παράγεται εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τέτοιες ποσότητες και τέτοια μεγέθη
1: και
2: μιλάμε.
1: Μιλάμε για τον κάμπο των Σερών, για το.
2: Γι' αυτό βλέπεις και πέρσι αντιδράσαμε στην ψήφιση της Mercosur που θα φέρουν ρύζια από τρίτες χώρες και θα κατακλείσουν
1: και
2: την
1: σωστά,
2: Ευρώπη.
1: Και
2: γιατί
1: σωστά.
2: Κλείνουν την πόρτα στα ευρωπαϊκά ρύζια, άρα και στα ελληνικά,
1: ναι.
2: Προκειμένου να πουληθούν με καλές τιμές στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι ευνουχισμός που πάει να γίνει.
2: Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό το θέμα.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από όλα αυτά εδώ. Και το θετικό τώρα, μια που μιλάμε μεταξύ μας, Κωνσταντίνε Γιουτίκα, είναι ότι από πολύ μικρός μπήκε σε αυτά τα θέματα, γιατί αλλιώς είναι να τα ζεις από ηλικία 12 χρόνια. Δεν συμπλήρωσες την αυτοδιοίκηση.
2: Πέρασαν τόσα, ναι, από το 2014.
1: 12 χρόνια.
2: Πρωτοεκλέχθηκα 12 χρόνια.
1: Είδες, ναι. Λοιπόν, ναι. Και επειδή σε γνωρίζω πριν ασχοληθείς, γνωρίζω τον πατέρα σου, την οικογένειά σου κτλ. Και είσαι άνθρωπος που επικοινωνιακός, βοηθάς, δουλεύεις, κάνεις. Εγώ στη δουλειά σε γνώρισα, δεν σε γνώρισα.
2: Συνεργαστήκαμε όντως.
1: Ναι, στη δουλειά σε γνώρισα, στην οικοδομή.
2: Ωραίες εποχές.
1: Γιατί ψέματα.
2: Όχι, ήταν ωραίες εποχές.
1: Όχι, θέλω να πω, όταν από πολύ μικρός μπαίνεις αυτό το. Μπορείς και γρήγορα να σκεφτείς και να αντιληφθείς και να δεις και να πράξεις. Γιατί άλλο να στα λένε οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι επικοινωνιολόγοι, ο ένας ο άλλος. Και άλλο να το ζεις, να το περπατάς και να πιάσεις το χέρι του αλλού και να καταλαβαίνεις.
2: Αυτό λέω και στα παιδιά μου και στο μεγάλο μου το
1: γιο.
2: Αυτό λέω. Να βγεις, ήδη ξεκίνησε να δουλεύει το καλοκαίρι περιστασιακά,
1: ναι.
2: Σε ξυπνάει η δουλειά.
1: Φυσικά, ρε.
2: Σε ξυπνάει η αγορά.
1: Φυσικά, μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Εγώ, ακόμα και σήμερα, και το πιο μικρό ταπεινό παιδάκι, όταν λέει κάτι, καθόμαι και το προσέχω, γιατί πραγματικά μαθαίνω. Τι να πω τώρα, ότι όλα τα ξέρουμε, τρίχες ξέρουμε. Ξέρουμε αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά ας έρθουμε έτσι σιγά σιγά λίγο στα θέματά μας, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν και πάρα πολλά έχεις ασχοληθεί και έχεις δουλέψει και μάλιστα σε πολλά σημεία μπήκες και κόντρα, να πω, δεν μ' αρέσει η λέξη κατεστημένο, σε αυτό που γίνεται, που συμβαίνει. Να πούμε καταρχάς ότι είπες από μόνος σου σαν αντιπεριφερειάρχης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμη και η Περιφέρεια δεν έχει έσοδα και πρέπει πολλά έσοδα από τα διόδια και από φορολογίες που αφορούν τα αυτοκίνητα κτλ. Ένα κομμάτι να έρχεται και στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω αυτό δεν είπες.
2: Αυτονόητο είπα.
1: Αυτονόητο.
2: Εάν θέλουμε πραγματικά.
1: Ναι.
2: Όπως το βιώνω εγώ και το ζω εγώ. Εγώ λέω την άποψή μου. Όπως το ζω και όπως το βιώνω εδώ 12 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε δήμους και περιφέρειες πραγματικά αυτοδιοικούμενες, θα πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητες και να πάμε στην τοπική διακυβέρνηση. Ναι. Γιατί αλλιώς, όπως έλεγε ένας παλιός φίλος περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο, είμαστε επέτες. Παρακαλάμε το δασαρχείο, παρακαλάμε την αρχαιολογία, παρακαλάμε το Υπουργείο να δώσουν τα λεφτά. Και τι είπα λοιπόν κάποια στιγμή όταν έφτασα σε ένα σημείο να αγανακτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου.
1: Ναι.
2: Μιλώντας με διαφόρους από τα Υπουργεία.
1: Το οποίο κυκλοφορούμε εμείς.
2: Βέβαια, εμείς κυκλοφορούμε.
1: Ναι, ποιος κυκλοφορεί.
2: Είπα πάρα πολύ απλό και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουν παραχωρηθεί πάρα πολλοί δρόμοι του εθνικού δικτύου σε παραχωρησιούχους και πληρώνουν διόδια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Όταν πληρώνουμε διόδια, τι περιμένουμε από τους παραχωρησιούχους? Να έχουμε δρόμους συντηρημένους.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε δρόμους συντηρημένους?
1: Όχι.
2: Σε κάποια σημεία, όχι. Άρα λοιπόν, εφόσον τους δρόμους αυτούς τους παραχωρήσατε σε παραχωρησιούχους, παρακαλώ πάρα πολύ ευγενικά,
1: ναι,
2: βάλτε κι εσείς το χεράκι σας, πιέστε για να γίνουν συντηρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Και τώρα βλέπει σιγά σιγά ο παραχωρησιούχος στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών κάνει συντηρήσεις.
1: Ναι.
2: Πιέσαμε όλοι και καλά, ναι, κάναμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Στο επαρχιακό δίκτυο ή μέσα στους δήμους μπορεί η περιφέρεια ή ο δήμος
1: να συντηρήσει
2: χωρίς λεφτά?
1: Πώς θα γίνει?
2: Όχι.
1: Αυτό.
2: Και τι είπα. Εφόσον κύριοι όλοι μας όσοι κατέχουμε αυτοκίνητα πληρώνουμε πέρα από τα διόδια και τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα τέλη κυκλοφορίας να τα κάνετε μια κατανομή, μια διανομή δίκαιη, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και το μέγεθος κάθε περιφέρειας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει τρόπος.
1: Ναι.
2: Πόσα χιλιόμετρα έχεις στην Κεντρική Μακεδονία? Έχεις το 20% του εθνικού δικτύου. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρεις το 20% των τελών κυκλοφορίας.
1: Σωστά μιλάς.
2: Έτσι ώστε, αν τα πάρω ως περιφέρεια τα χρήματα αυτά και δεν κάνω τη δουλειά μου, έλα, κόλλαμε στον τοίχο, βρίσκε με, κάνω ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς όμως να μην μου δίνεις χρήματα, να μου μεταβιβάζεις μόνο αρμοδιότητες και ευθύνες.
1: Και όχι μόνο, να έχεις και τον πολίτη αντιμέτωπο.
2: Βέβαια, γιατί τι σου λέω, το ενδιαφέρει τον πολίτη για ποιο λόγο δεν είναι ο δρόμος? Τον ενδιαφέρει να γίνει ο δρόμος.
1: Μα βγαίνεις τώρα, συγγνώμη λίγο, να πας για τα διόδια των Μαλγάρων και δεξιά έχεις τη Λαχαναγορά και πας χορεύοντας. Για όνομα του Θεού τώρα. Και στα 20 χιλιόμετρα, 18 να πληρώνεις διόδια για δρόμο που χοροπηδάς.
2: Άρα, τι είπαμε, με τους υφιστάμενους φόρους ή τα υφιστάμενα τέλη τα οποία επιβαρύνονται ούτως ή άλλως,
1: ναι,
2: οι πολίτες, να γίνει μια δίκαιη κατανομή έτσι ώστε και οι δήμαρχοι να πάρουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και οι περιφέρειες προκειμένου να γίνει συντήρηση σωστή, ορθή όλων των δρόμων που κυκλοφορούμε όλοι μας. Χωρίς κανέναν καινούριο φόρο, χωρίς τίποτα επιπλέον.
1: Από αυτά που,
2: ήδη λαμβάνει το κράτος. Και είναι δισεκατομμύρια.
1: Όλα μεγάλο. Αλλά εκείνο που θέλω να σου πω που δεν συμβαίνει δυστυχώς είναι, Κωνσταντίνε Γιουτίκα, θα πρέπει εκεί που μένει ο καθής και να ψηφίζει και από εκεί να βγαίνουν και τα τέλη και να βγαίνουν και οι πινακίδες. Διότι τώρα όταν εγώ μένω, ας πούμε, στο Ρετζίκι, μένω δεξιά και αριστερά και ψηφίζω στο χωριό μου για το χι λόγο, το Υπουργείο Εσωτερικών βλέπει. Λέει αυτοί 2.000 άτομα. Τι 2.000, αφού είναι 20.000 άτομα. Δεν έχει δηλαδή και ακριβά νούμερα. Δεν πρέπει και αυτό κάποια στιγμή εκεί που μένεις να ψηφίζεις και να παίρνεις και πινακίδες? Λέω τώρα μία σκέψη.
2: Κοίτα σου πω, όπως το ακούω, είναι πιο ορθό, γιότι εκεί που μένεις, εκεί που επιβιώνεις την καθημερινότητα,
1: έτσι,
2: και η άποψη για το τι γίνεται, εκεί πρέπει να ψηφίζεις και ποιος θέλεις να σε διοικήσει,
1: ναι,
2: προκειμένου να σε βελτιώσει την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς. Και να έχεις άμεση επαφή με τον άνθρωπο που νομίζεις ότι, και πιστεύεις ότι σε διοικεί κατά κάποιο τρόπο.
2: Είτε είναι ο δήμαρχος, είτε ο περιφερειάρχης, είτε οποιοδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί και το Υπουργείο Συγκοινωνιών τώρα, όταν βλέπει ότι π.χ. ας πούμε τώρα λέω το Ρετζίκι. Τώρα όλη η Νεάπολη δεξιά και αριστερά μέσα στο Ρετζίκι, λέω τώρα. Όταν όμως το Ρετζίκι έχει, πώς λένε, στο Υπουργείο Εσωτερικών εγγεγραμμένη τόση, ενώ μένουν τετραπλάσιοι. Λοιπόν, αλλά σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει από τα χρήματα που πληρώνει ο Έλληνας
2: που ήδη δίνουμε που να είναι... γίνεται μια δικαιότερη κατανομή έτσι, έτσι ώστε οι αυτοδιοικητικοί και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να έχουν συγκεκριμένα ποσά, ναι, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε εκλεγεί για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί χρειάζονται χρήματα.
1: Με τα λόγια.
2: Αλλιώς πώς θα είσαι κυβερνήτης ή πραγματικός δήμαρχος, πρώτος, ναι, πολίτης του Δήμου, χωρίς λεφτά.
1: Ακριβώς όπως τα λες. Και επίσης, επειδή, όπως είπα στην εισαγωγή μου, δουλειές που δεν γίνονται εδώ και 40 χρόνια, ξεκινήσαν εδώ και 2-3 χρόνια να γίνονται, υπογειοποίηση καλωδίων, οπτικές ίνες.
2: Πολύ μεγάλο έργο.
1: Ναι, οπτικές ίνες κτλ.
2: Και ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση. Το ΣΕΙΣΟΥ, να ξέρεις. Ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου στο ΣΕΙΣΟΥ. Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Το γνωρίζω. Το γνωρίζω από. Έχω επικοινωνία με ανθρώπους και ενημερώνουμε για όλα αυτά. Και όπως πολλά πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, που επαναλαμβάνω, έστω δεν γίναν τόσα χρόνια, τώρα έρθε η ώρα να γίνουν.
2: Και κάποια έχουν ξεκινήσει και γίνονται.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και αύριο θα επισκεφτώ το εργοτάξιο. Το οποίο βρίσκεται μεταξύ Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και ναι, αναφέρομαι στον δρόμο Θεσσαλονίκης Χαλάστρας Εύζωνη.
1: Μάλιστα.
2: Ένας δρόμος πάει πολύ καστρο και μετά πάει στα βόρεια σύνορά μας.
1: Ναι.
2: Ένας δρόμος πραγματικά καρμανιόλα που έχουμε θρυνήσει δεκάδες θύματα. Είναι στην ουσία η είσοδος
1: της πόλης.
2: Της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας από τα βόρεια σύνορά μας.
1: Ναι.
2: Θα γίνει πλέον ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, σύγχρονος, με νησίδα.
1: Λοιπόν, κράτα λίγο αυτό εδώ, γιατί πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει γι' αυτό το σοβαρό.
2: Ενδιαφέρει, αυτό, ναι, είναι πάρα ναι, πολύ σημαντικό, το διεκδικήσαμε για πάρα πολλά χρόνια και ναι, επιτέλους ξεκίνησε, έχουμε δηλαδή εργοτάξιο σε πλήρη ανάπτυξη και παύρο να το επισκεφτώ.
1: Ωραία. Για να πούμε και τη διαδρομή. Φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας από τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα μάθετε πράγματα, θα μάθουμε πράγματα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε και να βελτιώσουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Μετρόπολη 95,5. Ο Δημοσθένης Βαρδάκης μαζί με τον Σωτήρη το Δασκαλάκη και την κυρία Μαρία Λάμπρου και φυσικά με τον καλεσμένο μας τον κύριο Κιτίκα Κωνσταντίνο, αντιπεριφερειάρχης ΜΕΘ, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όπως λέγαμε, Κωνσταντίνε, νομάρχης.
1: Αυτό ναι, ακριβώς, νομάρχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά το έργο ενός, όχι μόνο νομάρχη, ενός περιφερειάρχη που, ειδικά ο περιφερειάρχης που έχει να ασχοληθεί με 6-7 νομούς. Και μπορούμε να λέμε τώρα, εντάξει, ο καθένας μας, εμείς λέμε για τη δικιά μας γειτονιά, αλλά να σκεφτούμε ότι πόσες γειτονίες, πόσα χωριά, πόσοι δρόμοι, πόσοι δρομίσκοι, πρέπει να γνωρίζουμε τα προβλήματά τους.
1: 7 νομοί είναι η Κεντρική Μακεδονία και 38 δήμοι.
0: Και 38 δήμοι. Οι οποίοι αυτοί οι δήμοι είναι τώρα από Καλλικράτη και από Καποδίστρια.
1: Ακριβώς, από Καλλικράτη.
0: Ναι. Σκέψου για πόσες.
1: Ναι, να τα πάρεις από Καποδίστρια, τα τελείωτα.
0: Ναι, λοιπόν. Ξεκίνησες να μας λες για το δρόμο που έρχεται από την.
1: Πολύκαστρο.
0: Από Πολύκαστρο και θα μπαίνει από την.
1: Στο ύψος της Χαλάστρας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών.
0: Δηλαδή, για πες μας τώρα ακριβώς τη διαδρομή.
1: Κοίτα σου πω. Είναι ένα έργο 44 χιλιόμετρων. Όπως ξέρεις, όταν είσαι στην Εθνική Οδό και φεύγεις από Θεσσαλονίκη για να πας για Αθήνα, μετά ακριβώς στη Χαλάστρα βγαίνεις δεξιά για να πας Πολύκαστρο.
0: Μπράβο.
1: Και βόρεια σύνορα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το κομμάτι του δρόμου είναι πραγματικά καρμανιόλα. 44 χιλιόμετρα δρόμου που δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος. Δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος και έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Στερούνταν νησίδας, δεν υπάρχει νησίδα διαχωριστική. Επιτέλους ξεκίνησε αυτό το έργο να γίνει διαπλάτηση στην ουσία του δρόμου. Θα μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, με γραμμή έκτακτης ανάγκης, με αυστηρές προδιαγραφές. Ξεκίνησε αυτό το έργο, θα πάω αύριο να το επισκεφτώ. Ξεκίνησε το 2026 πάρα πολύ δυνατά. Στην ουσία θα αναβαθμίσει και τη Θεσσαλονίκη, καθώς θέλουμε τη Θεσσαλονίκη να είναι ένα ευρωπαϊκό διαμετακομιστικός κόμβος και μπορεί αυτός να γίνει, γιατί έχουμε και τους δρόμους και την Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό και θέλουμε για αυτούς κάθετους άξονες, όπως είναι ο δρόμος Θεσσαλονίκης Πολύκαστρο Εύζωνη, να αναβαθμιστεί. Ναι. Έχουμε το λιμάνι, άρα είναι έργο κρίσιμο, το παρακολουθούμε και θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, καθώς αυτό το έργο ξεκίνησε το 26 και έχει ορίζοντα πενταετίας για να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο έργο.
0: Βέβαια, όταν μου λες για κλειστό δρόμο, 2 και 2 λωρίδες και βοηθητικές λέα κτλ.
1: Και νησίδα
0: διάμεσα. Και είναι πολύ
1: σπουδαίο. Έχει ανισόπεδους κόμβους και στο Πολύκαστρο και στην περιοχή του Ανατολικού.
0: Όπως λες, έτσι θα παίρνει ανάσα και η πόλη και, αυτός που έρχεται στην πόλη, αλλά και αυτός που φεύγει από την πόλη. Αλλιώς είναι έμφραγμα όλα αυτά.
1: Κακά τα ψέματα. Καλά τα έργα τα μικρά, τα καθημερινά, χρειάζονται. Βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και το βλέπει, αλλά όταν θέλουμε, ευελπιστούμε και έχουμε τα φόντα και έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να γίνουμε πραγματικά ένας κόμβος συνδυασμένο μεταφορών, θέλουμε και τέτοια μεγάλα οδικά έργα όπως είναι αυτό που ξεκίνησε. Και ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους πολίτες, είναι ο δρόμος για το Κλικής. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει.
0: Ο οποίος αυτός ο δρόμος είναι παμπάλαιος.
1: Είναι παμπάλαιος. Έχει ξεκινήσει πριν χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα η σύνδεση στο τμήμα Άσυρος με Νέα Σάντα. Ένα μήκος 14 χιλιόμετρων. Αυτό πλέον το τμήμα ξεκίνησε και αυτό. Πιέσανε πάρα πολύ την κυβέρνηση για να πάρουμε χρηματοδότηση. Μας την ενέκρινε. Μάλιστα. Και μιλάμε για 54 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου αυτό το έργο να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ξεκίνησε το έργο αυτό, πάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρακολουθούμε την υλοποίησή του, γιατί θα είναι η κύρια αρτηρία που θα συμπληρώσει τον υπόλοιπο άξονα για να συνδέσει Θεσσαλονίκη Κιλκής με Βαλκάνια. Επίσης πολύ σημαντικό έργο που θα συμβάλλει και αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών του Κιλκής, στους εργαζομένους που πάνε στη βιομηχανική περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Του Κιλκής και γενικά στην περιοχή,
0: γιατί
1: του
0: Άσπρου. Γιατί είναι έφραγμα, υπάρχει και μέσα στη βιομηχανική. Βλέπω τώρα τι γίνεται για την έξοδο από τη βιομηχανική προς το δρόμο που πάει για Άγιο Θανάσιο και για
1: Θεσσαλονίκη
0: Έδεσας, και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί
0: και
1: έχω καλά νέα.
0: Ναι, το έχω μάθει, για πες τα όμως.
1: Έχω 2 καλά νέα. Το ένα νέο είναι ότι έχουμε 2 διαγωνισμούς οι οποίοι έτρεχαν. Ο ένας διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν εργασίες, έτσι ώστε βγαίνοντας από τη βιομηχανική περιοχή στο ύψος του στρατοπέδου και πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, θα δημιουργήσουμε ακόμη μία λωρίδα επιτάχυνσης, μία λωρίδα εξόδου, να το πω, από τη βιομηχανική περιοχή προς Διαβατά, προς Θεσσαλονίκη, προς Εγνατία Οδό, για να αποσυμφορήσουμε εκείνο το φανάρι.
0: Εκείνο, ξέρεις, το φανάρι.
1: Οι ουρές των φορτηγών στο φανάρι φτάνουν πίσω. Ναι. Φτάνουν μέσα στη βιομηχανική περιοχή.
0: Και όχι μόνο. Έχω τύχει πολλές φορές που ο κόσμος κάνει αναστροφή για να φύγει να πάει πίσω Εθνική Οδό, για να πάει προς Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λοιπόν το έργο ξεκινάει. Μικρό μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μα απελευθερώνει όλη τη βιομηχανική περιοχή τώρα. Όταν βγαίνουν από 4 εισόδους, εξόδους από τη βιομηχανική περιοχή και πάνε σε ένα δρομίσκο.
1: Λέγεται Γοργοποτάμου.
0: Γοργοποτάμου, ναι.
1: Και βγαίνει στον δρόμο και εκεί ναι. Πραγματικά υπάρχει έμφραγμα.
0: Φυσικά.
1: Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσουμε μια λωρίδα κατεύθυνσης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, χωρίς φανάρι.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς φανάρι για να φεύγουν πλέον τα μεγάλα φορτηγά απευθείας.
0: Κατευθείαν. Γιατί 6 μεγάλα φορτηγά έχουν καλύψει τη μισή διαδρομή.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που η βιομηχανική έχει κίνηση. Ευτυχώς ναι. που η βιομηχανική Θεσσαλονίκης έχει πάλι ζωντάνια.
0: Και θέλουμε να έχει κίνηση.
1: Μα βέβαια θέλουμε. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε τη βιομηχανία? Η βιομηχανία έχει τις πλέον σίγουρες και σταθερές θέσεις εργασίας.
0: Και μιλάμε για μια βιομηχανική περιοχή που ξεκίνησε από το 1973-74 και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο εργοστάσιο ήταν της Goodyear.
1: Goodyear, ε.
0: Εσύ δεν το θυμάσαι, είσαι ένα γέννητος. Αλλά όταν πρώτο έγινε η βιομηχανική περιοχή
1: Goodyear, ναι.
0: και έγινε η Goodyear εκεί πέρα, ήταν μεγάλη ανάπτυξη για την περιοχή.
1: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι συγκρατούνται οι πληθυσμοί των οικισμών, των χωριών πέριξ της βιομηχανικής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι υπάρχει βιομηχανική και μπορεί ο κόσμος να βρει δουλειά δίπλα στο σπίτι του, κοντά στο σπίτι.
0: Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Σταθερή δουλειά.
0: Είναι πολύ σπουδαίο. Και από τη μια πλευρά έχουμε τη βιομηχανική και από την άλλη πλευρά έχουμε τα ΤΕΗ που γίνανε πανεπιστήμια. Είναι πολύ σπουδαίο τώρα γι' αυτό εδώ, ας πούμε, και τα ΤΕΗ. Και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα για τους φοιτητές, σπουδαστές, οι οποίοι έμεναν στη Θεσσαλονίκη και μπορούσαν να πάρουν 3-4 λεωφορεία να έρθουν.
1: Εκεί ο δρόμος, όπως έρχεσαι από Θεσσαλονίκη προς Σύνδο, μπαίνεις δεξιά για να πας πλέον στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο λοιπόν καλό νέο είναι ότι αυτός ο δρόμος, όταν μετά τα ΤΕΗ περνάς, υπάρχει με διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Πας αριστερά Χαράκτρα, δεξιά Σύνδο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει ο δρόμος και σε φτάνει μέχρι τη βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι.
1: Στο ύψος της Γάμα Ζώνης. Και εκεί κόβεται ο δρόμος. Δεν υπάρχει δρόμος.
0: Και πας δεξιά υποχρεωτικά.
1: Ακριβώς. Εκείνο τον δρόμο λοιπόν θα το συνεχίσουμε. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του.
0: Εκείνος ο δρόμος που πάει, αλήθεια.
1: Εκείνος ο δρόμος βγαίνει στο ύψος του Αγίου Αθανασίου.
0: Αλήθεια.
1: Στο φανάρι του Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή που είναι η Ζωμάτ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς εκεί στο φανάρι βγαίνει. Εκεί λοιπόν θα συνδέσουμε από τον δρόμο που είναι τώρα σταματημένο και κομμένο στη βιομηχανική.
0: Πόσα χρόνια. Ποτέ δεν ξεκίνησε.
1: Από τότε που έγινε.
0: Ποτέ δεν έγινε.
1: Ποτέ. Ενώ ναι. υπάρχουν οι απαλωτριώσεις,
0: ναι.
1: μελετήσαμε το έργο, πήραμε μετά πολύ μεγάλες δυσκολίες και την έγκριση του ΟΣΕ, γιατί εκεί απαιτείται να γίνει μια αερογέφυρα πάνω από τις γραμμές του τρένου.
0: Μπράβο.
1: Και ο δρόμος αυτός θα φτάσει εκεί που είναι περίπου μεταξύ πρώην Βαλκάν Εξπορτ
0: ναι.
1: και η Ζωμάτ, το φανάρι του Αγίου Αθανασίου, και εκεί θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος.
0: Ζαρζαβατσάκης, Βαλκάν Εξπορτ.
1: Ναι.
0: Μεγάλη
1: ιστορία.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί λοιπόν θα γίνει ένας κόμβος κυκλικός, έτσι ώστε όσοι έρχονται από Χαλκιδόνα περιοχή,
0: είτε
1: από Ημαθία είτε από Πέλα, και φτάνουν στο ύψος του Αγίου Αθανασίου, να στρίβουν αμέσως δεξιά για να βγουν η βιομηχανική περιοσύνδου και λιμάνι ή Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην συνεχίσουν τον δρόμο για να πάνε Διαβατά και φτάσουν σε άλλες περιοχές.
0: Και να μπαίνουν μέσα από χωριά. Τέλος πάντων, δεν γίνεται και αυτό.
1: Άρα θα συνδέσουμε στην ουσία με αυτόν τον κάθετο άξονα τις δύο εθνικές οδούς. Φαντάσου, μία εθνική οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών και μία εθνική οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης. Με ένα κάθετο άξονα που θα περνάει από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, βιομηχανική περιοχή και θα κουμπώνει και στον κόμβο του Αγίου Αθανασίου. Έτσι θα δώσουμε μεγάλη ανάσα στο συνδυαστικό μεταφορικό εμπόριο.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο, μπορούμε να πηγαίνουμε και στα Πόζαρ.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα.
1: Και σκέψω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο το Αγίου Αθανασίου, και της Χαλκιδόνας και της Γέφυρας και του Βαθυλάκου και της Μέσης Ήπειρου και της Αχιάλου, θα βρουν γρήγορη έξοδο προς λιμάνι, προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών και προς Θεσσαλονίκη.
0: Μα αυτά όλα που λέμε τώρα, ας πούμε, είναι πραγματικά ανάσα και δεν μποτιλιαρίζεται ο κόσμος, δεν μπλοκάρεται ο κόσμος και βρίζουμε κάθε μέρα για το αυτονόητο. Λοιπόν, έστω να πούμε ήρθε η ώρα. Ας γίνουνε. Και ας γίνουνε σιγά σιγά να γίνουν όμως.
1: Δεν θέλουμε σιγά σιγά. Το έχω πει πολλές φορές, Δημοσθένη και φίλε Δήμο Βαρδάκη. Τα έργα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όσο γίνεται πιεστικό, να είσαι πάνω από το έργο, να το παρακολουθείς, να δίνεις λύσεις όπου χρειάζεται. Πλέον δίνουμε μία μάχη με το χρόνο. Ο κόσμος βαρέθηκε να περιμένει. Θέλει τα έργα να ξεκινάνε και να τελειώνουν. Και αυτή η πόλη κουράστηκε να περιμένει. Κουράστηκε να βλέπει έργα να ξεκινάνε ή να μην ξεκινάνε ή μόνο να ανακοινώνονται και να μην γίνονται ποτέ για χύψη λόγους. Πρέπει να γίνουν τα έργα και να τελειώσουν. Γι' αυτό πάω αύριο να δω την πορεία του έργου Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα, Πολύκαστρο, Ευζώνους. Γι' αυτό το έργο ξεκίνησε Νέα Σάντα, Άσυρος, αυτός ο κάθετος άξονα. Αυτά τα έργα υπάρχουν, λειτουργούν, υπάρχουν μηχανήματα, εργάτε, κατασκευάζουν αυτά τα έργα.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση να ολοκληρώσουμε γρήγορα τους διαγωνισμούς για να ξεκινήσουμε και τα δύο έργα. Σου είπα Σεπτέμβριο στη μηχανική.
0: Σε βλέπω και σένα κάθε μέρα πήκο εκεί πέρα.
1: Καταρχήν μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί, ναι, σαν μηχανικός δεν το κρύβω ότι ειδονίζομαι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η έκφραση. Μου αρέσει, ναι, πάρα πολύ, ναι, ναι, να είμαι έξω, να βλέπω, έτσι, να παρακολουθώ τι γίνεται. Γιατί πραγματικά δίνουμε και λύσεις όπου χρειάζεται.
0: Μα δεν γίνεται και απογραφή αυτή η δουλειά.
1: Δεν γίνεται απογραφή. Τα έργα δεν γίνονται ποτέ από το γραφείο.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τα έργα γίνονται εκεί, επί τόπου, και βλέπουμε ότι γι' αυτό λέει και ο κόσμος στο flyover που υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει το εργοτάξιο και τρέχει και κατασκευάζεται, ναι, λέει γίνεται. Ναι. Γιατί υπήρχε
0: και γρήγορα,
1: αυτό.
0: Και γρήγορα.
1: Υπήρχε αυτό στην πόλη. Και πρέπει να πάμε, Δημοσθένη, στην μετά μετρό εποχή και να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, πιο αισιόδοξα. Είδαμε ένα μετρό το οποίο τυραννίστηκε η πόλη, διαλύθηκε ο εμπορικός κόσμος όλης της Εγνατίας Οδού, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες αυτή η πόλη.
0: Έτσι, όπως τα λες.
1: Ολοκληρώθηκε το έργο. Περιμένουμε να συνδεθεί άμεσα και η Καλαμαριά. Εκεί πιστεύω θα δούμε και διαφορά.
0: Μα θα ξεμπλοκαριστεί
1: η κυκλοφορία της πόλης.
0: Βασιλής Όλγας πρώτα-πρώτα.
1: Ανατολή με κέντρο. Γι' αυτό, ναι, και επέμενα πολλά χρόνια τώρα και έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσει και ο δυτικός προεστιακός.
0: Ουστά.
1: Τι δηλαδή, ένα μέσο σταθερής τροχιάς που ξεκινάει από το ίδιο σημείο που ξεκινάει και το τρένο και το μετρό, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, και να πάμε δυτικά και να συνδέσουμε το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, άρα το μετρό, με τα δυτικά της πόλης και να φέρουμε και στο Δήμο Δέλτα και στο Δήμο Χαλκιδόνας.
0: Μιλάμε για πολύ πληθυσμό τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς. Να πάρουμε τους φοιτητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, ναι, να πάρουμε τους κατοίκους του Δήμου Δέλτα, ναι, Σύνδο, Διαβατά, Μαγνησία,
0: όσα
1: να
0: χωριά,
1: πάει πιο κάτω, Άγιο Αθανάσιο,
0: έτσι,
1: Γέφυρα.
0: Ναι. Εργαζόμενοι στη ΒΠΕΘ.
1: Στη βιομηχανική περιοχή της Γέφυρας υπάρχει ανάγκη αυτή και να ξέρεις, μετά από πολλή πίεση, το έργο εγκρίθηκε. Σου δίνω μία είδηση.
0: Αλήθεια.
1: 27 Αυγούστου τελειώνει ο ανταγωνιστικός διάλογος στο Υπουργείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, παρακαλώ πραγματικά, να έχουμε ανάδοχο 27 Αυγούστου για να ξεκινήσει και αυτό το έργο που είναι μικρό σε μέγεθος οικονομικό αλλά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαντάσου το να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς που ξεκινάς από το Δήμο Χαλκιδόνας, από το ύψος της ιστορικής πρωτεύουσας του Δήμου, τη Γέφυρα, από το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων,
0: έτσι,
1: και να πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, να φτάσεις μέχρι την Καλαμαριά. Να είσαι αμέσως σταθερής τροχιάς, μια ροχοκοκαλιά, ανατολή με δύση.
0: Ξέρεις τώρα τι είπες. Επειδή εγώ είμαι λίγο ρεαλιστής και έλεγα η Θεσσαλονίκη είναι πνιγμένη, αν όμως η Θεσσαλονίκη ήταν από τη Χαλκιδόνα μέχρι την Καλλικράτεια και ήταν τριόροφα και τετραόροφα σπίτια, φαντάζεσαι πως θα ήταν η πόλη μας.
1: Έτσι είναι το. Πάρα πολλές πόλεις στισμένες και στο εξωτερικό και στην Αμερική, απλωμένες οι πόλεις με χαμηλά κτίρια.
0: Και τώρα, μια που είπες για Αμερική.
1: Αλλά έχει και υποδομές αντίστοιχες.
0: Κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε στη Φλόριδα, το Τάπρο Σπριτ που είναι μόνο Έλληνες, δεν υπάρχει τριόροφο σπίτι. Το πολύ διόροφο. Σκέψτε τώρα μια Θεσσαλονίκη να ήταν από Χαλκιδόνα μέχρι Καλλικράτεια. Τώρα τι γίνεται τώρα. Ένα παλιό τριόροφο που ήταν στη Βασίλισσα Όλγας, που ήταν στη Σοφούλη, που ήταν στην Αθήνα κτλ., έγινε οκτάωροφο. Κάθε οκτάωροφο έχει 40 διαμερίσματα και κάθε διαμέρισμα έχει 3 αυτοκίνητα. Άντε, γεια.
1: Θέλω να βλέπω τα πράγματα στο στή και ιστορική τους διάσταση.
0: Ναι.
1: Ακούω πολλούς που λένε ότι η πόλη έγινε το ένα και το άλλο πολύ ωραία. Ήταν ανάγκη τότε, όταν ξεκίνησε τότε η αντιπαροχή. Ήταν πραγματικά ανάγκη να βρει ο κόσμος.
0: Δεν κρατήθηκαν και ισορροπίες τώρα.
1: Δεν κρατήθηκαν ισορροπίες, γιατί θυμάμαι. Ξεκίνησε επί. Του Γέρου Καραμαλή,
0: ναι.
1: Αυτή η ιστορία.
0: Αυτός,
1: πολύ παλιά.
0: Ο Εθνάρχης που έκανε αντιπαροχή.
1: Αντιπαροχή. Ναι. Τότε υπήρχε πραγματικά ανάγκη να βρει ο κόσμος σπίτι στην πόλη, αλλά τι δεν έγινε. τότε είχε προβλεφθεί κάθε πολυκατοικία να έχει και υπόγειο πάρκινγκ.
0: Ναι, αλλά δεν κρατηθήκαν
1: και δεν τηρήθηκε αν κανόνες. Η νομοθεσία υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε. Αν κάθε οικοδομή είχε πάρκινγκ, ναι, και υπόγειο, ήταν άλλη κουβέντα.
0: Μετά άλλαζε. Το κάναμε το πάρκινγκ μαγαζιά, το υπόγειο το κάναμε εργαστήρια κτλ. Όπως λες, δεν τηρήθηκαν οι νόμοι. Αλλά ας το ξεπεράσουμε και αυτό και να φτάσουμε σε όλα αυτά που συζητάς. Είναι πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι έφαγα φλασιά.
1: Για πες μου.
0: Θα μπορούσε να γίνει, γιατί το θέλουμε και εκεί προς ανατολικά, μία αερογέφυρα από τη Μουδανίων μες στο αεροδρόμιο.
1: Από τη Μουδανίων στο αεροδρόμιο, ναι, να ξέρεις.
0: Γιατί ξέρεις εκεί πέρα, υπάρχει μεγάλο και εκεί μποτιλιάρισμα.
1: Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ναι. Και να ξέρεις ότι η Μουδανίων γενικότερα έχουμε μελετήσει όλη τη διευθέτηση και των παραδρόμων στη Μουδανίων. Ναι, ναι. Γιατί δεξιά και αριστερά στη Μουδανίων υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, δραστηριότητες, εμπορικές, ναι, κυρίως, και σχολεία υπάρχουν.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε μια μεγάλη ατυχία. Ενώ έχουμε όριμη αυτή τη μελέτη, ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, την καταθέσαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς οι ανάδοχοι μεταξύ τους είχαν τα θέματά τους, πήγαν δικαστικά, δεν τελεσυνδίκησε το δικαστήριο, έμεινε και απεντάθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό θα το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας και αυτό το έργο. Θα έχουμε νέα μέσα στο 26, θα το δημοκρατήσουμε εμείς δηλαδή με δικά μας λεφτά.
0: Άρα το είχατε δρομολογήσει και λόγω των.
1: Το μελετάμε 4 χρόνια.
0: Λόγω της κόντρας των αναδόχων.
1: Ακριβώς.
0: Πάγαμε κόκκινη
1: κάρτα. Το μελετήσαμε 4 χρόνια, πήραμε όλες εγκρίσεις, το στείλαμε, ναι, για έγκριση, έγινε ο διαγωνισμός. Οι δύο ανάδοχοι, όπως συμβαίνει,
0: ναι, ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: πάρα πολλά έργα, διαφώνησαν, πήγαν, ναι, δικαστικά. Και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η δικαιοσύνη θα πρέπει τέτοιου είδους θέματα, τέτοιου μεγάλα έργα, να παίρνει μια γρήγορη απόφαση. Για να μην χάνονται χρήματα. Γιατί τώρα η Κεντρική Μακεδονία έχασε 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. 40 εκατομμύρια. Είναι πολλά λεφτά.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή τα έχει.
1: Να χαθούνε.
0: Τα έχει αυτά τα λεφτά για να κάνει δουλειά και λόγω της κόντρας και λόγω της γραφειοκρατίας, να το πω έτσι πιο λαϊκά.
1: Της δικαιοσύνης. Γιατί λέμε, ναι, μια φορά ότι θέλει μεταρρύθμιση και πιο γρήγορη δικαιοσύνη. Ναι, η δικαιοσύνη ακόμη και στα τεχνικά έργα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμάχες, ναι, των αναδόχων ή των εργολάβων, ναι, να παίρνει θέση και να παίρνει μια απόφαση γρήγορα για να τρέξουν τα έργα.
0: Κάνει ένας έτσι γιατί δεν γουστάρει μια ένσταση, να πούμε, και αυτό μπορεί να τραβήξει και χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, χάθηκε και το έργο το παλιό που πεντάχθηκε τελικά ο ανάδοχος στο Κυλκής. Γιατί μετά πέρασαν 2 χρόνια για να βγάλει απόφαση στο δικαστήριο, άλλαξαν οι τιμές της ασφάλτου, τσιμέντου, δεν έβγαινε, και έφυγε ο έργο.
0: Ναι.
1: Άρα, όσο πιο γρήγορα, γι' αυτό λέω μάχη με τον χρόνο, να τρέξουν γρήγορα και αποφάσεις δικαιοσύνης και τα έργα και οι ανάδοχοι, για να δούμε πραγματικά μια άλλη Θεσσαλονίκη που εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλάζει πόλη. Και πρέπει να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι όσον αφορά την καθημερινότητά μας, γιατί είδαμε το μετρό ότι υλοποιήθηκε και βλέπεις ότι και οι πολίτες, όλοι μας, το έργο αυτό το σεβαστήκαμε. Δεν έχει ούτε βανδαλισμούς, γιατί έχουμε ένα έργο το οποίο λειτουργεί.
0: Μα το είχε ανάγκη.
1: Με ωραίους σταθμούς, με ωραίους σειρμούς, αξιοπρεπέστατους.
0: Λέει ο άλλος 9,5 χιλιόμετρα, αλλά 9,5 χιλιόμετρα είναι η σποδηλική στήλη της πόλης αυτά τα 9,5 χιλιόμετρα. Και αν και γίνουμε και πιο σωστοί.
1: 5 σταθμοί στην Καλαμαριά. Σύντομα, συν το δυτικό προαστιακό, επαναλαμβάνω. Δήμος Χαλκιδόνας, δυτικά, στο νομό Θεσσαλονίκης, μέχρι Δήμο Καλαμαριάς, με ένα μέσο σταθερής τροχιάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτά όλα, φίλες και φίλοι, που συζητάμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα, πραγματικά είναι έργα τα οποία, αν ζούσαμε στη Βόρεια Ιταλία, όχι στην Νότιο, στη Βόρεια Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ελβετία και τα λοιπά, θα μιλούσαμε με Κωνσταντίνη για το αυτονόητο, αλλά τέλος πάντων ήρθαν άνθρωποι νέοι οι οποίοι, να σου πω και κάτι.
1: Και αγαπάμε και Νότιο Ιταλία, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά όταν δεν,
1: μεγάλη Ελλάδα.
0: Όταν δεν ταξιδεύεις να δεις και τα πράγματα στο εξωτερικό όπως είναι και είσαι εγκλωβισμένος μόνο στην περιοχή σου, δεν έχεις εικόνες. Τώρα εγώ, ας πούμε.
1: Τα αυτονόητα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω κάτι μαγικό. Αυτά, ναι, που συζητάμε τώρα εδώ μαζί, τα, ναι, αυτονόητα,
0: ακριβώς,
1: λέμε. Και σε άλλες χώρες τα αυτονόητα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Εδώ δυστυχώς για να κάνεις το αυτονόητο. Ναι. Το αυτονόητο. Δηλαδή τι. Τι συζητάμε τόσα χρόνια. Να γίνει μια επέκταση της παλιάς παραλίας. Από, ναι, Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Σιγά το έργο. Σιγά το πράγμα. Σιγά τι συζητάμε. Και έχουν περάσει δεκαετίες και συζητάμε. Είχαμε εμπλοκή της αρχαιολογίας. Γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος στο λιμάνι. Ρε παιδιά, Είπα εγώ, δεν είναι αρχαιολογικός χώρος.
0: Είναι το λιμενικό, είναι το
1: Ταϊπέ. Η ενάλεια αρχαιολογία. Ναι.
0: Το Ταϊπέ, το λιμενικό, είναι.
1: 100 φορείς.
0: Ναι. 100 φορείς όπως
1: 100 φορείς για να πούν τη γνώμη τους, ναι, ή να μπλοκάρουν ένα έργο. Για κάθε, το λέω κανένα φορά, γελάνε οι συνομιλητές μου, για κάθε λύση αυτοί εφευρίσκουν δύο προβλήματα. Μα, για κάθε λύση βγάζουν δύο προβλήματα. Αντί να δούμε πώς θα γίνει το έργο, αυτοί βρίσκουν τρόπους πώς να μην γίνει.
0: Ναι. Μα μην πας μακριά τώρα. Ο Ιγνάτιος στον Μποέμ έκανε το 2010, κατέθεσε τα χαρτιά του για μαρίνα και πέρσι ήρθε ο πρωθυπουργός να το εγκαινιάσει κτλ. Δηλαδή, όταν περνάνε 15 χρόνια για να γίνει το αυτονόητο μαρίνα, τώρα τι μιλάμε.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς, και εδώ πρέπει να δούμε και τα θέματα τα εσωτερικά που έχουμε. Γιατί η Μαρίνα στην Αρετσού, γιατί είναι πραγματικά να έχουμε και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει πραγματική ανάγκη να ελιμενιστούν τα σκάφη, αλλά και να προσελκύσουμε
0: φυσικά
1: και τους λεγόμενους σκαφάτους, Δημοσθένη. Τους θέλει πόλη τους σκαφάτους.
0: Μα δεν έχουμε ένα. Μία μαρίνα δεν έχουμε.
1: Όποια μαρίνα δημιουργείται γεμίζει.
0: Ναι,
1: πήγε Χαλκιδική, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Στη Θεσσαλονίκη ποια είναι η μαρίνα?
1: Έλατε, Αρετσού.
0: Η Αρετσού είναι καταφύγιο. Ψαράδων.
1: Δεν σήμερα είναι... η Μαρίνα στην Αρετσού.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει πρόταση, ναι, από το κράτος. Αντιδράει η τοπική κοινωνία. Γιατί θέλει το κράτος, παράλληλα με την αναβάθμιση της υφιστάμενης μαρίνας,
0: ναι,
1: να κάνει και ένα μικρό ξενοδοχείο και κάποια καταστήματα.
0: Να γίνουν, γιατί να μην γίνουν.
1: Πού το κακό να γίνουν?
0: Γιατί
1: δεν κατάλαβα
0: γίνουν.
1: Δηλαδή.
0: Μα πώς θα γίνουν?
1: Δεν θέλουμε υποδομές στην πόλη μας.
0: Ρε φίλε, μιλάμε τώρα. Να σου πω κάτι. Όταν το 1983-84 πήγα στη Μαγιόρκα, το 84, λέω ρε εσύ, γιατί και αρχές καλοκαιριού αφήσαμε την Ελλάδα και ήρθαμε εκεί πέρα. Γιατί δεν μετράει μία σαν παραθαλάσσιο σημείο. Αλλά τρεις λωρίδες πηγαίναν και τρεις γινούσαν σαν υποδομές. Και λέω, δες τώρα σε ένα νησί που στην Ελλάδα έχουμε άπειρα τέτοια. Άλλα υποδομές. Τρεις λωρίδες πηγαίναν, τρεις γινούσανε. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, γιατί να μην γίνει? Φυσικά, άμα δεν έρθει ο σκαφάτος, το Πόρτο Καράς όταν έγινε, ο Καράς, επειδή ήταν χιώτης εφοπλιστής, τι έκανε? Μαρίνα, γκολφ και καζίνο. Αλλιώς πώς θα έρθει ο φραγκάτος? Γιατί να κοροϊδευόμαστε?
1: Αυτό λέμε, τα χρειαζόμαστε, χρειάζονται υποδομές, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να μπορεί να προσελκύσει και τουρίστες που έχουν δυνατά πορτοφόλια.
0: Αυτούς
1: αυτό δεν συζητάμε. Τι
0: όλους
1: θέλουμε να έρχονται?
0: Όλοι
1: χρειάζονται.
0: Όλοι.
1: Αλλά θέλουμε και αυτούς οι οποίοι μπορούν να αφήσουν πραγματικά ένα, ναι, καλό οικονομικό αποτύπωμα στην,
0: βέβαια,
1: πόλη. Γι' αυτό,
0: βέβαια,
1: και η κρουαζιέρα είναι σημαντική.
0: Φυσικά.
1: Να ξεκινάει η Θεσσαλονίκη, να τελειώνει η Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Και πάει και καλά. Γιατί έρχονται στην κρουαζιέρα άνθρωποι που μπορούν και ξοδεύουν έστω και μια-δύο μέρες στην πόλη.
0: Και όχι μόνο. Αυτό που γίνεται τώρα στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάνε από την Κέρκυρα κρουαζιερόπλια, γίνεται αφορμή να πάει κάποιος στην Κέρκυρα. Και όταν πάει στην Κέρκυρα, αμέσως την επόμενη χρονιά ή την ίδια φορά που θα πάει, θα μείνει μια μέρα πριν και μια μέρα μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μα έτσι πρέπει.
1: Χρειάζεται λοιπόν υποδομές, χρειάζεται, ναι, και ο κοινός νους. Μακάρι να πιθανεύσει λογική και να ξεκινήσει και το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης της Μαρίνας στην Αρετσού, γιατί εμείς ως περιφέρεια, ακριβώς ανατολικότερα, στην περιοχή του Μιστράλ,
0: ναι,
1: από κάτω,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: που για 30 ολόκληρα χρόνια υπήρχαν τα μπάζα από τις εξκαφές του Μεγάρου Μουσικής,
0: εκεί τα λοιπόν, πεταμένα.
1: Εκεί τα πεταμένα.
0: Πέρα, φίλε,
1: εκείνο η λασπουριά,
0: ναι,
1: από τις εξκαφές του Μεγάρου Μουσικής ήταν κάτω από το Μιστράλ. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί?
0: Στο καλύτερο σημείο της
1: πόλης. Υπήρχε μία λασπουριά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγαινε σήμερα να το δεις. Το Σεπτέμβριο το παραδίδουμε. Είναι ένα πάρκο 12 στρεμμάτων. Πάνω στις παλιές αποθέσεις των εξκαφών, επαναλαμβάνω, ναι, από το Μέγαρο Μουσικής. Ένα πάρκο φανταστικό. Το παραδίδουμε το Σεπτέμβριο. Και ακριβώς μπροστά το νέο αλλιευτικό καταφύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Προκειμένου να βρουν χώρο και να ελιμενιστούν όλοι οι αλλιείς της περιοχής και της Καλαμαριάς. Για να βρω ένα χώρο
0: που είναι αναγκαίο.
1: Βέβαια είναι αναγκαίο.
0: Είναι αναγκαίο.
1: Και υλοποιείται και αυτό το έργο. Ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: που έκανε τη μελέτη. Το χρηματοδοτούμε. Το κατασκευάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα παραδοθεί τώρα στο Δήμο το Σεπτέμβριο μαζί με το πάρκο μας των 12 στρεμμάτων. Έχουμε και άλλα σχέδια. Και στο επόμενο κολπάκι και εκεί να κάνουμε.
0: Α, τώρα μιλάμε,
1: και άλλες παρεμβάσεις. Χρειάζονται λιμενικές υποδομές.
0: Μα μιλάμε τώρα για το αυτονόητο.
1: Θάλασσα έχουμε, τι θέλουμε. Λιμενικές υποδομές.
0: Ακριβώς τώρα. Να μην μπορείς να πάει να προσεγγίσει εκείνη την περιοχή που πραγματικά δεν μπορούσε να πας εκεί μπροστά από το σημείο που λες, από το Μιστράν, που δίπλα ήταν και οι Ρέμβοι που πηγαίνανε στα εγκαίνια της έκθεσης, οι πολιτικοί πηγαίναν στη Ρέμβη και κάναν και δείχναν.
1: Ναι. Και ακριβώς τέτοιο καταφύγιο αλευτικό όπως αυτό που υλοποιούμε και το παραδίδουμε σε ένα μήνα από τώρα στην Καλαμαριά, σχεδιάζουμε να κάνουμε και δυτικά, στα σύνορα Καλοχωρίου Μενεμένης.
0: Εκεί που, γιατί... που καθαρίσατε την περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί και η Μενεμένη θα έχει θάλασσα. Στην Καλαμαριά σχεδιάζουμε να κάνουμε και δυτικά, στα σύνορα Καλοχωρίου Μενεμένης.

0: Κανείς. Και όχι μόνο, πες μου πώς τον πλαστικά βαρέλια βγάλατε.
1: Καλά, από εκεί βγάλαμε πάνω 500 βαρέλια πλαστικά μεγάλα, τα οποία στείλαμε για ανακύκλωση, και περισσότερες από 100 τόνους πλαστικών δικτυών.
0: Άκου τώρα.
1: Τα ψαρέψαμε από τις εκβολές των ποταμών και μέσα από τη θάλασσα. Και μάλιστα είναι παραλλαγές στεναχώρια, γιατί πάρα πολλά μπάζα τα βγάλαμε μέσα από τη θάλασσα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 5,5, Δημοσθένης Βαρδάκης, Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρία Μαρία Λάμπρου, αποχώρησε και ήρθε ο φίλος μας. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, μας λέει πράγματα τα οποία ξεκινήσαν να γίνονται, πράγματα τα οποία πρέπει να τα μαθαίνετε, να τα μαθαίνουμε, να τα επικοινωνούμε, γιατί είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Δεν μιλάμε ούτε για φουρφού ούτε για αρώματα. Είναι οι πραγματικές ανάγκες μας. Είπαμε για το καταρτητικό καταφύγιο
1: Αρετσού, στο Μιστράλ από κάτω.
0: Στο Μιστράλ, και τώρα μας λέει ο Κωνσταντίνος, που πρώτη φορά ακούστηκε, εμένα μου το είχε πει και τις προάλλες, για αυτό που θέλει να γίνει η Μαρίνα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Μιλάει για 6.000 στρέμματα 15 λεπτά έως μισή ώρα από την Αριστοτέλους, από το λιμάνι. Τόσο δεν είναι, Κωνσταντίνε?
1: Τόσο είναι.
0: Και μάλιστα αυτό, όπως το έχετε σχεδιάσει και το συζητήσαμε, μπορεί ο άλλος να περπατάει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτές τις περιοχές με τα πόδια, να περνάει μέσα από κατά πράσινο περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκίνησε η ιδέα το 2015, όταν κάναμε εκεί πέρα μία επίσκεψη με τον Πατριάρχη και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη τον Βαρνάβα της Νεάπολης, και πήγαμε και εκεί είδαμε το τι γίνεται παραλιακά. Ήταν μία απογοήτευση. Ο Πατριάρχης πραγματικά έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και το εκθέσαμε εκεί πέρα, γιατί είμαι και κάτοικος περιοχής, τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει η περιοχή, αλλά ταυτόχρονα και το διαμάντι που κρύβεται στην περιοχή. Αναφέρθηκα πριν για Δέλτα Αξιού, Γαλλικό ποταμό, Λιμνοθάλασσα Κολοχωρίου, περιοχής που είναι δίπλα πάνω στη θάλασσα.
0: Και πρόσεξε, είναι και στην είσοδο
1: της πόλης.
0: Της πόλης από την πρωτεύουσα.
1: Έβαλε ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Είπα ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλει σχέδιο, όρεξη είχαμε, το σχεδιάσαμε, το μελετήσαμε, το αδειοδοτήσαμε. Μπορεί τα μαλλιά μας να άσπερσαν, γιατί κάναμε 28 μήνες για να το αδειοδοτήσουμε. 28 μήνες. Όποιος το ακούει δεν το πιστεύει. Το έργο υλοποιήθηκε, καθαρίσαμε όλη την ακτογραμμή από το δέλτα του Αξιού ποταμού, 12 χιλιόμετρα μέχρι το Γαλλικό ποταμό, και από εκεί για άλλα 3,5 χιλιόμετρα μέχρι τη Μενεμένη, που καταστήθηκε πλήρως. Αποκαταστήσαμε και την παλιά χωματερή στο Καλοχώρι, που ήταν έκταση 150 στρεμάτων και είναι πλέον ένα πράσινο λιβάδι. Και θέλουμε σε εκείνο το σημείο ακριβώς, σύνορα Καλοχωρίου Μενεμένης, να κάνουμε ένα καταφύγιο αλευτικό, όπως αυτό που ολοκληρώσαμε στην Καλαμαριά, έτσι ώστε να συνδέσουμε και διαθαλάσσεις εκείνη την περιοχή με το κέντρο της πόλης.
0: Πολύ σωστά.
1: Ποιο είναι το όραμα λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο? Σήμερα αν πας, έχουμε αναβαθμίσει όλο τον παραλιακό δρόμο από το δέλτα του Αξιού, εκεί που είναι οι καλύβες των Μυδοκαλλιεργητών στη Χαλάστρα, μέχρι και το Γαλλικό ποταμό, σε ένα μήκος ακτογραμμής 12 χιλιόμετρων. Το ονομάζουμε Λευκό Δρόμο.
0: Μπράβο.
1: 12 χιλιόμετρα περπατάς πάνω στη θάλασσα. Είσαι πάνω στη θάλασσα. Φτάνεις εκβολές Γαλλικού ποταμού. Εκεί λοιπόν το συνδέουμε και με τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου παραλιακά, αλλά θέλουμε όλη αυτή την περιοχή που πλέον, αφού καθαρίστηκε, ξέρεις τι φάνηκε? Φάνηκε η πραγματική της εικόνα, που είναι μια εικόνα όμορφη, πράσινη, δίπλα στη θάλασσα, και θέλουμε ο επισκέπτης ή ο Θεσσαλονικέας να έρθει εκεί με έναν άλλο τρόπο. Όχι μέσα από τη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, να έρθει διαθέα θαλάσσης.
0: Σωστό.
1: Για να πάρει το καραβάκι από το Λευκό Πύργο, πώς πάει τώρα στην Περαία, να έρθει και εκεί. Σε ένα τέταρτο, με το καραβάκι όμως, να πάρει το ποδήλατό του, να κάνει μια καθημερινή εκδρομή.
0: Όταν ξεκίνησε το καραβάκι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν ξεκίνησε το καραβάκι, ξεκινούσε από το Μπεξινάρι.
1: Εκεί το Μπεξινάρι, εκεί.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι, Μπεξινάρι, Δαδροπόταμος.
0: Από εκεί ξεκινούσε.
1: Εκεί είναι το Μπεξινάρι. Μεταξύ λιμανιού και Δαδροπόταμου.
0: Και επίσης τώρα προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Και εκεί την περιοχή του Μπεξινάρι, μας τα έλεγαν οι παλιοί που πήγαμε, εκεί να ξέρεις, όχι μόνο καθαρίσαμε τα παλιά βυρσοδεψία, τα κατεδαφίσαμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, γι' αυτό και
1: καθαρίστηκε όλη η περιοχή, ναι. Και μάλιστα συνδέσαμε και τους αγωγούς της ΕΙΑΘ που ήταν μέσα στον Δεδροπόταμο και πολλές φορές έβγαν ακατέρακαστα λίμματα. Το συνδέσαμε με το βιολογικό της Ίνδου για να σταματήσει όλη αυτή η υποβάθμιση του Δεδροποτάμου.
0: Μα λογικό είναι, όταν κάτι είναι παρατημένο, πέφτουν απόβλητα. Πέφτουνε πλαστικά.
1: Δεν είναι έργα βιτρίνας για να τα βλέπεις, αλλά είναι έργα που έγιναν.
0: Ναι,
1: τα ολοκληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Καμαρώνουμε γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Να συνδέσουμε και να ενοποιήσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Έχουμε λοιπόν υλοποιήσει υποδομή από Δέλτα Αξιού Ποταμού με το Καλοχώρι. Δημοπρατούμε μέσα στη χρονιά και έναν μοναδικό περίπατο από τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού μέχρι και τη Μενεμένη, στη θάλασσα μιλάω παραλιακά, 3,5 χιλιόμετρα ενός νέου ποδηλατοδρόμου και ενός νέου διαδρόμου πεζοπορίας, όπως είναι το κόκκινο μονοπάτι το κάθετο που κόβει το Καλοχώρι. Άλλη μια διαδρομή δημιουργούμε και συνεχίζουμε όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο παραλιακό μέτωπο, όπως κάναμε στην Καλαμαριά με το πάρκο που αναφέραμε πριν, με το καταφύγιο το Λευτικό, όπως θα χρηματοδοτήσουμε και την επέκταση της παλιάς παραλίας από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι, με επέκταση το 12-13 μέτρα μέσα στη θάλασσα, να πάρει ανάσα αυτούς που περπατάει στην παραλία. Να έχει πιο μεγάλο χώρο ελεύθερο, να δημιουργηθεί καινούριος δημόσιος χώρος στην ουσία.
0: Ξέρεις τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλούσα πριν 1,5-2 χρόνια με μια κυρία δικηγόρο, μεγάλη ηλικία, που μένει στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Καλοχωρίου. Και λέω, πώς βρεθήκατε εκεί και τι μου είπε. Μα όταν ήρθα εγώ, ήταν επέκταση Λεωφόρος Νίκης. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια κυρία μου το είπε, δικηγόρος, πολύ σοβαρή γυναίκα. Και όταν το άκουσα και αυτό τώρα που λες όλο τον περίπατο αυτό, μα είναι επέκταση Λεωφόρος Νίκης αυτό εδώ.
1: Μα είναι το συγκριτικό μας, τι είπα, πλεονέκτημα, ναι. Το παραλιακό μας μέτωπο. Είναι το επόμενο μεγάλο οραματικό έργο για το οποίο έχουμε βάλει τις βάσεις. Περιμένουμε κάποια γραφειοκρατικά που αναφέρονται σε χρήση γης για όλο το παραλιακό μέτωπο και έχουμε σχέδιο, ναι, από το Καλοχώρι, το κέντρο της πόλης, στα ανατολικά της πόλης, μέχρι και το Αγγελοχώρι, για όλη αυτή την περιοχή, προκειμένου να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τη δώσουν τη δυνατότητα όχι μόνο οικιστικής επέκτασης, αλλά και εμπορικής επέκτασης. Είδαμε ένα πολύ απλό δημοσθένιο. Πώς αγκαλιάστηκε η νέα παραλία.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Πώς αγκαλιάστηκε η νέα παραλία από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Είδες πόσο άλλαξε η πόλη.
0: Και περπατάει ο κόσμος και το χαίρεται ο κόσμος.
1: Είναι κάποιο σύνθετο έργο.
0: Όχι, φυσικά.
1: Απλά πράγματα μιλάμε.
0: Όχι, φυσικά. Πάμε τώρα σε μερικά μέρη στο εξωτερικό και επειδή έχει ένα μέτωπο, όχι παραθαλάσσιο, δίπλα σε ποτάμι, και λένε, ας πούμε, τι ωραία που είναι στη Βιέννη και τι ωραία που είναι στην Τσεχία και τα λοιπά που έχουν. Αλλά εκείνο που πραγματικά συζητάμε τώρα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είμαστε μία πόλη που έχουμε 4 ποτάμια, 3 λίμνες, ένα παραλιακό μέτωπο τεράστιο από το Αγγελοχώρι μέχρι το Καλοχώρι είναι πάνω από 50-60 χιλιόμετρα και εμείς αυτή την πόλη τόσα χρόνια την έχουμε καταπιεσμένη, καταδικασμένη, κακοποιημένη, γιατί όλα αυτά που είπες, τι ήταν το αυτονόητο. Καθαρίσαμε, ανοίξαμε δρόμους, πετάξαμε τα απόβλητα.
1: Κάνουμε υποδομές στη θάλασσα, κάνουμε περιπάτους, κάνουμε ποδηλατόδρομους, κάνουμε πεζόδρομους εκεί παραλιακά. Ναι. Από τα δυτικά άρχισαμε. Από τα πιο δύσκολα άρχισαμε.
0: Μα λογικό.
1: Και πήγαμε και ανατολικά στην Καλαμαριά που κάνουμε ένα καταφύγιο ρευστικό που το περιμένανε οι αλλοίες 40 χρόνια.
0: Ναι. Για το αυτονόητο. Μπράβο, γιατί το λέω αυτό το μπράβο. Όχι για να.
1: Δεν θέλουμε μπράβο, δεν
0: θέλουμε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό.
1: Κάνουμε πραγματικά τη δουλειά μας. Έχουμε όραμα, έχουμε στόχο, ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Μπράβο. Και δίνουμε πραγματικά μία μάχη με το χρόνο, γιατί τα έργα θέλουν ταχύτητα και στην ορίμαση και στις μελέτες και στην υλοποίηση. Και πίστεψέ με, όταν έχεις μία όριμη μελέτη, θα βρεις λεφτά να το κάνεις.
0: Μα εκεί το κυνηγάς. Εκεί το κυνηγάς, ξέρεις να το κυνηγάς. Γιατί τώρα, δεν θέλω να μπω τώρα σε διάφορα άλλα, αλλά άμα είσαι της δουλειάς και την ξέρεις καλά τη δουλειά σου και την έχεις δουλέψει κιόλα, δεν είσαι της θεωρίας μόνο, μπορείς να παράξεις έργο. Μπορεί να σου είναι τώρα ο καλύτερος θεολόγος. Εντάξει, νάντι, και σε βγάλα στην άσφαλτο. Θα κοιτάς τα παπούτσια και σου μην λερωθούν.
1: Εντάξει, με βοηθάει το επάγγελμά μου για να δω πολλά πράγματα και να αντιληφθώ. Με βοηθάει όντως και πολύ καλούς συνεργάτες. Και πραγματικά σου λέω, κάνουμε τα αυτονόητα, έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη να κάνουμε
0: και άλλα. Συγγνώμη λίγο, έρχεται ένας που έχει μια τεχνική εταιρεία και σου δείχνει ένα σχέδιο. Αμέσως το διαβάζεις και το καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις, εννοείται.
0: Και
1: στην πόλη κυκλοφορούμε. Ναι. Όχι μόνο στο κέντρο, κυκλοφορούμε σε όλη την πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλο τον νομό, να σου πω καλύτερα.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα νομό, να το ξαναπώ, το έχω πει 100.000 φορές. Μία πόλη που από 10 λεπτά μέχρι μία ώρα και ένα τέταρτο έχει άπειρα χιλιόμετρα παραλίες. Έχει Τρεις λίμνες μουγκές, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, να έχουμε τρεις λίμνες έτσι σταματημένες, που αν πας στο Κόμο και αν πας ξέρω εγώ στη Γενέβη και τα λοιπά, και έχουμε τρεις λίμνες νεκρές, τέσσερα ποτάμια, η Φλωρεντία έχει τον Άρνο και Βαλντάρνο και Μεράρνο και ξέρω εγώ, και επίσης από 70 λεπτά μέχρι 270 λεπτά έχουμε 8 χιονοδρομικά κέντρα. Πού είναι αυτά, 8 χιονοδρομικά κέντρα?
1: Γι' αυτό σου λέω, Δημοσθένη, έχει πάρα πολλές προοπτικές. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα η περιφέρειά μας, όλη η Κεντρική Μακεδονία. Όποιος πάει σε όλους τους νομούς τα βλέπει. Χρειάζεται υποστήριξη όμως, χρειάζονται και τέτοια έργα υποδομής, όπως ο προαστιακός που σου είπα πριν,
0: ναι.
1: Που το επόμενο βήμα είναι, αφού ολοκληρωθεί τη Θεσσαλονίκη και το συζητάμε ήδη με το Υπουργείο, να γίνει και επέκταση προς τα Γενιτσά. Προς την Μπέλα δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί τέτοιου είδους έργα στηρίζουν την τοπική κοινωνία, αισθάνεται ο πολίτης και ο κάτοικος των Γενιτσών ότι είναι πολύ κοντά στο κέντρο.
0: Και όχι μόνο, έχει αξία και η περιοχή του.
1: Έχει αξία η περιοχή, δεν το θέλει να βαθμίζεται όλη η περιοχή.
0: Δεν θέλει να φύγει από την περιοχή του και μένει και η νεολαία.
1: Γι' αυτό και πιέζουν και ορθώς και όλοι οι πολιτικοί άρχοντες της περιοχής να ξεκινήσει και το έργο της οδικής σύνδεσης, της αναβάθμισης μάλλον, του δρόμου Θεσσαλονίκης Έδεσας με την παράκαψη Χαλκιδόνας.
0: Ναι, αυτά που ανέφερες, ναι, έτσι, βέβαια.
1: Για να γίνουν και αυτά που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Περιμένουμε καλά νέα και σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να σου πω όμως και κάτι άλλο.
0: Τώρα θέλω να μου πεις λίγο έτσι, γιατί βλέπω ότι ασχολείσαι σοβαρά και υπάρχει ένα θέμα με την έκτη προβλήτα, που από ενός μένα έχουμε την ανάγκη που πρέπει να ολοκληρωθεί μετά από τόσα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να γίνει και αυτό που η αμόλυψη φυσικά από την επανομή. Αυτό απογορεύει.
1: Τι λέγαμε στην αρχή? Λέγαμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα φόντα, όχι μόνο να λέμε ότι μπορεί να γίνει πραγματικά ένα κέντρο συνδυασμένο μεταφορών. Πρέπει να υλοποιηθούν και συγκεκριμένα έργα μεγάλα. Ένα από αυτά είναι η επέκταση του έκτου προβλήτα.
0: Βεβαίως.
1: Αν αντιληφθείς, και όποιος δει τα σχέδια της ανάπτυξης του έκτου προβλήτα και τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για το λιμάνι, τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές, για τις μεταφορικές εταιρείες, για τα κέντρα logistics, για το εμπόριο, μιλάμε, αλλάζει πλέον κήπεδο. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Αλλάζει επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μα κάποτε το λιμάνι Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσε όχι μόνο τα Βαλκάνια, αλλά εξυπηρετούσε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Κάποτε το λιμάνι αυτό. Και ξαφνικά νεκρώθηκε και έγινε μηδέν.
1: Και μπορεί να παίξει. Μηδέν δεν είναι. Μηδέν δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ καλά νούμερα. Αλλά μπορεί να πάει στο επόμενο επίπεδο και να παίξει ένα πραγματικά σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί πιστεύω ότι γενικά η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία δεν πρέπει να βλέπει προς τα νότια. Πρέπει να βλέπει στα βόρειά τη.
0: Από εκεί ξεκινάει και όλη η.
1: Γι' αυτό μίλησα πριν για κάθε του άξονε, προς Ευζώνους, προς Κιλκής, λιμάνι Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό. Πάμε στον έκτο προβλήτα. Τι λείπει στο λιμάνι σήμερα? Λείπει η οδική σύνδεση.
0: Για
1: δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει απευθείας το λιμάνι με την Εθνική Οδό. Υπήρχε ένα έργο, το Γεωφύρι της Άρτας το λέω, όποιος περνάει ξέρει, βλέπει κάτι υποστηλωτικό, κολόνες να το πω απλά, που στέκονται για χρόνια. Το έργο αυτό απεντάχθηκε, ο εργολάβος τα παράτησε και έφυγε. Και συζητάμε με το Υπουργείο ότι πρέπει αυτό το έργο να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, η οδική σύνδεση του λιμανιού με Εθνική Οδό.
0: Με το αυτονόητο. Πάλι.
1: Πάλι το αυτονόητο.
0: Πάλι για το αυτονόητο.
1: Και προτείναμε και το εξής στο Υπουργείο. Εάν κύριοι δεν προλαβαίνετε, δεν έχετε το χρόνο ή οτιδήποτε άλλο, να υλοποιήσετε το έργο ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχοντας και την εμπειρία της κατασκευής του κόμβου K16 στη Λαχαναγορά, που έφυγε το φανάρι από τη Λαχαναγορά και είναι ο κόμβος, το υλοποίησε η περιφέρεια. Έχουμε την εμπειρία τεχνική μας, η μηχανική μας, να υλοποιήσουν το έργο. Εγγράψτε στον προϋπολογισμό τα χρήματα που απαιτούνται για να δημοπρατήσει η περιφέρεια το τόσο σημαντικό έργο της σύνδεσης του λιμανιού με τον δρόμο, έργο πνοής για το λιμάνι.
0: Μα πώς θα γίνει, πώς θα έχει λιμάνι, πώς θα έχει λιμάνι και το φορτηγό να μπαίνει από τη Σαλαμίνος και να το πιάνει το φανάρι
1: 800 φορτηγά την ημέρα και λέω λίγα πηγαίνουν αυτή τη στιγμή προς τη Λαχαναγορά μέσα από το δρόμο του Καλοχωρίου τον επαρχιακό. Έχουν μπουκώσει, να το πω απλά. Δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στείλαχαν αγορά, ταλαιπωρείται κόσμος και κοσμάκης, γιατί αυτό το έργο δεν ολοκληρώνεται. Και πήραν πρωτοβουλία, προσωπικά εγώ έστειλα επιστολή στον Υπουργό και είπα, αφού δεν το κάνει το Υπουργείο,
0: ας το κάνουμε εμείς.
1: Να το κάνουμε εμείς. Ναι. Δώσε μας τα χρήματα, να το κάνουμε εμείς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα ειδικά που υλοποιείται και η επέκταση του έκτου προβλήτα, που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις. Την ταβάμε σε αυτό που είπες. Προβλέθηκε από το Υπουργείο να γίνει όλη η αμοληψία, όλη δηλαδή η άμμος που χρειάζεται για να μποζωθούν κάποια τμήματα της επέκτασης του έκτου προβλήτα, όλα από το ακροτήρι της επανομής, όλα από την επανομή. Κάτι το οποίο με συγχωρείς, Δημοσθένη.
0: Όχι, είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό.
1: Και εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Να καταστρέψουμε μια περιοχή που έχει Natura, υποτίθεται ότι και έχει και Natura, να πούμε.
1: Και κάπο, να σε βάλω
0: κάποτε,
1: λίγο.
0: Να σου πω τώρα μια ιστορία, ο Σταύρος Σαράφης ξεκίνησε να κάνει εκεί υποδρόμιο και του είπαν, όπα, στόπ, γιατί εδώ είναι Natura. Και τώρα θα μαζέψει την άμμο από εκεί για να, για να καταστρέψει ένα παραθαλάσσιο μέτωπο, το οποίο αν το δεις από πάνω νομίζεις ότι είσαι
1: στην
0: Καραϊβική, ακριβώς όπως το λες, να καταστρέψω ένα παραθαλάσσιο το οποίο, να μην σου πω, ούτε λίγο το πολύ Σαββατοκύριακο φιλοξενεί 15 με 20 χιλιάδες κόσμο.
1: Και, και δεν είναι μόνο αυτό, πραγματικά οι συνέπειες είναι αρκετές, γιατί θα σου πω κάποια μεγέθη που ίσως ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει, θα τα κάνω πάρα πολύ απλά μαθηματικά. Μιλάμε ότι η επέκταση του έκτου προβλήτα πρέπει να γίνει, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ένα έργο το οποίο το θέλουμε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θέλουμε. Διαφωνούμε στον τρόπο της αμοληψίας, αλλά έχουμε και λύση, έχουμε και πρόταση και θα στην πω. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά άμμου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι σε μία έκταση 3.500 στρεμάτων στην επανομή να κατέβει ο πυθμένας πάνω από ένα μέτρο. Όταν λέω 3.500 στρέμματα, εννοούμε περίπου 500 γήπεδα ποδοσφαίρου. Βάλτε το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτή η έκταση μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να κατέβει για ένα μέτρο. Το κάνω πιο απλά μαθηματικά. 200.000 φορτηγά μου. 200.000 φορτηγά.
0: Αυτή είναι απαγορευτικό είναι.
1: Τι είπαμε λοιπόν ως περιφέρεια? Ναι, χρειάζεται η άμμος να πάρουν αντί για 4 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο κυβικά από την περιοχή της επανομής, βαθιά από τη θάλασσα.
0: Όχι από το παραθαλάσσιο μέτωπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πιο βαθιά στη θάλασσα. Να καθαριστεί το λιμάνι της Νέας Μεχανιώνας, που εκείνο έχει επιχωματώσεις και έχει προσχώσει και έχει και άμμο, να καθαριστεί και το λιμάνι των νέων επιβατών,
0: που
1: είναι μπαζωμένο.
0: Που έγινε πάρκινγκ.
1: Που είναι πάρκινγκ.
0: Δεν έχει βάρκα
1: και
0: έχει πάρκινγκ.
1: Ακριβώς. Να καθαριστεί και αυτό. Θα μου πει, πει κάποιος.
0: Μα δεν περνάει, συγγνώμη, δεν περνάει το νερό κάτω από, από τη σκάλα. Μα το βλέπω κάθε μέρα.
1: Και θα μου πει κάποιος, κύριε Γιουτίκα, τώρα. Τι μας λες, αυτή η ποσότητα της του καθαρισμού του λιμανιού των νέων επιβατών και της Μηχανιώνας είναι μικρή. Ναι, είναι όμως απαραίτητη. Και πρέπει και όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο να δείξει ότι στηρίζει και μια κοινωνία από την οποία πάει να πάρει 1 εκατομμύριο κυβικό άμμο, στηρίζει το Δήμο Θερμαϊκού και θα πάρει άμμο και από άλλες περιοχές. Και τι είπα, είπα το απλό. Κύριε, στο δέλτα του αξιοποταμού, σε εκβολές του αξιοποταμού, ήδη από το 2022, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ προσωπικά. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη για να καθαριστούν οι εκβολές του αξιού ποταμού. Ένα έργο το οποίο κατασκευάστηκε, άκου πότε, κατασκευάστηκαν εκβολές του αξιού ποταμού, καθώς έγινε μία εκτροπή του ποταμού το 1932.
0: Από τότε.
1: 1932.
0: Και από τότε δεν έγινε τίποτα.
1: Προκειμένου ο αξιός ποταμός να παραλαμβάνει όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα που έρχονται από βόρεια, ναι, για να πηγαίνουν στον αξιό, για να πηγαίνουν στη θάλασσα, έγινε εκτροπή προς την πιερία του αξιού ποταμού. Από τότε δεν έχει καθαριστεί το ποτάμι ποτέ. Έχει ολόκληρα νησιά. Εάν πας τώρα καλοκαίρι στον αξιό ποταμό σε εκβολές, περπατάς. Λες και έτσι ο Ιησούς. Περπατάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάνω μισό μέτρο βάθος. Περπατάς. Είναι μπαζωμένο. Καταθέσαμε λοιπόν μια μελέτη για να καθαριστούν οι εκβολές του αξιού ποταμού και να φύγουν εκεί οι νησίδες. Και τι είπαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσία και των αρχών και των μελετών του λιμανιού και των φορέων που αντιδρούν. Είπαμε, κύριε, να πάρετε μια ποσότητα από την επανομή. Καθαρίστε νέους επιβάτες, καθαρίστε την Νέα Μηχανιώνα το λιμάνι και την υπόλοιπη ποσότητα της άμμου να την πάρετε από τις εκβολές του αξιού ποταμού που έχει, δόξα τω Θεώ, εκατομμύρια κυβικά άμμου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ώστε και να καθαριστούν εκβολές και να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά όλη η περιοχή και θα βγουν, τους λέω, οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα με πυρσούς να πανηγυρίζουν στην αερογέφυρα. Θα σας πω και ευχαριστώ.
0: Μα.
1: Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να λέω όχι σε ένα μεγάλο έργο. Είπαμε ναι, να γίνει το έργο,
0: Καταρχάς,
1: και να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι καλό και συμφέρον για όλους, να υπάρχει μια δικαιοσύνη και ένας ισομερισμός. Ναι,
0: ακριβώς αυτά που λες, καταρχάς αξιοποιείται περισσότερο η κάθε περιοχή. Τώρα εγώ τώρα μένω στους νέους επιβάτες και κατεβαίνεις και δεξιά και αριστερά, δεν έχει βάρκα. Δεν έχει βάρκα μέσα το τέτοιο και η ξέρα έχει
1: προβλήματα.
0: Ναι, έχει γίνει πάρκιν. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα μπορεί. Με την συνέχιση.
0: Σε λίγο μπορεί να το δώσουν και για νοικοδόμηση εκεί.
1: Άρα φαντάσου, η επέκταση του έκτου προβλήτα θα γίνει. Θα γίνει γιατί είναι ανάγκη να γίνει και πρέπει να γίνει. Πρέπει όλοι να είμαστε με το έργο, να γίνει το έργο. Αλλά να γίνουν οι απολύψεις της άμμου από διάφορα σημεία, όπως είπα πριν, που θα έχει ωφέλεια για όλους. Για όλο το θερμαϊκό κόλπο, για όλη την πόλη. Πιστεύω εκεί θα οδηγηθούμε στο τέλος.
0: Όχι, σωστά να μιλάς γιατί. Είναι κάποια έργα, τώρα μου λες από το 32 είχε να καθαριστεί ο αξιός, από το 1932 περάσανε σχεδόν 100 χρόνια.
1: Δεν ξέρουν πάρα πολλοί που μας ακούνε, γιατί είναι και νεαρότεροι, ότι όταν έγινε η αποστράγγιση της λίμνης των Γενιτσών, πώς έγινε. Διανύχθηκε ο Λουδίας. Ο Λουδίας είναι τεχνητός. Έγινε ένα κατασκευαστικό έργο τότε. Μάλιστα. Για να φύγουν τα νερά από τα Γενιτσά και να φτάσουν στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι.
1: Ο Λουδίας λοιπόν τότε έγιναν τα μεγάλα έργα τα οποία έδωσαν ανάπτυξη και ανάσταση στην περιοχή μαζί με αρδευτικά έργα και αποστραγγιστικά έργα. Ένα από αυτά ήταν και η εκτροπή του αξιοποταμού, γιατί κινδύνευε ο θερμαϊκός να γίνει λίμνη. Από τα φερτά υλικά που κατέβαζε ο αξιός, φράκαρα έφραζε το στόμιο, αγγελοχώρη σύνδος, αγγελοχώρη καλοχώρη, το έφραζε και κινδύνευε ο θερμαϊκός σε κάποιες δεκαετίες να γίνει λίμνη. Και έγινε εκτροπή του αξιού, μεγάλο έργο τότε, το 1932 στο λέω. Και πρέπει να καθαριστεί. Όπως τώρα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθαρίζει τον ποταμό Λουδία και την Τάφρο 66. Από τα Γενιτσά μέχρι τις εκβολές του Λουδία το έργο αυτό ξεκίνησε. Έργο και αυτό που είχε να γίνει 100 χρόνια σχεδόν. Καθαρισμός σοβαρός. Το μελετήσαμε, το αδειοδοτήσαμε, βάλαμε 60 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας περιφέρειας και καθαρίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά σε τέτοιο βαθμό ο Λουδίας ποταμός. Και θέλουμε να γίνει το ίδιο και σε εκβολές του αξιού ποταμού. Είναι ανάγκη να φύγει άμμος. Και είναι ευκαιρία τώρα που γίνεται το μεγάλο αυτό έργο, τα έργα αυτά να παντρευτούν και να γίνουν ταυτόχρονα. Αυτό λέμε.
0: Μα όλα αυτά, όπως λες, τα έργα, είτε είναι από ποτάμια, είτε είναι από θάλασσα, είτε είναι από, από το δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσας, είτε είναι για να εξυπηρετήσει τη ΒΠΕΘ, είτε είναι για να εξυπηρετήσει το λιμάνι. Όλα αυτά εδώ είναι έργα τα οποία. Όχι μόνο θα γίνει μια άλλη Θεσσαλονίκη, αλλά όλα αυτά τα έργα αμέσως θα δώσουν ανάσα και στον κόσμο, θα κυκλοφορεί πιο σωστά και αυτοί που έρχονται για να κάνουν τη δουλειά τους θα την κάνουν πιο σωστά.
1: Και θα δημιουργήσει δουλειές.
0: Δουλειές, φυσικά.
1: Δουλειές.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο σε όλους σας.
1: Δεν θέλουμε μπράβο.
0: Όχι σε όλους σας.
1: Εμείς θέλουμε να επικρατήσει ο κοινός νους και η κοινή λογική. Τα αυτονόητα λέμε. Για τα αυτονόητα συζητάμε. Όπως και τα αυτονόητα συζητούσαμε εδώ και μήνες με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Και αναφέρουμε στη μεταφορά μαθητών. Αυτό, μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό θα το πούμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Είμαστε μία ανάσα,
0: ναι.
1: Δημοσθένη, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Γι' αυτό θέλω να το πούμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν στο ρώτησα τόση ώρα. Γιατί είμαστε μία ανάσα και πρέπει να πούμε και για τους μαθητές, γιατί πρέπει να πούμε το παιδί να πάει σχολείο με έναν εξασφαλισμένο σωστό τρόπο και οικονομικό. Αυτό θα το πούμε στο δεύτερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό με τον αξιό πότε θα ξεκινήσει.
1: Εμείς κάναμε μια πρόταση προς το Υπουργείο και προς το λιμάνι, προκειμένου αυτό το έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα να ολοκληρωθεί χωρίς αντιδράσεις. Καθώς ο Δήμος Θερμαϊκού έχει προσφύγει και ως Σύμβουλος Επικρατείας.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: το
1: υπάρχει
0: γνωρίζω.
1: Μια δικαστική κόντρα σε αυτό.
0: Και κάτι νομίζω διάβασε και δήθηκε, το κέρδισε. Ναι.
1: Κέρδισε ένα από το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήμουν εισηγητής στην Περιφέρεια, με τους φορείς του Θερμαϊκού Κόλπου, με τον Δήμαρχο, με τους φορείς του Λιμανιού, με τους μελετητές του έργου. Είπαμε, παιδιά, ένα μεγάλο έργο, σημαντικό έργο για την πόλη, για την Ελλάδα, εθνική σημασία έργο, που είμαστε όλοι με αυτό, θα πρέπει να ενώνει μια πόλη. Και να μην αναστατώνει τους πολίτες. Γι' αυτό προτείναμε μία ισορροπία. Να ληφθούν κατάλληλες ποσότητες άμμου και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από την επανομή, Γι' αυτό προτείναμε την περιοχή του Αξιού, που υπάρχει ήδη μελέτη κατατεθειμένη από εμάς από την περιφέρεια προς το Υπουργείο, με τις αδειοδοτήσεις, μελετημένο, ποια κομμάτια όμως πρέπει να παρθούν, από ποια σημεία, για να υπάρχει win-win κατάσταση. Να κερδίσουν όλοι από ένα τόσο σημαντικό έργο που πρέπει να υλοποιηθεί.
0: Που είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Κωνσταντίνος Γκουτίκας τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, δεν λέει εξωπραγματικά, λέει πράγματα που, όπως είπαμε και στην αρχή, σε άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις ισχύουν και εδώ και 30-40 χρόνια.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
2: Λες γιατί. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά, ο Δημοσθένης Βαρδάκης μαζί με τον Σωτήρη το Δασκαλάκη και στην είσοδο με τον φίλο τον Στέφανο τον Αζίπα, ένας άνθρωπος εγγύηση, ένας άνθρωπος ασφάλεια, ένας άνθρωπος για όλα τα γούστα. Και με τον Κωνσταντίνο τον Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά αυτά όλα που μας λέει τα δούλεψε 12 χρόνια στην περιφέρεια, από κάθε μέρα, από τη μέρα που ασχολήθηκε και από την κάθε χρόνο που κάνουμε 1-2 εκπομπές για να ενημερώνουμε τον κόσμο, να μαθαίνουμε τι γίνεται στην πόλη μας και στο νομό μας γενικά. Κάθε χρόνο βλέπω ότι γίνονται πραγματικά πράγματα, Κωνσταντίνε, δηλαδή από τότε που βγήκες στο Μεϊντάνι, να το πω, της πολιτικής
1: στο
0: Κουρμπέτι, πραγματικά δουλεύετε και όχι μόνο, και με την ηλεκτροκίνηση έχεις ασχοληθεί και με τα πάντα έχεις ασχοληθεί, και βλέπουμε ότι τελικά είναι απαραίτητα, είναι οι ανάγκες μας. Αλήθεια τώρα, επειδή συζητάμε τόση ώρα για δήμους, για περιοχές κτλ., φαντάζομαι έχετε καλές σχέσεις, έχεις καλές σχέσεις και με τους δημάρχους μια περιοχή.
1: Εδώ και τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχω εξαιρετικές σχέσεις με τους δημάρχους,
0: τους
1: οποίους σέβομαι, εκτιμώ, κάνουν μεγάλη προσπάθεια και οι ίδιοι να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών τους. Συνεργαζόμαστε. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σώμα. Η αυτοδιοίκηση έχει βάλει πλάτη σε πολλά πράγματα, ακόμη και την περίοδο της μεγάλης κρίσης της οικονομικής, ακόμη και την περίοδο του COVID, έβαλε πλάτη αυτοδιοίκηση. Είναι πάντα δίπλα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος φορέας που αισθάνεται πολύ κοντά του πολίτη, τον δήμαρχο, τον αντιπεριφερειάρχη του, τον περιφερειάρχη του, αισθάνεται κοντά του. Και προσπαθούν πραγματικά να βάλουν πλάτη σε πολύ μεγάλα προβλήματα, όταν πραγματικά είναι ανάγκη, συνεργαζόμαστε, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Είμαστε αυτοδιοίκηση, είμαστε αυτοδιοικητικοί.
0: Και όχι μόνο τώρα, εδώ υπάρχει.
1: Είμαστε, ξέρεις, είμαστε η εκτελεστική εξουσία. Εμείς δεν νομοθετούμε, εμείς ερχόμαστε και εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Ψηφίζεται στη Βουλή.
0: Το θέμα
1: άρα
0: είναι,
1: ξέρουμε πολύ καλύτερα πώς εφαρμόζονται οι νόμοι και έχουμε κοινά θέματα, κοινά προβλήματα, και δόξα τω Θεώ τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και βλέπεις και οι διεκδικήσεις μας είναι κοινές. Τι είπαμε πριν για τέλη κυκλοφορίας, δεν μίλησαμε μόνο για επαρχιακό δίκτυο, επαρχιακούς δρόμους, και για δημοτικούς δρόμους.
0: Φυσικά.
1: Και όχι. Υπάρχει δήμαρχος που δεν θέλει να έχει δρόμους στο Δήμο του τέλειους.
0: Το πρόβλημα
1: όλοι
0: είναι,
1: θέλουν. Χρήματα δεν έχουν.
0: Το πρόβλημα είναι, Κωνσταντίνε, ότι υπάρχουν και παθογένειες οι οποίες πρέπει και αυτές να ξεπεραστούν. Ξεκινάς σε μια περιοχή να κάνεις μια δουλειά, από εδώ, από το Βαρδάρι να πας μέχρι τα Διαβατά να κάνεις μια δουλειά, και επισέρχονται τρεις δήμοι, τέσσερις δήμοι και η περιφέρεια. Αυτοί όλοι, ας πούμε, ο συνδυασμοί. Ανεβαίνεις τώρα την Παπα-Νικολάου, κάθε τη δρόμη είναι του Δήμου και η Παπα-Νικολάου είναι της περιφέρειας. Η Λαγκαδά ποιον είναι, της περιφέρειας.
1: Η Λαγκαδά όχι όλη, η Λαγκαδά είναι της περιφέρειας, από εκεί που γίνεται διαπλάτηση.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτά εδώ.
1: Τη διαπλάτηση και βόρεια προς περιφερειακό είναι της περιφέρειας, που τον κάναμε τον δρόμο. Καινούριο. Από κάτω περνάει στα κημητήρια και εσύ το δεκόροφος, είναι τριών δήμων.
0: Τριών δήμων. Αυτό εδώ είναι παθογένειες.
1: Είναι παθογένειες, δομικό πρόβλημα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να λυθούν τέτοια θέματα στο νέο αυτοδιοικητικό νόμο. Αναλωθήκαμε στον εκλογικό νόμο και δυστυχώς δεν λύσαμε. Δεν λύθηκαν κεντρικά από τον νομοθέτη, από το Υπουργείο, τέτοιου είδους ζητήματα για τη μητροπολιτικότητα και τη μητροπολιτική διακυβέρνηση της πόλης. Γιατί εδώ πέρα, κακά τα ψέματα, δύο είναι οι λύσεις. Δύο συν ένα στεράκι. Ή θα γίνουμε ένας δήμος, ένας μεγάλος δήμος μητροπολιτικός, ένας δήμος, ένας να είναι, να παίρνει αποφάσεις για όλα, ή θα αναλάβει η νομαρχία με τα ανάλογα κονδύλια τέτοιου είδους δρόμους, οι οποίοι διέρχονται από, είναι διαδημοτική να το πω, θα αναλάβει η περιφέρεια να τους συντηρεί. Εκεί λοιπόν όμως κοινή απέτηση και των Δήμων και της περιφέρειας είναι η χρηματοδότηση. Εμείς θέλουμε την ευθύνη, δεν τη φοβόμαστε, αλλά κύριοι, θέλουμε και τα χρήματα για να είμαστε απέναντι στον πολίτη σωστοί.
0: Μα πώς θα γίνει,
1: πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Μα εισπράττεις από τον πολίτη φόρους, εισπράττεις από τα αυτοκίνητα φόρους, εισπράττεις από τα διόδια, να μην πω τη λέξη, τζιλίκι. Λοιπόν, και λες μετά το δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη, του λες, κύριε, γιατί είναι αυτό έτσι, γιατί τον του βάζεις
1: να απολογείται.
0: Το βάζεις
1: γιατί του λες έχεις την ευθύνη. Έχω την ευθύνη, μου έχεις δώσει μάλλον την ευθύνη, μου έχεις μεταβιβάσει την ευθύνη με ένα νόμο χωρίς τα χρήματα.
0: Ναι, μου βάζεις τον πόλεμο χωρίς όπλα.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό τώρα είναι πολύ σοβαρό θέμα, το ότι υπάρχει, δηλαδή θες να σκάψεις κάτω από, από τα κτέλ Μακεδονίας και είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, Δήμος τέτοιο.
1: Γι' αυτό είπα ότι ή θα υπάρχει μητροπολιτικότητα να γίνει ένας Δήμος, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι μία λύση για να υπάρχει μητροπολιτική διακυβέρνηση, ή τότε η ομπρέλα μητροπολιτική θα την υλοποιεί η Περιφέρεια, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, να το πω απλά. Γιατί δείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε και συνεργαζόμαστε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, που στα θέματα των αστικών αναπλάσεων. Και το δείξαμε και με τη Νέα Παραλία, η οποία υλοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρήματα της Περιφέρειας. Το βλέπουμε και σε άλλα έργα. Στο στρατόπεδο Παύλου Μελά παραδόθηκε πριν λίγο διάστημα. Το μελέτησε ο Δήμος Παύλου Μελά. Το χρηματοδότησε η Περιφέρεια μέσα από το ΕΣΠΑ, που είχε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Όπως είναι το Δυτικό Παράκτητο Μέτωπο, μαζί με το Δήμο Μενεμέσα Μπελοκήπο και το Δήμο Δέλτα, το μελετήσαμε και το χρηματοδότησε και το υλοποίησε η Περιφέρεια. Άρα οι Δήμοι, όταν έχουμε τα χρήματα, και ευτυχώς έχουμε το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια, και μπορούμε και υλοποιούμε
0: και δουλειά,
1: έργα και υποδομές αστικών αναπλάσεων σε συνεργασία με τους Δήμους. Και θα γίνουν και άλλα τέτοια έργα, να ξέρεις. Είναι πλατείες στο τέλος. Θα πάρει τη σειρά του. Είναι επέκταση παλιάς παραλίας. Και αυτό θα πάρει τη σειρά του. Είναι το μεγάλο έργο στο Φίνικα μέχρι σχολή δικαστών.
0: Εκεί κάτω, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: και αυτό το μελετάει ήδη ο Δήμος Καλαμαριάς με χρήματα της Περιφέρειας.
0: Και εκεί θάλασσα έχει μπροστά.
1: Εκεί έχει θάλασσα. Αυτό σου λέω. Πρέπει να κάνουμε τέτοιους οντικούς άξονες και ποδηλατικούς άξονες και πεζοπορικούς άξονες που θα συνδέσουμε την πόλη με τη θάλασσα.
0: Μπράβο. Τώρα βλέπω ξεκίνησαν δουλειές στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Επιτέλους ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα. Εργασίες για να γίνει βέβαια πάρκο. Δεν περπάτησε η λύση να γίνει και πάρκινγκ. Αυτό το ακούω πάρα πολύ. Να ξέρεις, το ακούω πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει και παρκομνήμης ή υπόγειο πάρκινγκ. Γιατί και οι ανάγκες στο πάρκινγκ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και είδα την ανακοίνωση της ΔΕΘ για το Μητροπολιτικό Πάρκο, που ευτυχώς μας άκουσε στο κομμάτι του πάρκινγκ και θα γίνουν πάνω από 1000 θέσεις πάρκινγκ.
0: Πολύ σοβαρό αυτό, στο κέντρο της πόλης να έχεις αυτή την αβάντα. Βέβαια.
1: Και ζήτησα και από το Πανεπιστήμιο να δει ένα κτίριο το οποίο στέκεται στο σκελετό, γιατί κάτω από το Ιβανόφιο, ένα μπετονένιο κτίριο πολυόροφο.
0: Ναι.
1: Είπα στο Πανεπιστήμιο και τους φορείς, μήπως και εκείνο, το Πανεπιστήμιο, το δώσει και το κάνει πάρκινγκ. Πάρκινγκ, γιατί η θάση του μετρό είναι λίγο πιο κάτω.
0: Εκείνο τώρα το κτίριο πόσα χρόνια είναι στα Μπετά?
1: Στέκεται στα Μπετά.
0: Ποιανού είναι αυτό το κτίριο?
1: Πανεπιστήμιο.
0: Γιατί είναι στα Μπετά?
1: Παρατήθηκε. Ήταν να γίνει σχολή, ήταν να γίνει εστίες, κάτι ήταν να γίνει.
0: Και
1: έμεινε έτσι και παραμένει κλειστό.
0: Πόσα χρόνια, τι?
1: Χρόνια. Και λέω, αν το κάνετε εστία, καλώς. Χρειάζονται και εστίες για τους φοιτητές. Απαραίτητο. Αν δεν γίνει όμως εστία, να γίνει πάρκινγκ πέθριο, είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο και χρήσιμο. Γιατί από κάτω ακριβώς είναι
0: μόνο
1: το μετρό.
0: Και όχι μόνο από κάτω είναι το μετρό, αλλά κατεβαίνεις και από τον περιφερειακό εκεί πέρα. Κατεβαίνεις και σταματάς εκεί. Δεν έχεις την ανάγκη να πας πιο κάτω. Δεν έχεις λόγο να πας πιο κάτω.
1: Σε μπλοκάρεις την πόλη.
0: Και στα 20. Τα 20 μέτρα είναι το μετρό από κάτω. Έτσι ξεμπλοκάρεται η πόλη. Στην Αθήνα αυτά έχουν εδώ και χρόνια τα έχουν λύσει. Δηλαδή δεν κατεβαίνει ο Αθηναίος με το αυτοκίνητό του στο κέντρο.
1: Δεν πρέπει να κατεβαίνει.
0: Ναι, όχι, δεν θα πάει ούτε στη Σταδίου, ούτε στην Πανεπιστημίου, ούτε στην Εόλου, τα λοιπά.
1: Απλά θέλει περιφερειακά και σημεία κομβικά θέσεις πάρκινγκ.
0: Θέλει θέσεις πάρκινγκ και κάτι να σε παίρνει σε πηγή κατευθείαν στο κέντρο.
1: Μέσα σταθερή τροχιά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνε, γιατί θέλω να σου δείξω για τους μαθητές. Έκανες μια μεγάλη προσπάθεια και την παρακολουθώ. Για πες μας τι ακριβώς τώρα για τη μετακίνηση των μαθητών.
1: Όχι. Και λέω όχι γιατί. Λέω όχι γιατί την καρδιά μου σου ανοίγω. Φτάσαμε μία ανάσα.
0: Δεν μας ακούει πολλοί κόσμος.
1: Αισθάνομαι ότι μιλάμε μεταξύ μας στο σπίτι σου.
0: Όχι μόνο. Αυτή η συζήτηση,
1: τόσο άνετα αισθάνομαι.
0: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε πραγματικά είναι μία συζήτηση που κάνουν δύο άνθρωποι, δύο φίλοι, που θέλουν να πούνε τα πράγματα πώς έχουν στην πραγματικότητα. Καλά είναι να λέμε μπαρούφες και τι ωραίος που είσαι και πώς σου πάει αυτό. Και αλλά αυτό που συζητάμε είναι η πραγματικότητα.
1: Και πιστεύω μιλάμε απλά.
0: Φυσικά.
1: Από καρδιάς, απλά,
0: φυσικά. Θέλω να μου πεις τώρα αυτό εδώ γιατί και...
1: Μεταφορά μαθητών.
0: Αυτό από πέρσι το συζητάς και αυτό.
1: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη Δημοσθένη εκτελείται το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς μαθητών στην Ελλάδα. Μεταφέρουμε στο νομό Θεσσαλονίκης 16.500 μαθητές, εκ των οποίων Οι 1200 είναι άτομα, παιδιά με αναπηρία.
0: Μπράβο.
1: Ακούστε τα μεγέθη. Υπάρχουν πραγματικά ανάγκες και μέσα στο πολυδομικό συγκρότημα, αλλά και περιμετρικά στους περιαστικούς δήμους, όπου πρέπει να μεταφέρονται παιδιά.
0: Πώς θα γίνουν αυτές
1: τις μεταφορές? Δεν έχουν κοντά σχολείο, από μικρά χωριά ή μεγάλα, να μεταφέρονται δεξιά και αριστερά. Και θα σου πω. Είναι με υποχρέωση του κράτους. Πρέπει όσοι μαθητές είναι 2,5-3 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο τους να μεταφέρονται από το κράτος. Το κράτος τι έκανε? Μετέφερε την αρμοδιότητα στις περιφέρειες προκειμένου να κάνουμε το διαγωνισμό, αλλά με συγκεκριμένα ποσά που πρέπει να αποζημιώνουμε τους λεωφορείουχους. Το καλοκαίρι λοιπόν, τον Ιούνιο του 26, τελείωσε ο διαγωνισμός που είχαμε
0: το με προηγούμενο
1: τον προηγούμενο μήνα. Εμείς είχαμε διαβλέψει, γιατί μιλούσαμε με τους λεωφορείουχους. Οι άνθρωποι είχαν τα δίκια τους. Μου λέγανε, κύριε Γιουτίκα, εμείς πληρωνόμαστε με έναν αλγόριθμο από το κράτος, ο οποίος έχει 10 χρόνια να αναθεωρηθεί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι οδηγοί θέλουν παραπάνω μισθό. Οι ασφαλιστικές φορές αυξήθηκαν. Το κόστος αγοράς λεωφορείων αυξήθηκε. Ναι. Το σέρβις αυξήθηκε. Το πετρέλαιο. Όλα είναι πάνω.
0: Όλα έχουν ένα κόστος.
1: Εμείς δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχουμε τουριστικά πρακτορία ή και τακτέλα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουμε εργαζομένους. Είμαστε επιχειρήσεις. Πρέπει να κάνουμε το μεταφορικό έργο και να μας μένει κάτι. Εδώ στο τέλος δεν μας μένει τίποτα και μπαίνουμε και μέσα. Και ζητούσαν αύξηση. Και το Υπουργείο δεν μας ακούει. Το Μάιο λοιπόν έστειλα μια επιστολή στον κύριο Λιβάνιο και είπα, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι το βλέπω το έργο. Έρχεται. Θα έχουμε αδιέξοδο. Και κινδυνεύουν 16.500 μαθητές
0: όλων
1: των βαθμίδων, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο, να μην έχουν μεταφορά στα σχολεία τους το Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο έγινε μια τηλεδιάσκεψη με τα Υπουργεία. Είπανε οι λεωφορείουχοι τα θέματα τους, τα παραπονά τους, τι θέλουν, τι χρειάζονται. Δεν βρέθηκε λύση. Εμείς οφείλαμε και εγώ προσωπικά να κάνουμε τον διαγωνισμό. Κάναμε ένα διαγωνισμό τον Ιούνιο με τα δεδομένα που υπήρχαν. Άγωνος. Δεν ήρθε κανένας λεωφορείουχος να χτυπήσει το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεύτερο διαγωνισμό. Πάλι άγωνος. Εκεί λοιπόν έπρεπε να κινητοποιήσω και άλλες δυνάμεις. Πήραμε τηλέφωνα, στείλαμε επιστολές, πήγα στους δημάρχους, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Πήγα στην ΠΕΔ, στην ένωσή τους, τους μίλησα και τους είπα το εξής. Κινητοποιηθείτε και εσείς, πιέστε όπου μπορείτε, γιατί είμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κινδυνεύουν 16.500 οικογένειες να μην έχουν μεταφορά των παιδιών τους.
0: Φοβερό.
1: Είναι κοινωνικό το θέμα.
0: Μα φοβερό είναι.
1: Είναι κοινωνικό το θέμα. Και θα έρθουν και σε εσάς τα παράπονα. Στους δημάρχους. Γιατί σας έχουν δίπλα. Έχουν δίπλα, ναι. Γιατί γίνεται. Ξέρεις τι είναι. Να ξυπνάς το πρωί και να πρέπει να πας και το παιδί σου σχολείο. Γιατί δεν υπάρχει μεταφορά από το κράτος.
0: Μα το έχω ζήσει εγώ.
1: Να τρελαθείς.
0: Από τους νέους επιβάτες. Το σχολείο των νέων επιβατών είναι στα όρια με το Δήμο Θέρμης. Και να σου πω, το σχολείο αυτό ανήκει στο Δήμο Θέρμης. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η μετακίνηση κάθε μέρα 7-8 χιλιόμετρα από. Ευτυχώς είναι μια ευθεία και να ανήκει και σε άλλο Δήμο.
1: Γι' αυτό σου λέω, επειδή η κατανομή των σχολείων όπως είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι λάθος η κατανομή, ειδικά των ειδικών σχολείων. Τα ειδικά σχολεία είναι συγκεντρωμένα σε 2-3 Δήμους από τους 14. Πειραματικά πρότυπα, δεν έχει προτεραιότητα το παιδί που μένει στο Δήμο του πρότυπου σχολείου του πειραματικού. Γίνονται με κλήρωση και έρχονται παιδιά από το Ρόκαστρο στο Κορδελιό, από το Λαγκαδά στην Καλαμαριά. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
0: Πώς πάνε τα παιδιά?
1: Μιλάμε, κάνουμε σχέδιο, κάνουμε στην περιφέρεια σχέδιο, λες και είμαστε κοινωνιολόγοι, πώς θα πάει το λεωφορείο, πού θα παίρνει κάθε παιδί. Και κινδυνεύουμε να βγάλουμε διαγωνισμό τρίτο τώρα, αυτές τις ημέρες τον Αύγουστο, και να είναι πάλι άγωνος. Ευτυχώς.
0: Και τελικά τι θα γίνει?
1: Ευτυχώς, μετά από πάρα πολλές πιέσεις, και θέλω και δημόσιο, γιατί όταν διεκδικούμε, διεκδικούμε. Και όταν μας ακούνε, πρέπει να λέμε και να ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Εγώ έτσι έχω μάθει το σπίτι μου.
0: Έτσι.
1: Να πω και να ευχαριστώ τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, που σήμερα με δική του πάρα πολλή πίεση, κατανόηση, υπέγραψε μία αύξηση σχεδόν 20% στα ελάχιστα δρομολόγια. Δηλαδή, στα δρομολόγια που ήταν τα πάρα πολύ μικρά, έδωσε μία αύξηση 20%, έτσι ώστε η ελάχιστη αποζημίωση για τους λεωφορείουχους να αυξηθεί 20%, έτσι ώστε την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα κάνουμε το νέο διαγωνισμό με τα νέα δεδομένα και πιστεύω να πριτανεύσει λογική και από την πλευρά των λεωφορείουχων, καθώς ζητούσαν πολύ περισσότερα βέβαια, αλλά έδωσε το Υπουργείο Ιστορικών έστω και αυτά τα χρήματα μόνο για Θεσσαλονίκη. Μόνο για Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πιστεύω την Πέμπτη που θα γίνει ο νέος διαγωνισμός να περτανεύσει λογική. Δόθηκε μια αύξηση.
0: Και μιλάμε σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν αρχίσει το σχολείο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και ο κίνδυνος λόγω αδειών να μην μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός. Ζήτησα λοιπόν από την υπηρεσία της περιφέρειας το οικονομικό να είναι εκεί παρόντες, θα είναι εκεί παρόντες όλοι, να γίνει ο διαγωνισμός. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πριτανεύσει λογική. Το Υπουργείο μας άκουσε. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτή είναι η πρόταση να αυξηθεί τουλάχιστον η ελάχιστη αποζημίωση για να είναι πιο ελκυστικά τα δρομολόγια για τους λεωφορείουχους. Και πιστεύω να δοθεί αυτή η λύση, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά τι θα σημαίνει για 16.500 οικογένειες να ξημερώσει πρώτη μέρα στο σχολείο και τα παιδιά να αναγκαστούν να πηγαίνουν μόνοι τους σχολείο. Τι θα γίνει?
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και μάλιστα μιλάμε για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας και μετά λέμε γιατί δεν κάνουν παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Όταν αντί να τους δίνουμε λύσεις, τους δημιουργούμε πρόβλημα, μετά λογικό είναι να σταματήσουμε αυτό που είχαμε παραδοσιακά και την ελληνική οικογένεια. Α, εκεί πάει το έργο, δυστυχώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολλοί κάτοικοι που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν μόνο δημοτικά και δεν έχουν λύκειο και γυμνάσιο, είναι σε απόσταση 5-6 χιλιόμετρα. Ένα λεωφορείο θέλουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα 5-6 παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο.
0: Το αυτονόητο.
1: Απλά πράγματα.
0: Αυτονόητο.
1: Και βρίσκεται τώρα σε μία διαμάχη. Οι λεωφορείοι από τη μία, το Υπουργείο από την άλλη, είναι στη μέση. Οι γονείς, τα παιδιά και η περιφέρεια που κάνει τον διαγωνισμό και πραγματικά πιεζόμαστε.
0: Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να βρεθεί λύση. Το Υπουργείο έκανε μία κίνηση. Ναι. Στη θετική κατεύθυνση, έδωσε μια αύξηση μόνο για την πόλη μας. Έτσι, πιστεύω λεωφορούχοι να το δώσετε θετικά και να έρθουν.
0: Μακάρι να ξεκινήσει από την πόλη μας, γιατί υπάρχουν και διπλανές πόλεις με πολλά χωριά που πραγματικά εκεί είναι ακόμα, που δεν έχουν ούτε λεωφορεία. Ξέρεις ότι υπάρχουν χωριά στο Κιλκής που έχουν μια φορά την εβδομάδα λεωφορείο. Δηλαδή τώρα τι να λέμε τώρα, εν έτη 2026. Να μην έχει να πάει ο άλλος στο χωριό του. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσική να ακούσουμε από το χωριό μας.

0: Βλέπεις ο Σωτήρης μας εντριγκάρι σαν τροπέ.
1: Σαν τροπέ.
0: Πήγα στο
1: καλοκαίρι.
0: Πήγα βέβαια και ξέρεις τι ωραία που είναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, είναι πολύ ωραία. Νίκια κάνεις Μοντε Κάρλο σαν τροπέ. Ναι. Δρόμος ωραίος. Αλλά δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα με το παραθαλάσσιο μέτωπο που έχει η Ελλάδα σε τόσα σημεία.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλλά πήγα στο Σαντροπέ και έχει εκεί πέρα ζωγράφου, ζωγραφίζα κτλ. Σαν στυλ το έχουνε.
1: Αλλά πολλά καλά, αλλά θάλασσε, σαν την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Δεν θα βρίσκω πουθενά.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει. Πήγα προχθές στην Αμουλιανή και έπαθα σοκ. 15 λεπτά σε περάσει το ferry boat απέναντι και αμέσως είσαι κάπου αλλού. Ποιο Σαντροπέ τώρα.
1: Είναι όνειρο πραγματικά.
0: Σωτήρι, ποιο Σαντροπέ τώρα, αγαπητέ. Λοιπόν. Θα ήθελα έτσι τώρα να μου ανοίξεις την καρδιά σου, γιατί γνωριζόμαστε, σκέψου γνώριζα τον πατέρα σου. Κάτι λέει και αυτό. Όχι κάτι, λέει πολλά, ας πούμε.
1: Λέει
0: και
1: πολλά.
0: Επειδή και ο πατέρας σου ήταν ένας κύριος και γιατρός και όχι μόνο, δούλεψε για τον συνάνθρωπό του και έφυγε πάνω σε αυτή τη δουλειά τη μεγάλη σαν δήμαρχος και σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ευχαριστώ που το μνημονεύεις.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: 15
0: γιατί...
1: χρόνια που έφυγε από τη ζωή και... Όχι, ναι, είναι ωραίο. Πλέον έχει φύγει ο πόνος ο μεγάλος και...
0: Και εμένα σαν χθες
1: έφυγε... Το ακούω ευχάριστα.
0: Σαν χθες 3 Αυγούστου έφυγε ο πατέρας μου, ναι, το 2013. Αλλά πήρα ζωή γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η κόρη μου.
1: Κόρη σου, Αβραάμ. Θα τη χαίρεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν...
1: Η περικύπησά σου.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έκανες και έμαθες. Και γιατί αν δεν κάνεις δουλειά δεν μαθαίνεις άλλο. Λοιπόν, έκανες το αγροτικό σου σε πολλά χωράφια, 6.000 στρέμματα άνοιξες, ποτάμια άνοιξες. Νομίζω ότι θέλω να μου πεις και να μου ανοίξεις την καρδιά σου ότι και η ηλικία σου είναι πάρα πολύ καλή ηλικία σου, που σου επιτρέπει να πάρεις πλέον τα ενία της περιφέρειας, που νομίζω ότι είναι και το όνειρό σου όταν δουλεύεις τόσο πολύ και κάνεις δουλειά. Η ανταμοιβή τι είναι? Να πάνεις ένα βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η ανταμοιβή. Εντάξει. Και ξέρω τι άνθρωπος είσαι και από ποια οικογένεια είσαι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρεις τα ενία για το ένα παραπάνω, που αυτό είναι η περιφέρεια. Τι λες?
1: Δημοσθένη, δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε θέλω να κάνω υπεκφυγές, θα δούμε στην ώρα. Ναι, όντως, έχω πάρει την απόφασή μου.
0: Αλήθεια.
1: Έχω πάρει την απόφασή μου, ναι. Θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2028. Αυτή τη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης εννοείται είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου, στην καθημερινή δουλειά, που θα φτάσει μέχρι το 2028, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει και επισκέφτομαι όταν ο χρόνος μου επιτρέπει και άλλους νομούς, προκειμένου να συζητήσω με τους πολίτες, να δω ανθρώπους μέσα από την κοινωνία. Ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεράκι, έχουν όρεξη να ασχοληθούν. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος. Σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες μένουν.
0: Και μεγάλη έκταση.
1: Μια τεράστια έκταση. Μιλάμε για 7 νομούς.
0: Έτσι.
1: Έχουμε πραγματικά τρομακτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναφέραμε κάποια λίγα στις 2 ώρες εκπομπής που κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και οι άλλοι νομοί. Να μιλήσουμε για Χαλκιδική, για Κυλκής, για Σέρες, για Πέλα, για Εγνατία, για Πιερία.
0: Καταρχάς έχουμε ένα μέτωπο σύνορα. Εντάξει. Και σε πολλά σημεία είναι και τριεθνές από τη μεριά της Πρέσπες είναι εκεί πέρα και έχουν και παραλιακό μέτωπο. Δεν είναι εύκολος. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι εύκολη. Έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Έχει πάρα πολλά θέματα, αλλά έχει και πάρα πολλές προοπτικές.
0: Μα από εκεί, όταν λέμε έχει θέματα, είναι αυτά τα καθυλωμένα θέματα τόσα χρόνια να πάρουν το δρόμο τους. Το έχουμε πει εξ αρχής. Έχουμε λιμάνια, έχουμε ποτάμια, έχουμε λίμνες, έχουμε βουνά, χιονοδρομικά κέντρα. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε ανθρώπους να μπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα απολαμβάνουμε εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μετά από τόσους φόρους που πληρώνουμε, να απολαμβάνουμε το αυτονόητο. Να περπατάμε και να βλέπουμε μια άλλη φύση, μια άλλη ζωή.
1: Αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μου, Δημοσθένη. Θα είμαι ο υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 για την Κεντρική Μακεδονία. Είναι μια απόφαση ζωής. Συζήτησα πρώτα.
0: Σε καλή ηλικία. 50 έγινες.
1: 50 έγινα το Μάρτιο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έγινα 50, ναι. Είναι 50. Είμαι 12 χρόνια στην περιφέρεια. Δουλεύω καθημερινά.
0: Μπράβο.
1: Πίστεψέ με. Βάζω κεφάλι κάτω.
0: Να το βλέπω,
1: έχω
0: σε ξέρω.
1: Πολύ καλούς συνεργάτες. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε αποτέλεσμα. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Συγκροτώ μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν το κοινό όραμα και το κοινό στόχο με μένα. Υπάρχει ένας κοινός τόπος συνεννόησης πάνω απ' όλα. Μιλάω ήδη και με συναδέλφους μου, οι οποίοι υπηρετούν ήδη την περιφέρεια, είτε ως αντιπεριφερειάρχες, είτε ως περιφερειακοί σύμβουλοι. Ξέρεις, η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, όπως και οι Δήμοι, έχουμε κερδίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια μια αυτοτέλεια μακριά από κόμματα. Μακριά από κομματικούς μηχανισμούς.
0: Φυσικά, δεν έχει καμία σχέση.
1: Τους, δεν μας ενδιαφέρει τι κόμμα θα ψηφίσει ο καθένας. Μας ενδιαφέρει πραγματικά αυτό το σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε, αυτό το σχέδιο που έχουμε, την αγάπη που έχουμε για την αυτοδιοίκηση, να το υλοποιήσουμε το 2028. Και θα είμαι ξεκάθαρος για άλλη μια φορά, επειδή ακούγονται διάφορα. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρώτον να ολοκληρώσω τη δουλειά μου στην αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Με ένα άδικο να τα παρατήσεις μετά από 15 χρόνια που θα είναι το 28.
1: Και τον Νοέμβριο του 2028 θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης για την Κεντρική Μακεδονία.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ πάντα δίνω τόπο στους νέους και αυτή είναι η αξία της ζωής, γιατί εμείς, το λέω, βλέπεις, μιλάμε και βλεπόμαστε στα μάτια να πούμε, αλλά μας χωρίζουν και 15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Εντάξει. Και πρέπει οι νέοι να πάρουν την ζωή στα χέρια. Εγώ τώρα μιλάω με τα παιδιά μου και είναι σαν να μιλάω αγγλικά-γαλλικά. Ναι, γιατί δεν γίνεται ένας που είναι τώρα 70 χρονών να μπορεί να προγραμματίσει για 18 χρόνια και 20 χρόνια. Να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όλη η ομάδα, ανεξαρτήτου κόμματος, χρώματος, ομάδος και τα λοιπά, να δουλέψει. Όλη η ομάδα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί το έχω ξαναπεί. Αυτό που κάνουμε είναι δουλειά. Κρινόμαστε για τη δουλειά μας και εγώ πραγματικά θέλω να κριθώ από τη δουλειά μου, Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αν είμαι καλός στις δημόσιες σχέσεις, αν χαμογελάω όμορφα, αν είμαι κοντός ψηλός.
0: Ναι.
1: Εδώ η αυτοδιοίκηση είναι εκτελεστικό όργανο, είναι εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να κάνει τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται.
0: Και είναι
1: και είμαι λάτρης της δουλειάς.
0: Και είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι ούτε μακροπρόθεσμα όνειρα ούτε τίποτα. Όλοι μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, κορνάρουμε και βρίζουμε. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό με έναν τρόπο.
1: Και το 2028 έτσι θέλω να κριθώ. Γιατί θα είναι λοιπόν, και άλλοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν την περιφέρεια. Θέλω να κριθώ με όρους ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Ποιος έχει αποτέλεσμα ήδη. Ποιος έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά, ποιος έχει κάνει δουλειά μέχρι τώρα.
0: Μα αυτό μετράει. Είπαμε, ποιος έχει κάνει δουλειά, έχεις κάνει το αγροτικό σου, έχεις κάνει τις σπουδές σου, είσαι μέσα στο νόημα της ζωής. Λοιπόν, ποιος έχει κάνει δουλειά, έχεις κάνει το αγροτικό σου, έχεις κάνει τις σπουδές σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.